στην εξέλιξη του αγώνα η εθνική μας. Ήταν πίσω στο σκορ με 2-1. Ωστόσο, φύλαγε το καλύτερο για το τέλος, αφού στην τελευταία φάση του αγώνα ο Μπάμπης Κοστούλας βρήκε με εξαιρετική σέντρα τον Μασούρα που ισοφάρισε με κοντινή προβολή, παγώνοντας το Strawberry Stadium. Η εθνική ομάδα κρατάει την εξαιρετική της εμφάνιση από το πρώτο ημίχρονο πριν από το επόμενο φιλικό προετοιμασίας κόντρα στην Ιταλία που είναι προγραμματισμένο για την

να με πάρεις μακριά με την Τάμτα και μετά από την ποδοσφαιρο κουβέντα που πιάσαμε πρωί πρωί να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.

καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οι πρώτες ειδήσεις σε τίτλους. Διαμελίστηκε ο οδηγός μοτοσυκλέτας που παρέσυρε πεζή στην Καλυθέα. Χαμός στην Εύβοια, κεραυνοί προκάλεσαν τρεις φωτιές και blackout. Επιμένει ο Μπάρακ να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Ο Ζελένσκι καλεί Πούτιν σε συνάντηση και εκεχηρία. Απόβαση των Hells Angels στην Ιγουμενίτσα. Στην Σύρο, στην φυλακή 44χρονος τραγουδιστής για αποπλάνηση 14χρονης. Θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση 16χρονης μαθήτριας. Το Μενίδη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς Ρωμά, συλλήψεις για ρευματοκλοπές. Γιούχα κατά Άδωνη Γεωργιάδη στο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Υγείας διαλύει το ΕΣΥ. Βουλιάζει η Κρήτη, πλησίασαν τις 300 οι αφίξεις παράνομων μεταναστών σε 24 ώρες. Στην Βρετανία, νεαρός Σαουδάραβας τραυμάτισε 50χρονο με τόξο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, ελευθερία.

0: 2 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή να έχουμε σήμερα. Πρωινό ξεκίνημα στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Να σας πω ότι είχαμε ένα ακόμα σοβαρό εργατικό ατύχημα. Αυτή τη φορά με θύμα έναν 27χρονο εργαζόμενο σε ένα ακροπολείο στο Ρέθυμνο της Κρήτης, το ένα χέρι του οποίου εγκλωβίστηκε σε μηχανή του κιμά.
1: Να το προσέχεις, θα χαρώ. Πριν κλείσεις πίσω σου.
0: Ο 27χρονος Ρεθυμνιώτης μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τον σοβαρό τραυματισμό του. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στην Αθήνα για νοσηλεία στο ΚΑΤ.

σε αυτό το σημείο να καλημερίσω την κυρία Ελένη μας στην Πάτρα και τον φίλο μας τον Σάβα στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος μόλις άκουσε ότι τον πρόλαβε ο πρόεδρος των Αρτοπιών στην Μεσσηνία, πήρε νωρίτερα τηλέφωνο από σένα, φίλε Σάβα. Καταλαβαίνεις τώρα ποια είναι η διαφορά ενός ΑΕΚΤΖΙ με έναν ΠΑΟΚΤΖΙ. Γρήγορο πιστόλι ο πρόεδρος σήμερα. Καλημέρα στον πρόεδρο στην Μεσσηνία, καλημέρα στον Σάββα, τον ραδιοφωνικό μας φίλο στην Θεσσαλονίκη.

0: 617. Από την Νέα Τίρινθα στην Αργολίδα μου γράφει: έλα τώρα, πρόλαβε ο πρόεδρος και είπε καλημέρα πρώτος. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στον πρόεδρο μου γράφει ο φίλος μας ο 617 στην Αργολίδα.
1: Ήτανε γραφτό μας να σκοτώσουμε κι οι δυο τον εαυτό μας.
0: Να καλημερίσω τον Χρήστο Σπάλα και τον Θοδωρή Μιχαλόπουλο στην Καλαμάτα.

Στην Καλλιθέα ένας οδηγός μοτοσυκλέτας διαμελίστηκε αφού παρέσυρε μια πεζή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μοτοσυκλετιστής έκανε κόντρες με άλλη μηχανή όταν έχασε τον έλεγχο, παρέσυρε τη γυναίκα και μετά κατέληξε σε μια κολόνα. Νιώθω το κενό σου.

την άσφαλτο, καταγράφηκε στην μακάβρια λίστα των τροχαίων δυστυχημάτων, αυτή τη φορά στην Καλλιθέα, φίλες και φίλοι. Λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ, ένας νέος άνθρωπος σε ηλικία, έτσι, μοτοσυκλετιστής, το δίκυκλο του οποίου εξετράπει της πορείας του, παρέσυρε μια γυναίκα που ήταν να πεζεί σε διάβαση στην συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης στην Καλλιθέα. Επαναλαμβάνω, η μοτοσυκλέτα ανατράπηκε και χτύπησε σε κολόνα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας της να είναι σοβαρή, καθώς φέρεται να έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα στα πόδια και θλαστικά τραύματα. Βλέπετε, δύο μοτοσυκλέτες έκαναν κόντρες στη λεωφόρο Θησέως, με τη μία να προσπαθεί να ελιχθεί για να αποφύγει την πεζή γυναίκα, αλλά τελικά την παρέσυρε. Η σύγκρουση με την κολόνα ήταν σφοδρότατη, από ό,τι λένε αυτόπτες μάρτυρες.

0: παίξω.
1: Προβλήματα στην Εύβοια λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή με καταιγίδες, κεραυνούς και ισχυρούς ανέμους. Στον Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων εκδηλώθηκαν τρεις εστίες πυρκαγιάς λόγω των κεραυνών στην περιοχή Άγιος Αθανάσιος, σε Πευκοδάσος, στον Άνω Μίστρο και συγκεκριμένα στην δασική θέση Τούρλα και στην Στενή της Εύβοιας. Ταυτόχρονα σε ευρύτερη περιοχή της Κίμης η έντονη βροχόπτωση μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα οδήγησε σε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε αρκετά σημεία, ενώ και οι δρόμοι θυμίζουν ποτάμια σε αρκετές γειτονιές.

0: Grazie.
1: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
2: Παιδιά, λέω.
1: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
2: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κοιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
3: Σπαγγέτι. Έρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
1: Ναι. Κατάλαβες.
3: Όχι.
4: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση μου. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες

0: μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards. Με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με το

Όλα για σένα με τον Ανίκο Οικονομόπουλο, για το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο, την Λίτσα μας, για τον Αλέκο μας και για τον Νικήτα. Πόσες φορές βρε παιδιά έχουμε κάτσει σε ένα εστιατόριο, σε μια ταβέρνα για να φάμε και πλακώνουν Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Αιγύπτιοι και Οθωμανοί να πουλήσουν κάτι, να ζητιανέψουν και να επιμένουν. Να λες, δεν θέλω, ευχαριστώ πάρα πολύ,

0: και να μην ξεκολλάνε από το τραπέζι σου, να κάθονται πάνω από το κεφάλι σου την ώρα που τρως. Τέλος πάντων, αυτό το φαινόμενο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Κραυγή αγωνίας από τους επαγγελματίες για τα κυκλώματα επαιτίας. Καλά ακούσατε, κυκλώματα επαιτίας στην παραλιακή ζώνη της Καβάλας. Ορδές ζητιάνων από ό,τι καταγγέλουν οι επαγγελματίες της περιοχής παρενοχλούν τους πελάτες, λένε οι επιχειρηματίες της εστίασης, στον Κοσμά Πανταζή, ο οποίος ταξίδεψε στην όμορφη πόλη της Καβάλας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Κοσμά.
1: Σίγουρα το πρόβλημα το οποίο δημιουργεί στις εστιατορικές επιχειρήσεις είναι καταρχήν αισθητικό, και αν το δούμε πιο βαθιά θεωρώ ότι επηρεάζει πάρα πολύ αρνητικά την τουριστική εικόνα του τόπου μας.
2: Έντονο προβληματισμό αλλά και οργισμένες αντιδράσεις προκαλεί στους επαγγελματίες της εστίασης και του εμπορίου το φαινόμενο της επαιτίας, το οποίο έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην παραλιακή ζώνη της Καβάλας. Οι επιχειρηματίες της περιοχής κάνουν λόγο για πλήρως οργανωμένες ομάδες και κυκλώματα που εκμεταλλεύονται ακόμα και ανήλικα παιδιά με σκοπό το κέρδος.
1: Είναι γεγονός ότι η επαιτία αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή στα καταστήματα της παραλιακής ζώνης, αλλά και όχι μόνο.
3: Το φαινόμενο είναι συνεχόμενο και ορισμένες φορές αυξανόμενο. Είναι τάσεις αυξητικές.
2: Ιδιαίτερα κατά τα Σαββατοκύριακα, αλλά και με την έναρξη της τουριστικής περίοδου, το φαινόμενο της επαιτίας γίνεται ακόμα εντονότερο, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην εικόνα της Καβάλας, σύμφωνα με τους επαγγελματίες.
4: Ειδικά κατά τα Σαββατοκύριακα υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσέλευση ατόμων που έρχονται είτε να πουλήσουν κάτι είτε να ζητήσουν κάτι.
3: Υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις, υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν θέλει να τους πλησιάζει. Άνθρωπος, είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν επίκληση στο συναίσθημα, προσπαθούν να φέρουν τον κόσμο απέναντι στη συνείδησή τους και με αυτόν τον τρόπο να απαιτήσουν πολλές φορές οικονομική βοήθεια.
4: Εκτιμούμε όμως ότι εδώ πέρα υπάρχει μια επαγγελματική αντιμετώπιση του πράγματος.
2: Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι επέτες προσεγγίζουν τους πελάτες των καταστημάτων εστίασης την ώρα που γευματίζουν, ασκώντας τους έντονη ψυχολογική πίεση. Η συμπεριφορά τους, μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις μετατρέπεται σε άκρως επιθετική και αγενή όταν εισπράττουν άρνηση, ενώ δεν λείπουν και τα κρούσματα μικροκλοπών προσωπικών αντικειμένων μέσα από τα μαγαζιά. Οι επαγγελματίες ξεκαθαρίζουν πως δεν στρέφονται κατά ανθρώπων που έχουν πραγματική ανάγκη επιβίωσης, αλλά κατά της επαγγελματικής επαιτίας από άτομα που, όπως καταγγέλουν, μεταφέρονται στην περιοχή οργανωμένα με βανάκια, μετατρέποντας σημεία της παραλίας σε εστίες μόλυνσης.
3: Εδώ μιλάμε για περιπτώσεις οι οποίες είναι οργανωμένα κυκλώματα εκμετάλλευσης και συνήθως ανηλίκων.
2: Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τον αντίκτυπο που έχει η κατάσταση αυτή στους ξένους επισκέπτες και ειδικότερα στους τουρίστες που καταφθάνουν στην Καβάλα με κρουαζιερόπλοια, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με μια εικόνα που υποβαθμίζει πλήρως την τουριστική εμπειρία. Από την πλευρά του, ο οργανισμός Λιμένα Καβάλας υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για προληπτική εποπτεία της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, προτού ξεκινήσει η αιχμή της τουριστικής κίνησης.
5: Ως οργανισμός Λιμένος Καβάλας έχουμε επισημάνει επανειλημμένα το φαινόμενο αυτό και θεωρούμε ότι είναι απολύτως απαραίτητη η τήρηση της τάξης και η ανάγκη των αρμόδιων αρχών να παρεμβαίνουν ή, για την ακρίβεια, να εποπτεύουν προκαταβολικά και όχι να λειτουργούν κατασταλτικά, ώστε ειδικά στην κρίσιμη επικείμενη τουριστική περίοδο που ανοίγει σιγά σιγά να αισθανθούμε όλοι ότι και εξελίσσεται ομαλά και δεν παρακολύεται η κυκλοφορία των πολιτών ή τυχόν δεν διαταράσσεται η ασφάλειά τους, ειδικά στο πολυσύχναστο και πολύβου κομμάτι της χερσαίας ζώνης του λιμάνιου.
2: Αν και η επαιτία ως αυτοτελές αδίκημα έχει καταργηθεί από τον ποινικό κώδικα, οι επιχειρηματίες ζητούν την ενεργοποίηση των διατάξεων που αφορούν την υποκίνηση ανηλίκων. Παράλληλα, φορείς και επαγγελματίες στην Καβάλα απευθύνουν έκκληση για μια συντονισμένη και διαρκή παρέμβαση της ελληνικής αστυνομίας, της δημοτικής αστυνομίας και του λιμενικού σώματος, ώστε το σύνθετο αυτοκοινωνικό πρόβλημα να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στην πράξη και όχι κατασταλτικά.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

6 και 34 πρώτα λεπτά, καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή να έχουμε. Να καλημερίσω τον Κωνσταντίνο στις Πέτσες, την Αγγελική του Ζωγράφου, την Χαρά στην πόλη της Πάτρας και τον φίλο μας τον Μιχάλη στην Καλαμάτα.

Να καλημερίσω και τον Στράτο στου ζωγράφου, ο οποίος μου γράφει: συνέχισε να τα λες όπως τα λες. Στράτο μου, ξέρεις τι λένε. Μάλλον τι λέμε εμείς οι πόντι, πόντιος είμαι. Ό,τι θέλω λέω. Σε ρυθμούς μιας μεγάλης και ιδιαίτερης διεθνούς συνάντησης κινείται η γραφική ηγουμενίτσα, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει οι μαζικές αφίξεις μελών της παγκόσμιας λέσχης μοτοσυκλετιστών των Hells Angels. Οι αναβάτες καταφθάνουν στην περιοχή τόσο ο δικός όσο και μέσω του ακτοπλοϊκού δικτύου εν ώψη των τριήμερων εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στην παραλία του Δρεπάνου από σήμερα έως και τις 7 Ιουνίου. Η ροή των επισκεπτών αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες με χιλιάδες μοτοσυκλετιστές από διάφορες χώρες του κόσμου να δίνουν το παρόν στην πόλη της Θεσπρωτείας.

0: Βασίλης Καράς, Παντελής Παντελίδης, για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Ο αδερφός του Παντέλου, ο Κωνσταντίνος, πριν από δύο μέρες παρουσιάστηκε στο κέντρο νέων συλλέκτων στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, τυραννιέται και εμείς γελάμε.
0: Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης λοιπόν παρουσιάστηκε στο κέντρο νέων συλλέκτων στην πόλη της Καλαμάτας για να κτίσει την στρατιωτική του θητεία, ενώ να σας πω ότι έντονη αίσθηση στη Σύρο αλλά και στον καλλιτεχνικό χώρο γενικότερα έχει προκαλέσει η είδηση πως ένας αγνωστός τραγουδιστής κρίθηκε προφυλακιστέως κατηγορούμενος για κατεξακολούθηση από πλάνηση μιας 14χρονης. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι γονείς της ανήλικης φέρεται να εντόπισαν στο κινητό τηλέφωνό της σειρά γραπτών μηνυμάτων που αντάλλασε με τον 44χρονο κατά τη διάρκεια του 2025. Μάλιστα το περιεχόμενο των συνομιλιών τους οδήγησε τους γονείς στην απόφαση να απευθυνθούν στις αρχές και να προχωρήσουν σε επίσημη καταγγελία. Οι δικαστικές διαδικασίες κινήθηκαν με ταχύ ρυθμό και τελικά εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση του γνωστού τραγουδιστή έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, δήλωσαν οι γονείς της 14χρονης πληροφορούμενοι την απόφαση περί προφυλάκησης του τραγουδιστή, ενώ ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται, με την υπεράσπιση του να κάνει λόγο για ανυπόστατες καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις κατηγορίες.

0: τίποτα τυχαίο με την Ιουλία Καλυμάνη. Να σας πω ότι όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να μεταφέρουν τον 44χρονο τραγουδιστή στις φυλακές Γρεβενών, αυτός αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Σύρου για προληπτικές εξετάσεις υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, προτού βέβαια πάρει τελικά τον δρόμο για τις φυλακές των Γρεβενών. Να πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύζυγος και κόρη κατήγγειλαν 71χρονο σύζυγο πατέρα και πατέρα για απειλές. Η Ράνια Μωραΐτη έχει τις πληροφορίες. Ράνια, έχουμε ένα ακόμα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, έτσι.
1: Το πιο πρόσφατο περιστατικό στο Ηράκλειο αφορά έναν 71χρονο, ο οποίος μετά από καταγγελία της σύζυγου του 57 ετών και της κόρης του επίσης 27 ετών συνελήφθη, καθώς υπήρξε το περιεχόμενο της καταγγελίας αφορούσε σε απειλή σε βάρους τους, όπως επίσης και κακοποίηση. Μάλιστα, η 27χρονη κόρη υποστήριξε ότι δεν ήταν το πρώτο περιστατικό το οποίο έχει σημειωθεί, καθώς και στο παρελθόν ο άνθρωπος αυτός είχε ασκήσει τόσο σωματική όσο και ψυχολογική βία. Ένα ακόμη περιστατικό που έρχεται να μας θυμίσει πόσο διευρυμένα και σχεδόν καθημερινά είναι τέτοιου είδους περιστατικά, τα οποία ευτυχώς πλέον καταγγέλλονται. Ευτυχώς πλέον καταγγέλλονται. Σε μια επισήμανση είναι ότι οι συνθήκες πλέον έχουν οριμάσει για να καταγγέλλονται τα περιστατικά και ακόμη περισσότερο έχουν οριμάσει για να απλοποιούνται οι διαδικασίες οι δικαστικές και να μην επανατραυματοποιούνται τα θύματα τα οποία ξανά και ξανά ζουν τον εφιάλτη και πολύ συχνά κάνουν πίσω.
2: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας

0: 6:46 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Μου γράφει ο Χρήστος Πάλας, παρουσιάστηκε χθες ο Παντελίδης και πήρε αναβολή, αποκλειστικό αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Καλέ μου Χρήστος Πάλας, στην πόλη της Καλαμάτας. Όχι χθες, προχθές παρουσιάστηκε ο Κωνσταντίνος Παντελίδης. Όντως πήρε αναβολή. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
1: Τέλειο.
3: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
4: Η μέρα ξεκινάει δυνατά με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
5: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
6: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
7: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
8: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
9: Παιδιά, πεινάτε.
10: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
9: Παιδιά, λέω.
10: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
11: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
12: Σπαγγέτι. Ρε εσείς, αφού είναι το αγαπημένο μου.

διαθέσιμο. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον

Ο Νίκος Μπραντίτσας μου γράφει καλημέρα από την καλοκαιρινή Λακωνία. Καλημέρα Έλληνες. Καλημέρα Νικόλα μου. Καλημέρα στην Λακωνία μας.

0: Πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Μία από αυτές είναι η φιλόξενη συχνότητα του Ράδιο Γάμα στους 94 στην πόλη της Πάτρας. Να καλημερίσω όλους τους φίλους που μας ακούν μέσω του Ράδιο Γάμα. Να καλημερίσω και τον Θόδωρο Καμπέρο, ο οποίος, ρε παιδιά, γράφει κάτι ωραία ο Θοδωρής. Ακούστε τι έγραψε σήμερα. Αυτοί που προτιμούν τη μοναξιά είναι αυτοί που πλήρωσαν ακριβά την λάθος συντροφιά. Καλημέρα σας, γράφει ο Θόδωρος Καμπέρος, ο καλός μου φίλος στην πόλη της Πάτρας. Καλημέρα Θοδωρή μου. Είχαμε εμπριστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής στο Μαρούσι σήμερα το πρωί. Η επίθεση έγινε στο πάρκινγκ όπου ήταν σταθμευμένα τα αυτοκίνητα στις 3:55 σήμερα τα ξημερώματα. Η τουριστική επένδυση Nika Bay Resort ύψους 137 εκατομμυρίων ευρώ των Ισραηλινών συμφερόντων της εταιρείας IDM με δόμηση σχεδόν 40.000 τετραγωνικών μέτρων πάνω στο παραλιακό μέτωπο του Μπουρνιά στην Καλαμάτα έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις. Πάμε να ακούσουμε.
1: Η Καλαμάτα σε πείραμα fast track αποικιοκρατίας. Η επένδυση Nika Bay Resort 136,5 εκατομμυρίων ευρώ των Ισραηλινών συμφερόντων της IDM με δόμηση 39.700 τετραγωνικά μέτρα πάνω στο παραλιακό μέτωπο του Μπουρνιά έχει προκαλέσει λαϊκή οργή. Η κυβέρνηση σε μια κίνηση εμπεγμό θάβει τις αντιδράσεις με μια δεκαήμερη διαβούλευση αστραπή παρακάμπτοντας το Δήμο και δίνοντας στους ξένους επενδυτές τα κλειδιά του χωροταξικού σχεδιασμού. Το μοντέλο είναι κλασικό, ένα χρυσοπήγλητο τουριστικό χωριό θύλακας που απειλεί την πρόσβαση των ντόπιων στον Αιγαίλο, αλλοιώνει το περιβάλλον και υποβαθμίζει το δημόσιο χώρο σε ιδιωτικό φρούριο για λίγους.
2: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας

Τεράστια αυτή η τουριστική επένδυση στην πόλη της Καλαμάτας. 137 εκατομμύρια ευρώ θα επενδύσει η εταιρεία IDM Ισραηλινών Συμφερόντων. Και όπως σας είπα, θα χτίσουν 40.000 τετραγωνικά μέτρα πάνω στο παραλιακό μέτωπο στον Μπουρνιά στην Καλαμάτα, κάτι που έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία, όπως ακούσατε κι εσείς.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρωφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Μετά από βλάβη σε φορτηγό στον Νίγηρα, μάλιστα, μόνο δύο άνθρωποι επιβίωσαν και κατάφεραν να περπατήσουν περισσότερα από 50 χιλιόμετρα, ούτως ώστε να ενημερώσουν τις αρχές.

0: 49 άνθρωποι λοιπόν πέθαναν από δίψα στην έρημο, στην Μεθόριο μεταξύ της Αλγερίας, του Νίγηρα και του Μάλι, όταν χάλασε το φορτηγό που τους μετέφερε, όπως ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές αρχές. Οι 49 επίκουοι Νίγηρα πέθαναν από δίψα σε μια απομονωμένη περιοχή που απέχει περισσότερο από 80 χιλιόμετρα δυτικά της Ασαμάκα.
1: Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό.
0: Είχαν πάει στο γειτονικό Μάλι ούτως ώστε να γιορτάσουν το ΑΙΔ με τις οικογένειές τους. Χωρίς νερό και αδυνατώντας να επισκευάσουν το αυτοκίνητό τους, παρά τις προσπάθειες του οδηγού, των βοηθών του και των επιβατών, οι ταξιδιώτες βρέθηκαν παγιδευμένοι σε ένα εχθρικό περιβάλλον όπου οι ακραίες θερμοκρασίες και η έλλειψη σταθμών ανεφοδιασμού καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επιβίωση, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής.

7 τα λεπτά μετά από τις 7, καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή, καλή δουλειά, καλό δρόμο. Να σας πω ότι στην Καλυθέα ένοικο σπιτιού ξυλοκόπησε με ρόπαλο διαρρήκτες, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και αυτός μαζί με τους διαρρήκτες.

0: Λοιπόν, προκλήθηκε στην Καλυθέα με ένικο σπιτιού που επιτέθηκε σε φερόμενους ληστές. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές χθες το μεσημέρι μετά από φερόμενη διάρρηξη. Τι συνέβη? Ο ένικος του σπιτιού είδε τους δράστες να φωτογραφίζουν το σπίτι του και έπειτα έγιναν αντιληπτοί από τον άντρα την ώρα που επιχείρησαν να εισβάλλουν μέσα στο σπίτι, να μπουκάρουν. Στην συνέχεια, ο ένικος πήρε ένα σιδερένιο ρόπαλο και τους κυνήγησε. Όταν όμως τους έφτασε, καταλαβαίνετε ότι ακολούθησε άγρια συμπλοκή. Ο 55χρονος άντρας προκάλεσε σοβαρές σωματικές βλάβες στους φερόμενους δράστες με καταγωγή από την Αίγυπτο. Αποτέλεσμα, όταν η αστυνομία πήγε στο σημείο, συνέλαβε και τον 55χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων. Ακόμα, συνέλαβαν και τους δύο φερόμενους ληστές, οι οποίοι είναι γεννημένοι το 2004 και το 2005, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής. Τον Μάιο, τον περασμένο μήνα, ο πληθωρισμός στην χώρα μας σκαρφάλωσε στο 5%. Πρόκειται για τον υψηλότερο δείκτη πληθωρισμού από τον Μάρτι του 2023. Το αποτέλεσμα, αυτό το 5% έχει βάλει φωτιά στις τιμές στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες και πλέον είναι έντονες οι πιέσεις στο οικογενειακό πορτοφόλι.
1: Επιστροφή σε υψηλά επίπεδα τριετίας καταγράφει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με την προκατακτική εκτίμηση της Eurostat, ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 5% για το Μάιο. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση που σημειώνεται στη χώρα από το Μάρτιο του 2023.
2: Η ακρίβεια έχει ξεπεράσει τα όρια. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Η αποτύπωση των αριθμών μεταφράζεται σε έντονες πιέσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι καταναλωτές επισημαίνουν ότι η μηνιαία δαπάνη για τα βασικά αγαθά μιας τετραμελούς οικογένειας κινείται πλέον σταθερά στη ζώνη των 1.000 με 1.200 ευρώ.
3: Το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια έχει περάσει για το σούπερ μάρκετ καθαρό πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Αρκετά πάνω. Και όλα γύρω σε 1.200 ευρώ μόνο για τα υλικά τα οποία πρέπει να παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ.
1: Η εξέλιξη αυτή κατατάσσει την Ελλάδα στην τρίτη υψηλότερη θέση στην Ευρωζώνη. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η σταθερή επιτάχυνση του δείκτη, η οποία ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2025, οφείλεται σε ένα διπλό παράγοντα. Από τη μία πλευρά στους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και από την άλλη στις δομικές αναποτελεσματικότητες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την εγχώρια αγορά. Η τάση αυτή δεν αποτελεί ελληνική εξαίρεση, καθώς και ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ενισχύθηκε στο 3,2% στο υψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023.
4: Για λόγους αφενός καλούς που έχουν να κάνουν το γεγονός ότι η οικονομία μας τρέχει γρηγορότερα από την υπόλοιπη Ευρωζώνη, αλλά και κακούς που έχουν να κάνουν το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη αναποτελέσματα.
1: Οι βασικοί τροφοδότες της ανόδου παραμένουν η ενέργεια και οι υπηρεσίες, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρεί πλέον δεδομένη τη νέα αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου. Παράλληλα, οι κεντρικοί τραπεζίτες εκφράζουν ανησυχίες για νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα από τις αρχές του επόμενου έτους λόγω της διεθνούς ανόδου στο κόστος των λιπασμάτων.

0: να ζητήσω συγγνώμη. Η τηλεφωνική μας σύνδεση δεν ήταν και στα καλύτερά της αυτή την φορά. Να ευχαριστήσω τον Κοσμά Πανταζή για το ρεπορτάζ.
1: Σαν τσιγάρο σε κρατώ.

0: 7 και 15 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Σοβαρές φθορές προκλήθηκαν προχθές το βράδυ στην παιδική χαρά της πλατείας στα Βραχνέικα της Αχαΐας, όταν ομάδα ανηλίκων φέρεται να προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στον χώρο που καθημερινά φιλοξενεί δεκάδες παιδιά και οικογένειες της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, περίπου στις 11 το βράδυ της Τετάρτης, 5 έως 6 νεαροί ηλικίες από 16 έως και 17 ετών φέρονται, οι οποίοι φέρονται να κατάγονται από την περιοχή, προχώρησαν σε βανδαλισμούς προκαλώντας σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις της παιδικής χαράς. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το

0: ειδικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
1: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
0: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
3: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
4: Παιδιά, πεινάτε.
5: Ένα τέτοιο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
4: Παιδιά, λέω.
5: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
4: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
6: Σπαγγέτι. Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
7: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια.
6: Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
7: Όταν το φαγητό έχει...

Ελαφρύος γενικά ο καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας όμως, έτσι, κυρίως στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο, θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ μικρή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στα ανατολικά και στα νότια. Στην Αττική σήμερα, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Υπάρχει μια πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα θα κυμανθεί από 17 έως και 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 20 έως και 29.

0: πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 5 και 35 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή. Παρέμβαση στην χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής έκανε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μάλιστα έστρεψε τα βέλη της κατά του βουλευτή Άρτας της Νέας Δημοκρατίας, του Γιώργου Στήλιου. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ακούσαμε σε μία πολύ σύντομη, η αλήθεια είναι, παρέμβαση τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, να καλεί την τώρα μιλάει στο κινητό, ίσως καλεί κάποιον άλλον σε συνένεση. Πάντως προηγουμένως εδώ στη Βουλή καλούσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε συνένεση. Κύριε Στήλιο, δεν αντιλαμβάνεστε ότι είστε εσείς και ο παρακαθήμενός σας, για να μην πω πάλι για τον Προστινό και τον Πισινό, είστε εσείς και ο παρακαθήμενός σας και εκπροσωπείτε 156, οι οποίοι υπόλοιποι, εκ των οποίων οι υπόλοιποι, οι 154, απολείπονται. Απολείπονται. Τι παριστάνετε? Ότι αυτό είναι κοινοβουλευτική διαδικασία. Το νομοσχέδιο το φέρνει ένας διορισμένος υπουργός με την γνωστή του διαδρομή. Θα επεκταθούμε σε άλλη ευκαιρία επ' αυτού.
2: Εμάς, παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ, δεν αρχίζουμε
1: εμάς,
2: διάλογο.
1: Κύριε Στήλιο, οι βουλευτές μας είναι όλοι εκλεγμένοι και όλοι σκληρά εργαζόμενοι εδώ. Δεν εισπράττουν 6.000 και 5.000 για να κάνουν τσάρκες. Δεν παραπονιούνται ότι δεν τους φτάνουν τα χρήματα.

0: κόμματα για να έχουν νίκη, όπως έκανε ο Κυριαζίδης εκ μέρους σας, που τον πήρατε πίσω για να τον επιβραβεύσετε, αφού είπε κάνε κανένα παιδί σε κοινοβουλευτική αρχηγό και γυναίκα. Εμάς οι βουλευτές μας είναι εδώ, είναι οι πιο εκλεγμένοι από όλους, γιατί εξελέγησαν απέναντι στον πιο χυδαίο πόλεμο που τους έγινε σε πλήρη και αγαστή συνεργασία των ίδιων που συνεργάζονται και σήμερα, Μητσοτάκη Τσίπρα. Είναι λοιπόν όχι απλώς με το σπαθί τους εκλεγμένοι, αλλά και εκείνοι που αποδεδειγμένα βρίσκονται εδώ και σας ασκούν αντιπολίτευση και γι' αυτό σας ενοχλούν. Ήθελα να πω σε αυτή τη συνεδρίαση για να καταγραφεί, είναι ευθύνη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, των εναπομεινάντων, να ασκήσουν και συντονισμένα αντιπολίτευση. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ, εμείς θα καταθέσουμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας αίτημα αντίστοιχο με αυτό που ήδη καταθέσατε για την κλίση του Ταλ Ντίλιαν, για να εξεταστεί. Μιλάμε για ένα πρόσωπο, δεν ξέρω αν τον ξέρει προσωπικά ο κύριος Παπασταύρου, που διατηρεί σχέσεις με αρκετό Ισραηλινό κατεστημένο. Ναι ή όχι? Δεν τον γνωρίζετε? Όχι. Κανέναν άλλον? Κανέναν άλλον από την Ιντελέξα? Κανέναν? Είναι λοιπόν ένας ακόμη λόγος για να κληθεί το πρόσωπο αυτό, που ανοιχτά πλέον λέει ότι ο Μητσοτάκης χρησιμοποιούσε το Predator. Το λέει αυτό ανοιχτά. Και δυστυχώς είναι άδεια εδώ τα έδρανα, διότι ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή λέει πώς θα διαλύσω να μην υπάρχει καθόλου αντιπολίτευση. Τι μπορώ να κάνω άλλο για το φίλο μου τον Κυριάκο, εκτός του ότι στην 7η σελίδα του βιβλίου μου λέω τι καλός ήταν ο πατέρας του και πώς έχει κληρονομήσει το χάρισμά του η κόρη του, η κυρία Μπακογιάννη. Αυτά λέει στο βιβλίο. Να το διαβάσουν αυτοί που ονειρεύονται ότι θα τους σώσει ο Τσίπρας.
1: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική.

Μία από τις πιο αποτρόπες υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης στα χρονικά της Ολλανδίας εξιχνίασε η αστυνομία προχωρώντας την σύλληψη μελών ενός δικτύου που οδηγεί την εγκληματικότητα πραγματικά σε άλλο επίπεδο, σε άλλο level. 8 άντρες ηλικίας από 21 έως και 51 κατηγορούνται ότι νάρκωναν, καλά ακούσατε, νάρκωναν κρυφά τις συζύγους και τις συντρόφους τους μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Στην συνέχεια τις βίαζαν ενώ ήταν ανέστητες, βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους και μοίραζαν το υλικό σε διαδικτυακές ομάδες, ανταλλάσσοντας μάλιστα συμβουλές για το πώς να πετυχαίνουν τον σκοπό τους. Οι αρχές εντόπισαν τα ανυποψία στα θύματα, τα οποία καλούνται τώρα να διαχειριστούν το απόλυτο σοκ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της διανομής του φρικτού υλικού, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Η Ολλανδική αστυνομία σε δελτίο τύπου είπε ότι οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί καταδεικνύουν πως πολλές γυναίκες στην Ολλανδία ναρκώθηκαν από ένα άτομο του περιβάλλοντος τους.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: Καλησπέρα πρώτα λεπτά, καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή Παρασκευή. Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και από ό,τι λένε σήμερα είναι η πολιτική μεγάλη Παρασκευή για την Νέα Δημοκρατία και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο λόγος. Ο πρώην πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα θα μιλήσει στο Ηράκλειο της Κρήτης και ο Αντώνης Σαμαράς θεωρεί ότι το νέο του πολιτικό εγχείρημα θα ξεκινήσει από το 7%. Να ακούσουμε τώρα τι είπε ο δημοσιογράφος Σπύρος Γκουτζάνης στην Νικόλα Λιβαδάρη και στον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο της ναυτεμπορικής για το συγκεκριμένο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψεις να πω, επειδή το είχα προβλέψει, αν και είχα πει τέλος Μαΐου, πήγε μια εβδομάδα μετά, το σημαντικό είναι ότι θα πει έχω πάρει τις αποφάσεις μου, τις οποίες θα τις ανακοινώσω όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό εννοούσαμε ότι θα ανακοινώσει πως θα κάνει κόμμα. Τώρα, εάν το κάνει 20 Ιουνίου, 25 ή αν το αφήσει για το Σεπτέμβριο, αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς με ασφάλεια. Εγώ θα προέβλεπα ότι θα το κάνει μάλλον μέσα στον Ιούνιο. Δεν έχει ληφθεί οριστικά η απόφαση. Πάντως, αλλά μην φανταστούμε κάποια εκδήλωση σαν του Αλέξη Τσίπρα για παράδειγμα, ναι. Θα είναι ένα διαφορετικό πράγμα, ναι. Που θα πει ότι ξεκινάμε και το κόμμα που
2: έχει
1: θα λέγεται έτσι
2: και τα λοιπά. Δεν ο Σπύρο,
1: έχει ετοιμαστεί, υπάρχουν πυρήνες σε όλη την Ελλάδα, έχει έρθει σε επαφή και ο ίδιος και οι συνεργάτες του με πρόσωπα που θα στελεχώσουν και τα ψηφοδέλτια.
3: Ακριβώς αυτό βεβαίως ήθελα να σου πω, ότι είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο και η στελέχος των ψηφοδελτίων μαθαίνουμε, λένε πληροφορίες.
1: Εδώ μπορώ να σου πω ακόμα περισσότερο, ότι πηγαίνει φυσικά πολύ καλά σε όλη την Πελοπόννησο και όχι μόνο στη Μυσσηνία, δεν το συζητάμε, αλλά σε όλη την Πελοπόννησο. Έχει στην Αττική αρκετά σημαντικούς πυρήνες και στην κεντρική Ελλάδα, όπου του κάνει και δουλειά ο Κώστας Μαρκόπουλος, που ήταν υποψηφίος περιφερειάρχης παλαιότερα. Έχει μεγαλύτερο ζήτημα, αν το θέλετε, στην Βόρειο Ελλάδα, αλλά εκεί θα παίξει ρόλο και η καραμανλική βάση.
3: Και εκεί μπαίνουμε στο κεφάλαιο Κώστας Καραμανλής, που είναι σαφές με βάση τα μηνύματα που στέλνει ότι θα στηρίξει, διακριτικά μεν, όχι πολύ ανοιχτά δε, από ό,τι μαθαίνουμε, ουσιαστικά δε.
1: Αυτό που έχω μάθει εγώ είναι ότι θα κάνει μια δήλωση η οποία δεν θα είναι επαμφωτερήρουσα, δεν θα δημιουργεί δηλαδή σύγκριση. Όποιος την ακούσει θα συμπεράνει ότι στηρίζει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
3: Τώρα, έλεγες ότι πιο πολύ καλά στην Πελοπόννησο ο Αντώνης Σαμαράς, ένα επιχείρημα των κυβερνητικών στελεχών κόντρα στην δημιουργία του κόμματος ήταν ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα τον ρισκάρει τελικά, γιατί θα τον φοβήσουν οι δημοσκοπήσεις. Τα σχετικά χαμηλά ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, που έχουμε δει μέχρι τώρα στη δυνητική επιρροή, όταν το συζήτησα με πρόσωπα που συνεργάζονται μαζί του και μπορεί να τα δούμε και στα ψηφοδέλτια, μου έλεγαν ότι μην ανησυχείτε, έχει δικές του δημοσκοπήσεις ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Έχει δικές του ή αν το θέλετε αναλύσεις πάνω σε δημοσκοπήσεις και έχει κάνει την έρευνα του, που θεωρεί ότι ξεκινά από 7% και ότι μπορεί να φτάσει ανάλογα και με το πόσο θα στηρίξει ο Κώστας Καραμανλής, πώς θα μπουν κάποια άλλα στελέχη κτλ.
2: Ξεκινάει από 7.
1: Ότι ξεκινάει από 7. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε εμείς για τις αναλύσεις που κάνουν εκείνοι. Έτσι.
3: Προσέξτε τώρα εδώ πέρα. Ουσιαστικά που κάνει το επιτελείο, το αναλύοντας τα στοιχεία που υπάρχουν.
1: Ναι, είναι ότι ξεκινάει από ένα 7%. Εγώ νομίζω ότι είναι κοντά στην πραγματικότητα. Έτσι. Και ότι μπορεί να φτάσει, ξέρετε εδώ πέρα, όπως και με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι αν θα φτιάξει δυναμική. Ο Αλέξης Τσίπρας, μπορείτε να το ανιχνεύσετε κι εσείς, το ανιχνεύουμε όλοι. Έχει ένα ρεύμα ήδη στην κοινωνία
2: έχει.
1: Πάει να φτιάξει μια δυναμική ότι θα είναι ο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη από την πλευρά της κεντροαριστεράς. Εάν αυτό το πετύχει, τότε θα λειτουργήσει σαν πόλος που θα μαζέψει ευρύτερα την αριστερά και πολλούς απογοητευμένους και αποστασιοποιημένους ψηφοφόρους. Αυτό όμως δεν μπορεί να το πει μια δημοσκόπηση με ακρίβεια. Η δημοσκόπηση μετράει πόσο είναι αυτή τη στιγμή. Το ίδιο θα γίνει και με τον Αντώνη Σαμάρα. Όταν θα αρχίσει να ξεδιπλώνει την άποψή του, ας πούμε, για την πατριωτική ή εθνική αναγέννηση, ότι για την επανατοποθέτηση της χώρας και όλα αυτά, δεν ξέρεις πόσος κόσμος θα αρχίσει πια να πηγαίνει μαζί του. Έτσι. Θέλετε να σας βάλω άλλη μια παράμετρο σε σχέση με το χρόνο των εκλογών.
2: Πριν πας στον χρόνο των εκλογών, η στήριξη που είπες Καραμαλή ενδεχομένως να περιέχει και καραμαλικά γνωστά στελέχη που φαίνεται ψηφοδέλτια.
1: Αυτό θα, εκεί θα σας πήγαινα, ότι σε σχέση με το πότε θα το ανακοινώσει, που παίζει ρόλο ο χρόνος των εκλογών, είναι ότι υπάρχουν όχι μόνο στελέχη. Έτσι, γιατί είδαμε και τους 10 βουλευτές πριν από το συνέδριο, ναι, πρώην βουλευτές, ναι, πρώην υπουργούς κτλ. Οι οποίοι από αυτούς οι 8 ήταν καραμαλικά στελέχη, δεν ήταν σαμαρικά. Έτσι. Λοιπόν, έχει ένα ζήτημα ο Αντώνης Σαμαράς με τους βουλευτές. Σε καμία περίπτωση δεν θέλει να δημιουργηθεί ούτε η υπόνοια ότι αυτός ρίχνει τον Μητσοτάκη. Τα γνωστά για να μην παραπέμπει στο παρελθόν.
3: Ενώ αυτό αντίθετα θα το ήθελαν κάποιοι. Και ενίοτε ως τραγωδία.
1: Θα το ήθελαν αυτό να δημιουργηθεί κάποιοι κύκλοι του Βεγάρου Μαξίμου. Για να το εκμεταλλευτούν.
3: Ακριβώς για να μπορούν λοιπόν, να μιλήσουν.
1: Πάμε
3: για
1: τώρα στο κέριο. Υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι θα πάνε με τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι, υπάρχουν. Και είναι διψήφιος ο αριθμός.
3: Διψήφιος
1: ο αριθμός. Εντάξει, ο μόνος γνωστός, ας πούμε, που θα τον ακούσετε σε κάθε περίπτωση είναι ο Μίλτος ο Χρυσομάλης, δεν το συζητάμε.
3: Για εκείνο. Όπως δεν το έχει κρύψει, το λέει. Είναι πάρα πολύ στενή πολιτική.
1: Είναι κι άλλοι όμως οι οποίοι δεν εκλέγονται με την παρούσα κατάσταση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ είναι πολύ πιθανό να βρουν ελπίδες για να εκλεγούν με ένα νέο κόμμα Σαμαρά. Αλλά δεν θα εκτεθούν, δεν θα αποκαλυφθούν και δεν θα δημιουργήσουν την εντύπωση ότι αυτοί δημιουργούν το πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία.
4: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει.

0: μοιάζουν με το πρωινό σας.
1: Στόχος θρασίτα της επίθεσης με εκρηκτικά έγινε σήμερα τα ξημερώματα ένα ATM στα Βρυλίσια, με τους δράστες να καταφέρνουν να αποσπάσουν τις κασετίνες με τα χρήματα και να εξαφανιστούν. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 4 παρα 10 σήμερα τα ξημερώματα, αναστατώνοντας τους κατοίκους της περιοχής. Οι δράστες έβαλαν στο στόχαστρο το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο γνωστού σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια.

0: 18 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Στα άκρα η σύγκρουση Σοκράτη Φάμελου με Παύλο Πολάκη, με διαφορετικές γραμμές στα δύο στρατόπεδα στον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα και αύριο Σάββατο συνεδριάζουν τα κομματικά όργανα και όλα δείχνουν ότι από την Δευτέρα και μετά θα έχουμε ένα διαφορετικό τοπίο στην Κουμουντούρου. Ο Στέργιος Ζιαμπάκας έχει τις πληροφορίες. Στέργιο.
1: Υπάρχουν δύο στρατόπεδα εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Αν τα προσωποποιούσαμε, θα είχαμε ένα δίπολο μεταξύ του Σοκράτη Φάμελου και του Παύλου Πολάκη. Τι στρατηγικές θα αναπτύξουν, να δούμε από την πλευρά του Σοκράτη Φάμελου αρχικά, ο οποίος αναμένεται στη διάρκεια του διημέρου να τονίσει την ανάγκη για ένα ενιαίο προοδευτικό μέτωπο, στο οποίο θα επαναλάβει ότι καθοριστικό και σημαντικό ρόλο έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να επαναλάβει ότι δεν μπορούν να είναι αντιπαραθετικές οι πορείες μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του πρώην Πρωθυπουργού. Το ερώτημα είναι τι διατυπώσεις θα επιλέξει. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται να πει ένα μεγάλο όχι στα σενάρια περί διάλυσης του κόμματος. Και όσον αφορά την τάση της σύγκλησης προς τον Αλέξη Τσίπρα, είναι πλειοψηφική. Επομένως, όποιες φωνές αμφισβήτησης του Σοκράτη Φάμελου, της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται να μην επικρατήσουν. Ο Παύλος Πολέκης έχει ζητήσει και επιμένει να ζητά ξεκάθαρες θέσεις από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι το κόμμα δεν μπορεί να προχωρήσει σε ένα θολό τοπίο ή, για να επικαλεστούμε πρόσφατες αναρτήσεις, που δεν μπορεί να κινείται σε θολά νερά. Αναμένεται, σε περίπτωση που δεν επικρατήσουν αυτές τις θέσεις, να θέσει και θέμα ηγεσίας στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση, το διήμερο αυτό θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και πολλοί εκτιμούν ότι από τη Δευτέρα και μετά θα έχουμε ένα πολύ διαφορετικό τοπίο στις τάξεις του αριστερού κόμματος.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
3: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Η μέρα ξεκινάει δυνατά με Νουνού Στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες και γεύση μοναδική. Νουνού Στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
5: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει, με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή. Καλημέρα να πω στην Δέσποινα, στο Χαλάνδρι, στην κυρία Χρυσάνθη μας, στην Λάρνακα, στην Κύπρο. Καλημέρα, κυρία Χρυσάνθη. Καλημέρα στην Κύπρο μας. Καλημέρα πάνω, Κυπαρισία, Μεσσηνία. Να καλημερίσω και τον φίλο μας τον Θέμη στην πόλη της Πάτρας. Μας ακούει μέσω του Ράδιο Γάμα στους 94 στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Καλημέρα στην Πάτρα μας. Πάμε τώρα γρήγορα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης. Θα μας ενημερώσει ο Σωτήρης Σταθόπουλος για τους εμφύλιους σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και για το επόμενο βήμα του πρώην πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι, η αρχή θα γίνει το απόγευμα στην πολιτική γραμματεία, συνεδρία της πολιτικής αγραμματείας στην Κουμουνδούρου. Στο ΣΥΡΙΖΑ, μην ξεχνάμε, έχουμε την πρώτη συνάντηση του Παύλου Πολάκη με τον Σοκράτη Φάμελο. Εκεί θα γίνει μετά τη διαγραφή του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Εκεί λοιπόν θα είναι τα προεόρτια, γιατί τα όσα θα γίνουν, το τελικό ξεκαθάρισμα θα γίνει την επόμενη μέρα στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο μάλιστα ανακοινώθηκε και επίσημα, στις 10.30 το πρωί θα ξεκινήσουν οι εργασίες κεντρικής επιτροπής σε κεντρικό ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο. Εκεί λοιπόν θα γίνει και το τελικό ξεκαθάρισμα. Από εκεί και πέρα, στο ΠΑΣΟΚ έχουμε το δίπολο ή θα έλεγα τα δύο αντιμεχόμενα στρατόπεδα ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Χάρη Δούκα. Σαφώς είναι βαρύ το κλίμα λόγω και των δημοσκοπήσεων, όπου δείχνει το ΠΑΣΟΚ να είναι στην τρίτη ή και στην τέταρτη ακόμη θέση. Υπάρχει έντονος προβληματισμός. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν στελέχοι του ΠΑΣΟΚ που κοιτάζουν προς τη Νέα Δημοκρατία και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, κορυφαία, που κοιτάζουν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό κλίμα στο εσωτερικό της Χαλάου Τρικούπη. Πάμε τώρα, ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα κάνει μια ομιλία, θα κάνει μια ομιλία στην οποία θα αναφέρεται και θα ασκήσει κριτική τόσο για την οικονομική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση, όσο και για τα εθνικά θέματα. Σαφώς θα προαναγγείλει με κάποιο τρόπο τις επόμενες κινήσεις του και το κόμμα με διάφορες αναφορές, και βεβαίως όλα είναι έτοιμα για να πει το πότε ακριβώς θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Ωστόσο, είναι κάτι που προβληματίζει ιδιαίτερα την κυβέρνηση και συγκεκριμένα ορισμένα και βασικά τη Νέα Δημοκρατία, καθώς όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι παίρνει αρκετούς ψήφους από το γαλάζιο στρατόπεδο Αντώνη Σαμαράς.

0: έτσι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Θα μείνουμε στην αίθουσα σύνταξης, φίλες και φίλοι. Φαίνεται ότι έχουμε εξελίξεις στο μέτωπο της Χεζμπολάχ, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει χρεώσεις για παρεχόμενες υπηρεσίες στα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ο Θοδωρής Κουλής έχει τις πληροφορίες. Θοδωρή μου, έχουμε μόνο 1,5 λεπτό περίπου, οπότε τα κάνουμε... Τα λέμε λίγο γρήγορα, έτσι.
2: Έχουμε νέα ένταση στο μέτωπο Λιβάνου με Ισραήλ, καθώς η Χεζμπολάχ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων στην Άνω Γαλιλαία. Σύμφωνα με τον στρατό, με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί. Τώρα, αν περάσουμε και στο Ιράν, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται το στενό του Ορμούζ, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για διόδια ή τέλη διέλευσης. Ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Καζέμ Γκαριμπαμπαντή, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Όπως ανέφερε, το στενό του Ορμούς βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός των χωρικών υδάτων του Ιράν και του Ομάν, και οι δύο χώρες ασκούν κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι πρόσθεσε ότι το υποδιαμόρφωση πλαίσιο θα είναι συμβατό με το διεθνές δίκαιο, αναγνωρίζοντας όμως ότι δεν θα ικανοποιήσει πλήρως ορισμένες χώρες.

Να ευχαριστήσω τον Θόδωρη Σκουλή, ο οποίος πήρε το νόημα. Δεν τον λέω το πιο γρήγορο μπιστόλι στο πρωινό ξεκίνημα άδικα. Ευχαριστώ πολύ, Θόδωρη.

Και σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Καλά μου πρωινάκια. Παρασκευή σήμερα, χαμογελάστε, η τελευταία μέρα της εβδομάδας, της εργάσιμης εβδομάδας. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, καλή δουλειά, καλό δρόμο εάν οδηγείτε. Το νου σας, έτσι, οδηγούμε πολύ προσεκτικά. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όλοι υπέροχα. Εμείς θα τα ξαναπούμε, πρώτα ο Θεός, να είμαστε όλοι γεροί, να έχουμε την υγειά μας. Θα ξανασυναντηθούμε την Δευτέρα το πρωί εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Εσείς μένετε εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Καλή σας μέρα.

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Ουνόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Τίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
6: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε! Ή κάθισε! Πεινάς! Έχουμε κρύα σάντουιτς! Θέλεις καφέ! Έχουμε! Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 και 4 μεγάκυκλους.

μαζί σας για την επόμενη ώρα. Θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Ιουνίου σήμερα του 2026, ημέρα Παρασκευή, και αναμένεται να επικρατήσουν στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή καλές καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 20. Οι άνεμοι θα πλέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%.

πρόγνωση για την υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Οι ορατότατες πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένοι και στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν ομίχλες. Οι άλμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια, δυτική, βορειοδυτική, 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μεταβλητή, ασθενής και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά και από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει περισσότερες περιοχές της χώρας στους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 29 με 30. Για την περιοχή που μας διαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν φώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 4 βοφόρη, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ορεινά θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28.

Ενώ οι εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής είναι αυτές που όλοι γνωρίζουμε, γίνονται βήματα μπροστά, βήματα πίσω, υπάρχουν ελπίδες, διαψεύδονται πολλές φορές, αλλά επανέρχονται. Ενώ λοιπόν αυτή είναι η εικόνα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, στο μέτωπο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, φαίνεται πως υπάρχουν εξελίξεις, τις οποίες πληροφορηθήκαμε με ανάρτηση του... Συνήθως έτσι τα πληροφορούμαστε πια όλα. Με ανάρτηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος για την πιθανότητα οι ηγέτες Ουκρανίας και Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου, ενώ παράλληλα μίλησε για αναγκαίους συμβιβασμούς.

Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Νομίζω ότι ήταν υπέροχο να συναντηθούν. Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν υπό Τραμπ. Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Έτοιμος να καταλήξει σε μια συμφωνία με την Ουκρανία υπό προϋποθέσεις, δήλωσε χθες ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ενώ λίγη ώρα αργότερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας απίφθινε έκκληση για απευθεία συνάντηση. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, δήλωσε χθες ότι ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα ζήτησε από τη Ρωσία να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Πρόσθεσε επίσης ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να το πράξει εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. Σε αυτή την περίπτωση η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, είπε ο Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη στο περιθώριο Οικονομικού Φόρουμ. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με νόμιμους εκπροσώπους, ίσως ακόμα και με τον Ζελένσκι. Η δικαιοσύνη θα αποφαθεί αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος, είπε ο Πούτιν, κάνοντας πίσω σε κάτι που ισχυριζόταν εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή ότι ο Ζελένσκι δεν είναι ο νόμιμος πρόεδρος της Ουκρανίας, αφού δεν είχαν γίνει εκλογές λόγω του πολέμου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία διαθέτει όλους τους πόρους για να επιτύχει τους στρατιωτικούς της στόχους και τα στρατεύματά της προελάβουν στην Ουκρανία, αλλά είναι έτοιμη να συνάψει μια συμφωνία για ειρήνευση. Μπορούμε να ελέγχουμε τον Ντομπάς και παρόλα αυτά να κάνουμε συμφωνία, είπε, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία χάνει εδάφη και η Ρωσία κατέλαβε πρόσφατα 2.440 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το πρόβλημα του Ουκρανικού στρατού είναι η καταστροφική έλλειψη προσωπικού, σχολίασε. Σύμφωνα με τον Πούτιν, η Ρωσία ελέγχει πλήρως το Λουκάνσκ, το 85% του Ντονέτσκ και το 80% της Ζαπορίζια. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε αποστείλει ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο. Μετά τη δήλωσή του ότι είναι ανοιχτός για συμφωνία, ώστε να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Είναι οι ηγέτες που πρέπει να επιλύουν τα βασικά ζητήματα. Πάντα έτσι ήταν και πάντα έτσι θα είναι. Προτείνουν να ορίσουμε μια σαφή ημερομηνία για μια τέτοια συνάντηση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον σε ανοιχτή επιστολή που του δόθηκε χθες. Του δόθηκε στον ίδιο και δόθηκε και στη δημοσιότητα. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή τώρα είναι δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι σε αυτό το μακροσκελές κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Επιπλέον κάνει μια ανασκόπηση για την Προεδρία Πούτιν, αναφέροντας πως έχει περάσει τη μισή θητεία του σε πόλεμο με την Ουκρανία, αποκαλώντας μάλιστα τον πόλεμο ως προσωπική επιλογή του Πούτιν. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναφέρθηκε στην ισχύ των Ουκρανικών drones και τα προβλήματα που δημιουργούν στη Μόσχα, ειδικά μετά την πρόσφατη πτήση άνω των 1.000 χιλιόμετρων από το σημείο εκτόξευσης, κάτι που δείχνει με σαφήνεια τη στρατιωτική τους αναβάθμιση. Επικαλέστηκε πως υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια εντός της Ρωσίας για τον πόλεμο και πως για να συνεχιστεί ο πόλεμος θα χρειαστεί να προχωρήσει σε νέα επιστράτευση. Είπε πως η Ρωσία έχει 30.000 νεκρούς μέχρι σήμερα και σοβαρά τραυματίες κάθε μήνα, ισχυριζόμενος πως οι ουκρανικές απώλειες είναι 5-6 φορές μικρότερες.

ένα σημείο της επιστολής του Ζελένσκι αναφέρει, μιλώντας προς τον Πούτιν, πιστεύατε ότι οι Ουκρανοί δεν θα είχαν τη δύναμη να αμυνθούν. Ωστόσο, σήμερα ο λαός μας βοηθά τους εταίρους μας στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο να οικοδομήσουν τις δικές τους άμυνες. Ελπίζατε σε εσωτερικές αναταραχές στην Ουκρανία. Ανταυτού, οι δικές σας στρατιωτικές μονάδες που ήταν οι δικές σας στρατιωτικές μονάδες που εξεγέρθηκαν εναντίον σας. Στις 23 Ιουνίου θα συμπληρωθεί άλλη μια επέτειος αυτού του γεγονότος. Και η σιωπή δεν θα διαγράψει αυτό το γεγονός από την ιστορία. Και τώρα είστε εσείς αυτόν που οι δικοί σας αξιωματικοί επιχειρηματίες και προπαγανδιστές κοιτάζουν με προφανή κόπωση και ο κόσμος το βλέπει.

τα 26 χρόνια δεν υπάρχει τίποτα να κάνει ένας Ουκρανός ηγέτης στην πρωτεύουσά σας, όπως δεν υπάρχει τίποτα να κάνει ένας Ρώσος ηγέτης στο Κίεβο. Τα 26 χρόνια είναι της ηγεσίας του Πούτιν στην εξουσία. Υπάρχουν χώρες που παραδοσιακά φιλοξενούν ηγέτες για την επίλυση ζητημάτων πολέμου και ειρήνης. Η Ελβετία, η Τουρκία, οι χώρες του αραβικού κόσμου, πολλές είναι ικανές και πρόθυμες να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση. Είναι οι ηγέτες που επιλύουν τα βασικά ζητήματα. Έτσι ήταν και έτσι θα είναι πάντα. Προτείνουν να οριστεί μια σαφή ημερομηνία για μια τέτοια συνάντηση.

Επίσης αναφέρει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ανταλλαγή αιχμάλωτων πολέμου όλοι εναντί όλων και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καλό προήμιο για τον τερματισμό του πολέμου. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα για την επιστροφή των αμάχων και των παιδιών που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Πρέπει να αποφασίσουμε τι είδους μέλλον περιμένει τις γενιές των Ουκρανών και των Ρώσων που θα έρθουν μετά από μας. Αν δεν καταλήξετε προσωπικά στο συμπέρασμα ότι είναι καιρός να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, η Ουκρανία θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την ύπαρξή της. Θα έχουμε όσους μας υποστηρίζουν. Αλλά και εσείς θα πρέπει να αγωνιστείτε πολύ πιο σκληρά για τη δική σας ύπαρξη. Όχι της Ρωσίας, αλλά τη δική σας. Και αυτό δεν είναι απειλή από μένα ή από την Ουκρανία. Είναι ένα γεγονός της ρωσικής ιστορίας που γνωρίζετε καλά. Όταν η Ρωσία κουράζεται, έρχεται η αλλαγή. Μπορούμε να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορείτε να σταματήσετε τον πόλεμό σας.

Ζελένσκι έβαλε και ένα ζήτημα συμμετοχής της Ευρώπης στις συνομιλίες ως διαμεσολαβητής. Και ρωτήθηκε γι' αυτό ο Πούτιν, ο οποίος απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στο παρελθόν λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής σε τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, με τις τελευταίες να πραγματοποιούνται στη Γενέβη στα τέλη Φεβρουαρίου. Άλλο πράγμα είναι να συμμετέχει κάποιος διαπραγματεύσεις και άλλο να είναι διαμεσολαβητής, είπε ο Πούτιν. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι μεμονωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι διαμεσολαβητές, όταν υποστηρίζουν άμεσα τις προσπάθειες της χώρας με την οποία βρισκόμαστε σε ένοπλη σύγκρουση. Συμμετέχουν στη σύγκρουση αυτή. Αν θέλεις να είσαι διαμεσολαβητής, είπε, πρέπει να είσαι ουδέτερος.

0: Λοιπόν, αυτή την περίοδο βεβαίως εμείς λέμε τα όσα συμβαίνουν είτε στη διεθνή είτε στην εθνική επικαιρότητα είτε στην τοπική επικαιρότητα, όμως υπάρχει και η αγωνία των παιδιών που γράφουν στις πανελλήνιες εξετάσεις και των παιδιών που γράφουν στις εξετάσεις των λυκείων και των γυμνασίων βέβαια. Απλά το πρώτο είναι και το πιο κρίσιμο, δεδομένου ότι κρίνεται και το μέλλον πολλών παιδιών, στους οποίους όλοι εύχονται καλή επιτυχία και τους θυμίζουν βεβαίως ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι το τέλος μιας πορείας, μπορεί να είναι η αρχή, ακόμα και να αποτύχει κάποιος, αλλά αυτά είναι μια συζήτηση που γίνεται μετά. Λοιπόν, χτες υπήρχαν στάσεις για το θέμα των μαθηματικών και μάλιστα διαπιστώσαμε ότι έγκριτοι μαθηματικοί βάλανε και κάποια ζητήματα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνική μας γραμμής βρίσκεται ο κύριος Θανάσης Μπιλίρης, ο οποίος έχει μια μεγάλη πολιτική ιστορία στην Αχαΐα, αλλά δεν τον καλέσαμε γι' αυτό. Τον καλέσαμε με την ιδιότητά του ως μαθηματικού, γιατί έβαλε κάποια ζητήματα σε σχέση με το θέμα που έπεσε χθες. Κύριε Μπιλίρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Λοιπόν, δεν κάνουμε πολιτική κουβέντα σήμερα, κάνουμε μαθηματική κουβέντα. Λοιπόν.
1: Θα σας κάνω ένα σχόλιο. Mm-hmm. Καταρχάς, το πρώτο θέμα ήταν εύκολο, το δεύτερο ήταν μέτριο, γραφόταν από όλους τους υποψηφίους. Στο θέμα γάμα. Το θέμα γάμα είχε ερωτήματα, τρία ερωτήματα. Το γάμα ένα είχε δύο υποερωτήματα μέσα στην ύλη. Κατανοητά. Το γάμα 2 είχε τρία υποερωτήματα, τα οποία και αυτά μέσα στην ύλη με πολλές πράξεις. Και αυτά διαπραγματευόσατε. Εκεί που έχω ένσταση στο γάμα 3, ενώ περιμέναμε τα θέματα αυτά, τα ερωτήματα, είναι συνεχόμενα. Ενώ περιμέναμε και οι υποψήφοι φυσικά, γιατί εγώ δεν είμαι υποψήφιος, ήμουν πριν πολλά χρόνια. Περιμέναμε κάποιο συνέχεια των άλλων ερωτημάτων. Το τρίτο ερώτημα, η ΚΕΓΕ έβαλε μία άσκηση η οποία δεν είχε ξεκομμένη από τα δύο άλλα πρώτα ερωτήματα και περιέχεται στη γάμα ομάδα του σχολικού βιβλίου σελίδα 234 το θέμα 4, το οποίο θεωρείται η γάμα ομάδα από τις δύσκολες ασκήσεις. Και μάλιστα φαινόταν ότι μπήκαμε σε άλλο θέμα. Δεν είχε καμία σχέση με τη συνάρτηση των άλλων ερωτημάτων. Μπορούσαν δηλαδή να συνεχίσουν εκεί. Εκεί έχω ένσταση, έτσι την έβαλε. Φυσικά ήταν μέσα στην ύλη το θέμα, δεν μπορώ να συζητήσω, αλλά κάπου δεν έχει μία λογική συνέπεια. Αυτή είναι η ένστασή μου για το θέμα γάμα. Έχω και άλλη μία, θα σας είπα, το θέμα γάμα, ίσως οι μαθητές να μην το ξέρουν. Είναι στη σελίδα 234, το γάμα 3, στη σελίδα 234 του σχολικού βιβλίου, η άσκηση 4 της γάμα ομάδος. Δεν ξέρω αν έχουν διδαχθεί τέτοιες ασκήσεις με αναγωγικού τύπου στα ολοκληρώματα οι μαθητές της γάμα λυκείου. Δεν το γνωρίζω. Γιατί, εντάξει, λοιπόν, αυτή είναι για το θέμα γάμα. Το θέμα Δέλτα υπάρχει και εμένα όχι τόσο πολύ ένσταση. Το θέμα Δέλτα ήταν όντως και αυτό μέσα στη διδακτέα ύλη. Δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Αλλά εκεί που έχω κάποια ένσταση, το Δέλτα 1 ήταν κανονικό και το Δέλτα 2. Το Δέλτα 3 είχε ερωτήματα. Αλλά το Δέλτα 4 είχε δύο ερωτήματα, ένα και δύο. Το δεύτερο ερώτημα, το Δέλτα 4, το 2, έχω μία ένσταση, ίσως ή έπρεπε να είχε διατυπωθεί καλύτερα ή δεν έπρεπε να μπει. Φυσικά ήταν και αυτό μέσα στην ύλη, όλα αυτά τα πράγματα. Και τη βασική παρατήρηση που θέλω να απευθύνω προς την ΚΕΓΕ, να μετράνε το χρόνο ως προς τα θέματα ίσως. Όχι πώς θα τα λύσουν αυτοί, αλλά πώς θα τα λύσουν οι υποψήφοι.
0: Θεωρείτε να υποθέσω ότι δεν υπήρχε επαρκής χρόνος.
1: Όχι, δεν υπήρχε. Εγώ, κύριε Καρβουνιάρη, κοιτάξτε, είμαι γνωστός μαθηματικός στην Πάτρα, κάνω χρόνια φροντιστήρια, τα πάντα δηλαδή τα ξέρω, έκανα για να τα λύσω 2 ώρες και 5 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Και τα έχω, αν θέλετε να σας φέρω, χειρόγραφα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους και να είναι προσεκτική, πολύ προσεκτική η ΚΕΓΕ, η Γενική Επιτροπή Γενικών Εξετάσεων.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Αυτές ήσατε οι ενστάσεις μας και σας ήμουν και σας ευχαριστώ, κύριε Καρβουνιάρη, που με ακούσατε και φυσικά και οι ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω.
10: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. δοκιμασμένα στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
13: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM.
16: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Να πούμε ότι χθες έκανε περιοδεία στη Νέα Ιωνία ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Έθεσε σε πρώτο πλάνο τη στρατηγική της παράταξης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ενώ παράλληλα άσκησε σφοδρή εφόρη ύλη κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Είναι μία από τις πρώτες περιοδίες που ξεκινάνε αυτή την χρονική στιγμή. Προκειμένου να συσπυρώσει τον κόσμο, ταυτόχρονα να διευρύνει και το μήνυμα, να απλώσει το μήνυμα του προγράμματος και της αντιπολιτευτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης έχουμε την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται, αλλά και την αυριανή συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής, όπου αναμένονται εξελίξεις. Το ποιες θα είναι θα το δούμε. Πάντως υπάρχει μια ένταση.

Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση που έγινε στα κοινωνικά δίκτυα χθες από έναν γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Νίκο Καραγιανακίδη, ο οποίος δεν ανήκει στον χώρο της κεντροαριστεράς, στον χώρο της δεξιάς πολυκατοικίας ανήκει. Και βεβαίως η ανάρτησή του ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, γιατί μέσα σε 2 λεπτά περίπου δίνει μια εικόνα η οποία πολλές φορές ξεφεύγει από τους πολίτες ευρύτερα.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε την ανάρτηση αυτή, η οποία είναι έγινε στο TikTok πρώτα. Άρα λοιπόν εμείς θα βάλουμε το ηχητικό και εσείς θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
1: Ένας δημοσκόπος απείλησε την προηγούμενη εβδομάδα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του είπε: μην διαμαρτύρεσαι για τις δημοσκοπήσεις και μην εκφράζεις τις απορίες σου, διότι θα μας βρεις εμάς τους δημοσκόπους απέναντί σου. Και τίθεται το ερώτημα: τι εννοείς, κύριε δημοσκόπε, ότι θα σας βρει απέναντί του? Δηλαδή δεν θα μετράτε έτσι όπως πρέπει από το 1 στο 10? Δεν θα έχετε στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Τι είναι αυτό που εννοείτε? Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν βγήκε να αντιδράσει και να καταδικάσει σε μια τέτοια δήλωση? Ο πρωθυπουργός που κόπτεται για τη δημοκρατία? Ο πρόεδρος της Βουλής που επίσης είναι και αυτός πολιτιακός παράγων και θα έπρεπε να καταδικάσει μια τέτοια παρέμβαση? Κανείς, όλη τη τσιμουδιά. Και τίθεται το ερώτημα: θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια δήλωση από έναν δημοσκόπο επί Ανδρέα Παπανδρέου, επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, επί Αντώνη Σαμαρά, επί Κώστα Καραμαλή? Η απάντηση είναι όχι. Την άλλη μέρα θα είχε κλείσει η δημοσκοπική εταιρεία και ο δημοσκόπος θα έκανε οποιαδήποτε άλλη δουλειά εκτός από δημοσκόπος. Αλλά τι αποδεικνύει αυτή η αλαζονική περιφορά του συγκεκριμένου δημοσκόπου? Ότι ζούμε στην εποχή όπου οι δημοσκοπήσεις δεν διεξάγονται για να διερευνηθεί το τι θέλει η κοινωνία, αλλά για να επιβληθεί στην κοινωνία η άποψη του συστήματος. Και τι θέλει το σύστημα τώρα? Το σύστημα τώρα θέλει να φέρει το κύριο Τσίπρα στη δεύτερη θέση και η κυρία Καρισιανού στην τρίτη και το Πασόκ στην τέταρτη και διαλυμένο, διότι το σύστημα επιθυμεί να συσπυρώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι τη Νέα Δημοκρατία, και να δημιουργήσει υποσυνείδητα το φόβο ότι έρχεται ο δίθεν αριστερός Τσίπρας, γι' αυτό πηγαίνοντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη για να συσπυρωθεί η Νέα Δημοκρατία που είναι σε ποσοστό κατάρρευσης. Και φυσικά απέναντί του θέλει να συσπυρώσει και τον κύριο Τσίπρα για να δημιουργήσει στην κοινωνία ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο παρά μόνο αυτοί οι δύο, και η τρίτη επιλογή θα είναι η κυρία Καριστιανού, η οποία την παρουσιάζουν σαν να είναι ψεκ. Οπότε να φοβάστε, αν δεν έρθει ένας από τους δύο, θα έρθει ο ψεκασμένος και θα τελειώσετε. Και αναρωτιέσαι, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Τσίπρας χωρίς πρόσωπα και χωρίς αφήγημα να είναι δεύτερος? Τα μοναδικά πρόσωπα που είχε ανακοινώσει στις πρώτες δημοσκοπήσεις ήταν τρία, εκ των οποίων ο ένας τον έλεγε Καραγκιόζη επί 7 χρόνια. Είναι δυνατόν αυτό το κόμμα που ακόμη δεν το έχουμε δει να ξεπερνάει το Πασόκ, το οποίο δεν είμαι Πασόκ, ούτε θα κατέβουμε το Πασόκ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το Πασόκ δεν είναι ένα συγκροτημένο και οργανωμένο κόμμα. Δεν μπορώ να πω ότι το Πασόκ δεν έχει πρόγραμμα, το έχω δει και είναι εξαιρετικό σε ορισμένα σημεία. Δεν μπορώ να πω ότι το Πασόκ δεν έχει σοβαρά στελέχη, όταν πολλούς από αυτούς τους ξέρω προσωπικά, διότι έχουμε αντιδικήσει ή ομοδικήσει σαν δικηγόροι ή όταν έχουμε βγει στα κανάλια και έχουν σοβαρό και δομημένο λόγο και πολιτική σκέψη. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό εδώ? Προφανώς διότι το σύστημα νιώθει ότι καταραίει και δεν το ενδιαφέρει ότι κανείς πλέον στην Ελλάδα δεν πιστεύει τις δημοσκοπήσεις, αλλά θέλει να σου επιβάλλει αυτόν τον ψυχολογικό πόλεμο, να νομίζεις ως την τελευταία στιγμή ότι πρώτος θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεύτερος θα είναι ο κύριος Τσίπρας, διότι έτσι πρέπει να αισθάνεσαι, να ξυπνάς και να κοιμάσαι.
0: Αυτά από τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Καραγιανακίδη, από τη δεξιά πολυκατοικία η κριτική είναι αυτή, έτσι. Λοιπόν, εμείς επιλέξαμε σήμερα να κλείσουμε την εκπομπή δίνοντας ένα διαφορετικό τόνο, γιατί είναι και τριήμερο που μας έρχεται, οπότε να πάρουμε μια ανάσα διαφορετική. Έχει ξεκινήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα μοτοπορία από τα Καλάβρητα, με κατεύθυνση στον Ταχάου, με πολλούς μοτοσυκλετιστές και από την Αχαΐα, όχι μόνο, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στην Ιταλία. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον Ιθήνο Ντανού αυτής της εκστρατείας, θα έλεγα, μοτοσυκλετιστών, τον κύριο Γιάννη Μύραλη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μύραλη, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Καρβουνιάρη, τι γίνεται?
0: Μια χαρά, πού βρίσκεστε, για πείτε μας ακριβώς.
2: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 20 χιλιόμετρα πάνω από την Πολόνια, την πόλη Κάρπη. Εδώ κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης αιχμαλώτων, το Φόσολι. Mm-hmm. Ετοιμαζόμαστε τώρα σε μία ώρα περίπου να πάμε εκεί. Χτες το βράδυ κοιμηθήκαμε εδώ σε ένα ξενοδοχείο και τώρα σε μία ώρα περίπου θα πάμε όλη η ομάδα μας, 50 μοτοσυκλέτες, θα πάμε στο Φόσολι να καταθέσουμε ένα στεφάνι και αν γίνεται να κάνουμε και ένα τρισάγιο για τις ψυχές των ανθρώπων που έπεσαν εκεί.
0: Μάλιστα. Τώρα για πείτε μας λίγο πώς έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον νομίζω.
2: Να σας πω. Ήταν μια ιδέα 2-3 ανθρώπων για να μην ξεχαστούν τα ολοκαυτώματα της Ελλάδος. Γιατί τα ολοκαυτώματα της Ελλάδος είναι μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία της πατρίδας μας. Και βάλαμε σαν στόχο να κορυφωθεί δηλαδή αυτή η διαδρομή στον Ταχάου. Ενδιάμεσα όμως είδαμε ότι υπάρχουν 2 στρατόπεδα συγκέντρωση, τα οποία ήταν άγνωστα τελείως. Όπως είναι το Φόσολι και όπως είναι στο Μπολτζάνο, το στρατόπεδο στη Βία Ρέζια. Και έτσι λοιπόν προγραμματίσαμε. Ανακοινώσαμε ότι θα πάμε αυτή τη διαδρομή για να μην ξεχαστούν τα ελληνικά ολοκαυτώματα και είχαμε ανταπόκριση από μοτοσυκλετιστές από όλη την Ελλάδα. Έχουν έρθει στην παρέα μας από Κρήτη, από Ρόδο, από Θεσσαλονίκη, από Γιάννενα, από Θεσσαλία, από Ετωλοακαρνανία, από Εύβοια, από Αθήνα και συγκεντρωθήκαμε 50 άτομα.
0: Μάλιστα, 50 άτομα.
2: Επίσης το άλλο νόημα που θέλουμε να βγει προς τα έξω είναι ότι είναι και μια πορεία, μοτοπορεία ειρήνης. Σήμερα αυτό που ζει η ανθρωπότητα σε καθημερινή βάση είναι συνεχόμενη πόλεμη. Θέλουμε να περάσουμε λοιπόν και ένα μήνυμα, ταυτόχρονα μήνυμα ειρήνης. Αυτό είναι.
0: Ξεκινήσατε από τα Καλάβρητα, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον ο συμβολισμός αυτός.
2: Βέβαια. Είχαμε ένα από τα πιο φοβερά ολοκαυτώματα της Ελλάδος. Συγκρίσαμε τα Καλάβρητα, ήρθαμε Πάτρα, συγκεντρωθήκαμε μάλλον Πάτρα από όλα τα μέρη της Ελλάδος, περάσαμε απέναντι στην Αγκώνα, χτες ταξιδέψαμε από την Αγκώνα μέχρι την Πολώνια, σήμερα το πρόγραμμά μας είναι επίσκεψη στο Φόσολι το πρωί και το απόγευμα στο Μπολζάνο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η ανταπόκριση που έχουμε σε επί Ιταλικού εδάφους. Ό,τι ζητήσαμε από τις αστυνομικές αρχές μας το παρήχαν απλόχερα οι αστυνομικές αρχές της Ιταλίας. Μας συνόδευσαν γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βγούμε έξω από το λιμάνι της Αγκώνα. Μας πήγαν 10 χιλιόμετρα ώσπου να βγούμε στην αυτοστράτα. Εξαιρετικά. Επίσης πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόξενο της Ελλάδος στην Αγκώνα, ο οποίος ήταν μας βοήθησε και σε ό,τι του ζητήσαμε. Εξαιρετικά.
0: Έχει πάρει και έτσι διεθνές ενδιαφέρον αυτή η κινητοποίησή σας, η κίνησή σας, η απόφαση σας να κάνετε αυτή τη μοτοπορία.
2: Νομίζω πως ναι. Έχουμε ενημερώσει όλες τις δημοτικές αρχές στην Ιταλία και στη Γερμανία και όλες τις αστυνομικές αρχές ότι προτιθέμεθα να κάνουμε αυτό. Βέβαια δεν σας κρύβω ότι μας άκουγαν με απορία. Γιατί λέει, τι είναι αυτό που κάνετε, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Τι θέλετε να κάνετε. Και όταν τους περιγράψαμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, τότε κατάλαβαν ότι η πρόθεσή μας είναι ειρηνική και ότι θέλουμε να τιμήσουμε κάποια πράγματα από την ιστορία της Ελλάδος, εκτός Ελλάδος. Ενημερώσει και τις ομογενειακές πολιτιστικές οργανώσεις στο Μόναχο, οι οποίες θα μας συνοδεύσουν μεθαύριο την Κυριακή από το Μόναχο στον Ταχάο.
0: Άρα θα προσθεθούν και άλλοι μοτοσυκλετιστές στην παρέα σας.
2: Πάρα πολύ. Έχουμε άλλες 2 μοτολέσκες από τη Γερμανία, μία από Σουγκάρδη και μία από το Μόναχο, και θα φτιάξουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα φτάσουμε ίσως και τις 100 μοτοσυκλέτες.
0: Άρα λοιπόν τώρα είσαστε στην Ιταλία, ανεβαίνετε προς τα πάνω, μετά περνάτε, δεν περνάτε απευθείας από την Ιταλία στη Γερμανία, πάτε αλλού πρώτα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, θα κάνουμε ακόμα άλλη μια διανυκτέρευση στον Μπολζάνο.
0: Ναι.
2: Είναι περίπου 250 χιλιόμετρα από εδώ που είμαστε.
0: Άρα η διαδρομή σας είναι μέχρι τον Νταχάου, για να φτάσετε δηλαδή εκεί. Πόσες μέρες θα σας πάρει, πόσο χρονικό διάστημα θα σας πάρει, πότε θα φτάσετε?
2: 8 μέρες. Να πάμε και 8 μέρες να γυρίσουμε. 8 μέρες όλη η διαδρομή μας.
0: Θέλετε να μου περιγράψετε λίγο τη διαδρομή, πώς είναι λοιπόν τις επόμενες μέρες?
2: Σάββατο θα φτάσουμε στο Μόναχο. Και Κυριακή πρωί, επειδή είναι η γιορτή των Αγίων Πάντων, υπάρχει ενορία στο Μόναχο. Ενορία των Αγίων Πάντων.
0: Ναι, το γνωρίζω. Εκεί γεννήθηκα. Ξέρω την περιοχή καλά. Για πείτε μου.
2: Και εκεί έχει έδρα ο Σύλλογος Ποντίων του Μονάχου. Ο οποίος σύλλογος μας έχει καλέσει, γιατί θα κάνουν και δοξολογία την Κυριακή το πρωί.
0: Μάλιστα.
2: Ας πούμε ότι γιορτάζουν, πανηγυρίζουν. Επίσης εκεί έχουν και ένα άγαλμα, οι πόντι, ένα ιερό σε ανάμιση τη σφαγή των ποντίων.
0: Ναι.
2: Και θα κάνουν ας πούμε μια γιορτή και μας έχουν καλέσει.
0: Μάλιστα.
2: Μαντί μας στο Μόναχο την Κυριακή θα είναι και εκπρόσωπος του ελληνικού προξενείου, εκτός των άλλων.
0: Μάλιστα. Πάρα
2: πολύ
0: ωραία.
2: Και θα σχηματίσουμε μια μεγάλη πορεία.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας αυτή, και βεβαίως καλή επιστροφή. Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καβουγιάρη. Ευχαριστούμε.
0: Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τους μοτοσυκλετιστές που έφυγαν από την Αχαΐα, βρίσκονται στην Ιταλία, κατευθύνονται στη Γερμανία, σε μια ομάδα που ξεκίνησε με 50 άτομα, αλλά όπως ακούσατε και εσείς τώρα, αυγατίζει στην πορεία.

Είπαμε να κλείσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την προσεχή Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα, με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε, γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Έφη Τσιμάρα και την εκπομπή της ευθέως. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα στο δυνατόν πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται θρύλε στην Πάτρα με την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας λυκείου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν μυστηριωδώς χθες, καθώς μετά το πέρας των εξετάσεων δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι της και την οικογένειά της. Ο πατέρας του κοριτσιού πήγε χθες το μεσημέρι στην ασφάλεια Πατρών και δήλωσε επίσημα την εξαφάνιση του παιδιού του. Η κινητοποίηση των αρχών είναι άμεση. Ωστόσο, η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγει καταθέσεις από το φιλικό και σχολικό περιβάλλον της 16χρονης για τον εντοπισμό της. Σημαντικές μετακινήσεις και αλλαγή συσχετισμών προκαλούν στο πολιτικό τοπίο οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία ακόμα προηγείται στις αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα μέτρηση της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ, στην πρόθεση ψήφου προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 22,7, ακολουθούμενη από την Ελλάς με 12,1 και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 9%. Η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού καταγράφει 8,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε φάση εξαήλωσης, συρρυκνούμενος στο 1,8%. Παράλληλα, η αδιευκρίνηστη ψήφος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 13,1%, ενώ το 69% των ερωτηθέντων καταγράφει έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση της χώρας, θεωρώντας ότι βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, και μόνο το 26% πιστεύει ότι τα πράγματα πάνε στη σωστή κατεύθυνση. Το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με πέρυσι. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση δείχνει ότι οι πολίτες θεωρούν ως μεγαλύτερα προβλήματα την ακρίβεια με 47%, την οικονομία 33% και την κρίση των θεσμών με 23%. Η αρνητική αξιολόγηση επεκτείνεται και στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, που συγκεντρώνει 66% αρνητικές γνώμες. Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 80% αρνητικές γνώμες και μόνο 14% θετικές. Στο ερώτημα αν ψηφίζουν για πολιτική αλλαγή, απαντά θετικά το 62%, ενώ για πολιτική σταθερότητα το 30%. Σε μια κρίσιμη διπλωματική κίνηση, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι απίφθινε χθες το βράδυ ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, καλώντας τον να τερματίσει τις εχθροπραξίες και προτείνοντας μια συνάντηση ενώπιος-ενωπίου. Ο Ζελένσκι υπογραμμίζει στην επιστολή του ότι φθάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, ζητώντας παράλληλα την επιτήρηση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Εκτιμάται ότι η αντίδραση της Μόσχας θα είναι άμεση, αφού το περιεχόμενο της επιστολής εξεταστεί με κάθε λεπτομέρεια από το επιτελείο του Πούτιν. Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνδιαλλαγής, σημειώνοντας ότι θα βρούμε εκείνους στην Ουκρανία που θα υπογράψουν τη συμφωνία. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι οι νομικοί θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος λόγω της παράτασης της θητείας του υπό τον στρατιωτικό νόμο. Από το Ηράκλειο Κρήτης αναμένεται σήμερα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να πει ότι ο Κύβος ερήφθη για την απόφασή του να δημιουργήσει νέο κόμμα. Η ανακοίνωση ίσως θυμίσει την πολιτική άνοιξη που ο κύριος Σαμαράς είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο του 1993. Φαίνεται ότι η βεντέτα με την οικογένεια Μητσοτάκη αναθερμαίνεται μετά από 33 χρόνια. Παράλληλα, σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με στόχο να ανασυντάξει την επικοινωνιακή στρατηγική του μετά τη δημοσκοπική καθίζηση που έχει υποστεί μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Ενώ λίγες ώρες αργότερα, προς το μεσημέρι, συγκαλείται η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να ξεκαθαριστεί η θέση αλλά και οι προθέσεις του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου μπροστά στο ενδεχόμενο συνολικής εξαήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, τελικές αποφάσεις θα ληφθούν κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
2: Καιρός.
1: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με λίγες συννεφιές αλλά και ηλιοφάνεια. Θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Ο κερί, ο ήθη, θα έλεγε κανείς. Και τι εβδομάδα ήταν αυτή την οποία περάσαμε. Τόσα γεγονότα, τόσο συμπυκνωμένη η δισεογραφία, είχαμε καιρό να ζήσουμε. Όπως και να έχει το θέμα, ο κερί, ο ήθη, είπα στην αρχή, ο τέμπορα, ο μόρες δηλαδή, επί το λατινικότερο. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που με οδήγησε σε αυτή τη σκέψη ήταν αυτή η περίφημη φωτογραφία, φίλες και φίλοι. Αυτή η περίφημη φωτογραφία με τους πολιτικούς αρχηγούς, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Ανδρουλάκη, αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, ανεξάρτητα αν πηγαίνει προς τα πίσω τώρα, ισχύει ότι είναι αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, η κυρία Κωνσταντοπούλου, μέλος του Κοινοβουλίου, πολιτική αρχηγός, και δύο υπουργοί, πρωτοκλασάτη, ο ένας στο δεξί και ο άλλος στο αριστερό χέρι του κυρίου Μητσοτάκη, και ένας άλλος κύριος εκεί, ο οποίος ήταν της εταιρείας, να είναι σε ένα τραπέζι προσκεκλημένη ενός επιχειρηματία, ο οποίος γιόρταζε τα 50 χρόνια της επιχείρησής του. Η φωτογραφία βεβαίως ήταν παραδικαστικό κύκλωμα, θα έλεγε κανείς, παραδικαστικού κυκλώματος, υπό την έννοια ότι όλοι αυτοί εμπλέκονται σε δίκες, σε μηνύσεις και σε αγωγές ο ένας εναντίον του άλλου. Αυτό όμως είναι το λιγότερο, φίλες και φίλοι. Αυτό που θέλω εγώ να πω και να σημειώσω σε αυτή τη φωτογραφία είναι ένα πράγμα. Πριν από πολλά χρόνια οι επιχειρηματίες πήγαιναν, ζητούσαν ραντεβού για να δούνε τους πολιτικούς, όπου εκεί πήγαιναν φυσικά άλλος με γεμάτα τα χέρια, άλλος με καθόλου χέρια και άλλος με καθόλου τσέπες, και ζητούσαν διάφορα πράγματα από τους πολιτικούς αρχηγούς, κυρίως δε από αυτόν τον πολιτικό αρχηγό, ο οποίος φαινόταν ότι θα έπαιρνε την κυβέρνηση σε επερχόμενες εκλογές. Αυτό που γίνεται σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι η απόλυτη ξεφτύλα. Και τι θέλω να πω, σήμερα συνοστίζονται στην ουρά οι πολιτικοί για να πάνε στα γραφεία των επιχειρηματιών. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου καλό, πιο κράτος δικαίου και πιο... δεν είναι καθόλου καλό για την κοινωνία μας, δεν είναι καλό για την πολιτική μας, δεν είναι καλό για την Ελλάδα, το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Από εκεί, αν ξεκινούσαμε τη βδομάδα μας από αυτή τη φωτογραφία, αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη φυσικά και δεν περιμένω να την ασπαστεί κανένας, αλλά εγώ οφείλω να την πω. Έτσι, να τη σκεφτείτε κι εσείς και θα μου πείτε αργότερα στη Φωνή του Πολίτη τι σκεφτήκατε γι' αυτό. Αν είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να σε βάζουν σε θέσεις τις οποίες δεν έχεις ελέγξει, να είσαι αρχηγός της αντιπολίτευσης? Και τι περιμένει από αυτές τις φωτογραφίες ο κύριος Ανδρουλάκης ή η κυρία Κωνσταντοπούλου ή δεν ξέρω ποιος άλλος? Το πρόβλημά τους ήταν ότι ήταν ο Άδωνης στο τραπέζι? Θα θυμίσω κάτι πολύ απλό, ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, αν δεν ήταν ο Άδωνης, δεν θα είχε έρθει στην Πάτρα. Εντάξει, του έκανε τόση διαφήμιση την προηγούμενη τετραετία που δηλαδή ούτε να έπαιρνε ποσοστά. Τι να πω από εκεί και πέρα? Γι' αυτό έχουμε πήξει στα αδιευκρίνιστα. Αλλά αυτό είναι μια εικόνα της στιγμής. Αυτό δεν είναι μια εικόνα της στιγμής, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι η εικόνα του πολιτικού μας συστήματος, το οποίο το 80% της κοινωνίας το φτύνει. Και αν αυτό το πράγμα δεν το αντιληφθούνε, θα πάνε πάτο.

Λοιπόν, βρισκόμαστε λοιπόν, λέει τώρα εδώ η δισεογραφία, σε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, μάλιστα. Αν περιμένουμε να γίνει αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με τέτοια σκηνικά επιχειρηματικής διάστασης, τότε πάμε χαμένοι, φίλες και φίλοι. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει, φαίνεται, ανασχηματισμό. Έτσι, στη βράση που λέει ο λόγος, κολλάει το σίδερο και βγάζει τον Κώστα Κυρανάκη από το Υφυπουργείο Μεταφορών, τον τόσο πετυχημένο αυτό άνθρωπο, που κάνει έτσι μεγάλα έργα στις γραμμές των τρένων και κυρίως τον οδοντοτό εδώ, θα σας πω μετά τι έχει κάνει και τι ζητάει, που μας έχει καθυλώσει το τρένο στην Πάτρα εδώ και τόσο καιρό και παίζει τη γάτα με το ποντίκι, πότε με το Δήμο Πατρίων, πότε με τους τοπικούς φορείς, ενώ ξέρει ότι όλη η πόλη είναι υπέρ του να γίνει υπογειοποίηση του τρένου, για να ανακουφιστεί η πόλη, να ανοίξει ο τόπος, να ομορφύνει, να έχει μια ταυτότητα ομορφιάς τουλάχιστον η Πάτρα, έτσι. Όχι ότι δεν είναι όμορφη πόλη, είναι πολύ όμορφη, αλλά χρειάζεται και μόστρα, έτσι. Δεν μπορεί να έχεις μια μόστρα χάλια, ένα τσιμέντο στο μόλο και μετά να μπαίνεις στην πόλη και να βλέπεις τα ωραία κτίρια τους, τις καφετέριες, τα μαγαζιά του κόσμου που έχει επενδύσει. Έχει επενδύσει πραγματικά σε αυτά τα καταστήματα. Λοιπόν, όπως και να έχει το ζήτημα, ο Κυρανάκης φεύγει από εκεί και πηγαίνει για γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ο Μητσοτάκης θέλει σκληρή αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά τώρα την βιτρίνα, ας πούμε, των εκλογών. Και θέλει να τους μαζέψει όλους. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ, διότι τέλος πάντων είναι ένα 48ωρο φωτιά που ξεκινάει σήμερα. Είναι η πολιτική γραμματεία, είναι η έμεση αμφισβήτηση της ηγεσίας αυτού του κόμματος από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Οι άνθρωποι αυτοί δεν βάζουν μυαλό με τίποτα. Δηλαδή νομίζουν ότι έχουν κλαμπ. Ότι στο κλαμπ, όπως και σε κάθε κλαμπ, μπορεί να εκφέρει συνέχεια αντιρρήσεις για οτιδήποτε, αλλά αυτό υποτίθεται ότι ο κόσμος το αντιμετωπίζει σαν πολιτικό κόμμα. Λάθος το αντιμετωπίζει έτσι και πρέπει να αναθεωρήσουν όλοι οι πολίτες ποιους θεωρούν πολιτικούς και ποιους όχι. Διότι οι υπόλοιποι μπορεί να κάνουν για βοσκότοπο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, θα τα συζητήσουμε άλλη φορά.

Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι. Ποιος το λέει αυτό? Ο Κώστας Ανεστίδης, φίλες και φίλοι. Τον θυμάστε, τον συνδικαλιστή στα Μάλγαρα, ο οποίος πρωταγωνιστούσε ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν ένας ισχυρότατος παράγων της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή, μεγάλος παραγωγός, ο οποίος με όνομα μεγάλο, τα Μάλγαρα ως γνωστόν, στα Μάλγαρα παράγονται πολύ μεγάλες ποσότητες ρυζιού, έχει ρύζι εκεί η περιοχή, και άλλο τώρα εμείς αν τρώμε από οποιοδήποτε ρύζι του πλανήτη, εκτός από αυτό βέβαια. Αλλά αυτή είναι μια άλλη υπόθεση. Ο Ανεστίδης είχε βγει, θυμάστε τότε, τους είχε ρίξει στα αυτιά στη Νέα Δημοκρατία και στον ίδιο το Μητσοτάκη, χώρια τους βουλευτές τους οποίους τους είχε πετάξει στο γουβά από το πρώτο 24ωρο με αυτά που του λέγανε στον αέρα στη Νέα Δημοκρατία, και στον ίδιο το Μητσοτάκη, χώρια τους βουλευτές τους οποίους τους είχε πετάξει στο γουβά από το πρώτο 24ωρο

μάλιστα εμείς εδώ το είχαμε βγάλει στα δελτία, το ένα, το άλλο, το παίζαμε δηλαδή σαν είδηση, και τις δηλώσεις του και το τι είπε και τα λοιπά. Ο άνθρωπος ήταν πεντακάθαρος, έλεγε εγώ είμαι σαν αστραπή καθαρός. Δεν τον ακούγανε καθόλου. Το θέμα ποιο ήτανε? Να τον ευγάλουν από τη μέση, να μην πάει στο Μαξίμου. Να μην παρίσταται στο τραπέζι, στο ίδιο τραπέζι με το Μητσοτάκη. Η κατάστασή τους είναι χειρότερη από ό,τι φαντάζεστε, φίλες και φίλοι. Και τώρα ο Ανεστίδης από τη δικαιοσύνη, διότι ο άνθρωπος είχε κάνει προσφυγή, πήγε σε δικηγόρους χωρίς να έχει λεφτά, του κλείσαν τους λογαριασμούς, ο άνθρωπος είχε βγει και έλεγε εγώ ζω με δανεικά τώρα 6 μήνες, δεν μπορώ να ανοίξω λογαριασμούς, δεν μπορώ να κινήσω τα εργαλεία μου, δεν μπορώ ούτε τα τρακτέρ μου, ούτε τίποτα, ούτε να πληρώσω ανθρώπους, ούτε να πληρώσω τα λοιπάσματά μου, ούτε να βρω λεφτά από πουθενά. Λοιπόν, και αν δεν είχε προλάβει την τελευταία στιγμή να μεταφέρει λίγα χρήματα στο όνομα της γυναίκας του, καταλαβαίνετε ότι το τι θα γινόταν. Ό,τι είχαν μαζί με τη γυναίκα του, με τη σύζυγό του, τους τα είχανε όλα μπλοκάρει. Ευτυχώς υπήρχε ένας λογαριασμός στο όνομα μόνο της γυναίκας του, και με αυτά τα χρήματα συνδανικά μπόρεσε ο άνθρωπος αυτός κάπως αξιοπρεπώς να σταθεί λίγο όρθιος, λίγο τουλάχιστον, να μην εξευτελίζεται καθημερινά όπως άλλοι αγρότες στην περιοχή, τους οποίους επίσης μπλόκαραν τους λογαριασμούς. Το ζήτημα είναι, φίλες και φίλοι, ότι ο Ανεστίδης δεν θα τους αφήσει σε χλωρό κλαρί. Αυτοί νομίζουν τώρα ότι θα του κάνουν tap-tap στην πλάτη όπως κάνουν σε όλους μας, και θα πει εντάξει παιδιά το ξεχνάω και τα λοιπά, αλλά να μην ξαναγίνει. Αυτά τελειώσανε, φίλες και φίλοι. Ο κόσμος δεν είναι κορόιδο. Μπορεί να έχει ανάγκη, αλλά κατάλαβε ότι στην ανάγκη τον κολλάνε στον τοίχο. Εγώ τον χαίρομαι τον Ανεστίδη, φτάνει να είναι αληθινός ως το τέλος. Εντάξει, όπως χαίρομαι και τους αγρότες οι οποίοι αγωνίστηκαν οι άνθρωποι επί 50 τόσες μέρες, 1,5 μήνα σχεδόν, στους δρόμους. Η κοινωνία τους στήριξε, στάθηκε δίπλα τους, παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν τότε να δυναμητήσουν και αυτή τη σχέση της κοινωνίας με τους αγρότες, δηλαδή με τους ανθρώπους που τους δίνουν να φάνε. Δεν έχουν ίχνος. Μιλάνε κάποιοι για ηθική. Ποια ηθική? Δεν υπάρχει ηθική. Η ηθική προέρχεται από το έθος, δηλαδή από το έθιμο. Δεν υπάρχει συνείδηση και ενστηνένστηση, φίλες και φίλοι. Μην ακούω ηθική στην πολιτική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πολιτική πρέπει να έχει λύσεις και πράξεις. Όποιος αυτό δεν το αντιλαμβάνεται, φτιάχνει κλαμπ για να περνάμε καλά. Όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε τώρα. Καταλάβατε? Σε λίγο φοβάμαι ότι έτσι θα γίνει και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει σήμερα. Για ποιο λόγο? Προχθές είχαμε εδώ τον εκπρόσωπο τύπου. Τι τον ρωτήσαμε? Έχετε πλάν B? Έχετε ένα δεύτερο πλάνο? Ένα πλάνο αποκατάστασης της ζημιάς? Τι θα κάνει σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης? Θα ανακοινώσει τα μέλη της σκιώδους κυβέρνησης, του κόμματός του. Δηλαδή ποιος θα βγαίνει man to man ή woman to woman απέναντι στους υπουργούς του Μητσοτάκη? Αυτό δεν λέγεται αντιπολίτευση, φίλες και φίλοι. Δεν είναι παλιές συνταγές. Πολλές φορές λένε στο ΠΑΣΟΚ, και έχουν ένα δίκιο, ότι έχουμε πρόγραμμα, έχουμε εφαρμόσιμο πρόγραμμα και τα λοιπά, έτοιμο για την κοινωνία, μάλιστα. Το έχετε. Δεν ψηφίζει κανένας με βάση τα προγράμματα, φίλες και φίλοι. Αυτό δεν εννοεί να καταλάβει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το σημερινό εννοώ, έτσι. Γιατί το παλιό ΠΑΣΟΚ καταλάβαινε πολύ καλά ότι αυτό δεν ισχύει. Προγράμματα έχουν όλα τα κόμματα. Όσα θέλουν να πάρουν την κυβέρνηση, όσα είναι, έχουν κυβερνησιμότητα, έχουν πρόγραμμα, βεβαίως έχουν. Και το παραδίδουν κατευθείαν στους Ευρωπαίους, στους Αμερικάνους, εντάξει, και στους Κινέζους, για να το εγκρίνουνε. Βεβαίως και έχουν πρόγραμμα.

θέμα ποιο είναι, ότι πρόγραμμα έχει και ο κόσμος όμως. Προϋπολογισμό έχει και ο κόσμος στο σπίτι του. Δηλαδή αυτές οι άδειες τσέπες προϋπολογισμός είναι, καταλάβατε. Τι μας λένε τώρα. Θα βγάλει τους χιώδεις υπουργούς, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, και ζήτω που καήκαμε, και θα ανεβάσει vibes και θα ανεβάσει τη Βελόνα, η οποία από τότε που τρεμόπαιζε τώρα έχει αρχίσει και καταραίει. Πρέπει να δούνε κατάματα το πρόβλημα. Αν δεν το δούνε, πάνε γουβά.

0: Και μέσα σε αυτή την αναλγησία του πολιτικού συστήματος, με αυτές τις φωτογραφίες σε εγκαίνια επιχειρηματιών και σε διάφορες άλλες ιστορίες που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, υπήρξε μία εκδήλωση, φίλες και φίλοι, μία πολύ μεγάλη εκδήλωση, ένα συνέδριο πολύ μεγάλο, όπου μαζεύτηκαν οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη, μεταξύ αυτών το αφάνκατε των Ελλήνων εφοπλιστών, ήταν τα Ποσειδόνια, όπου εκεί εμφανίστηκαν τα μεγάλα χαρτιά που λέμε της χώρας, τα πολύ μεγάλα και βαριά χαρτιά της χώρας, τα οποία έχουν δημιουργήσει ένα δικό τους πλέγμα παγκοσμίως, το οποίο δεν μπορούν να παρακολουθήσουν και να ακολουθήσουν οι νάνοι της πολιτικής, της ελληνικής πολιτικής. Οι πολίτες μπορούν να τους ακολουθήσουν, οι νάνοι της ελληνικής πολιτικής όχι. Εκεί λοιπόν αυτοί οι οποίοι πήραν το λόγο ήταν τα δύο μεγαλύτερα κεφάλαια, ας πούμε, από τους μεγαλύτερους εφοπλιστές, δισεκατομμυριούχοι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης της Maritime και η Μαρία Αγγελικούση, η οποία δεν εμφανίζεται ποτέ, πρέπει να σας πω, αλλά δεν εμφανίζεται, πολύ σπάνια να εμφανιστεί η ίδια, ωστόσο εκεί έδωσε το παρόν και μάλιστα βροντερό παρόν. Αυτό το οποίο και τι συζητήθηκε εκεί, το μέλλον των στενών του Ορμούς, φίλες και φίλοι. Δηλαδή αντί να ψάχνουμε να δούμε από εδώ και από εκεί τι συμβαίνει εκεί, οι άνθρωποι αυτοί μπορούσαν να χαράξουν ακόμα και κομμάτια της ελληνικής στρατηγικής απέναντι στο γεωπολιτικό περιβάλλον της Μέσης Ανατολής. Αλλά αυτά, θα μου πείτε, είναι ψηλά γράμματα. Όταν λέει δηλαδή ο Μαρινάκης δεν μας πειράζει να πληρώσουμε και ένα οβολό, τέλος πάντων, προκειμένου να περνάμε ασφαλής και προκειμένου αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση του Ιράν για τις ζημιές που έχει υποστεί, ή τέλος πάντων γιατί τα νερά αυτά είναι του Ιράν, έτσι, άντε να τα μοιραστεί, ας πούμε, με το Ομάν. Το θέμα είναι, φίλες και φίλοι, ότι εδώ χρειάζεται ριζική αναδιάταξη και ανακατάταξη σε όλο το σκηνικό. Δηλαδή όταν μιλάνε για δυνάμεις του ελληνισμού, θα πρέπει να ξέρουμε πού πατάμε και να μην τους έχουν για κάδρα στον τοίχο, αλλά να τους κάνουν μέτοχους συμπαράστασης και συμπαράταξης της ελληνικής κοινωνίας, έτσι, και να μην ψάχνουμε να βρούμε ποια σημαία θα βάλουμε στο καράβι που φτιάχνουμε. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζει ο κόσμος. Η θάλασσα έχει το χρήμα, αλλά για να το βγάλεις αυτό το χρήμα πρέπει να περάσουν πολλά κορμιά από αυτά τα κύματα της θάλασσας. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία όμως και δεν είναι στα καθημάς αυτή τη στιγμή, αλλά όφυλα, έτσι μια και μιλάμε σήμερα, να δώσω έτσι ένα στίγμα του τι γινότανε. Και σαν ολοκλήρωση αυτής της ωρίτσας, να σας πω ένα πράγμα. Σε μια δημοσκόπηση που έχει παραγγείλει η Εφημερίδα των Συντακτών, υπάρχει η Προράτα, έχει κάνει τη δημοσκόπηση, η οποία έχει βγάλει όλα της τα στοιχεία στην Εφημερίδα σήμερα. Ρωτάει, ποιο ενδεχόμενο σας προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία, και τι απαντάει το 41% μια τρίτη πρωθυπουργική θητεία Μητσοτάκη. Καταλάβατε, φίλες και φίλοι, το 41% τρέμει αυτό. Υπάρχει βέβαια και ένα 32% που λέει ο σχηματισμός κυβέρνησης υπό την πρωθυπουργία Τσίπρα. Ναι, αυτοί έχουν μείνει υπό την πρωθυπουργία Τσίπρα, ξεχνάνε ότι ο Τσίπρας έχει κάνει κόμμα και πλέον δεν το φοβάται κανένας. Εντάξει. Και φυσικά υπάρχει ένα 24% το οποίο λέει ότι έχει εξίσου μεγάλη ανησυχία και για τα δύο ενδεχόμενα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, παίζουμε την κολοκυθιά αυτή τη στιγμή. Τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ήταν δεδομένο ότι ένα νέο κόμμα Τσίπρα, το νέο, ένα κόμμα Τσίπρα, διότι είναι νέο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν κόμμα του Τσίπρα. Ο Τσίπρας έδεσε κομμάτια από ότι έδεσε, πώς το λένε, και έφτιαξε ένα κόμμα. Έδεσε κομμάτια από εδώ, κομμάτια από εκεί, κομμάτια παραπέρα, και έφτιαξε ένα κόμμα για να κυβερνήσει. Και όπως σας είχα πει, η κολλητική ουσία, η συγκολλητική ουσία ήταν η ΑΝΕΛ. Από εκεί και πέρα όλα άλλαξαν. Και φυσικά και τώρα θα αλλάξουν, με λίγο κόπο και πολύ τρόπο. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε με διαφημίσεις και την φωνή του πολίτη, όπου παρακαλώ να θέσετε θέματα της επικαιρότητας, θέματα σοβαρά που μας απασχολούν, έστω και με δύο φράσεις, έστω και με τρεις φράσεις, για να έχουμε κάθε μέρα τον παλμό της επικαιρότητας. Έτσι. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν. Ακάθεκτοι, εσείς τηλεφωνείτε στο 2610 390.000. Σε λίγα λεπτά μπορείτε να καλείτε.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούν.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπονέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Αυτό που θες, αυτό θα δεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα δεις. Δούβρης.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά ή ψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
9: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
10: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
11: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
12: Οπτικά Γιάννης The Legos.
11: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
12: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
11: Οπτικά Γιάννης The Legos.
12: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
11: Τηλέφωνο 2610-313-388.
12: Οπτικά Γιάννης The Legos.
10: Μπα, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
13: Ράδιο Γάμα
14: 94FM
13: Αχαΐα
14: Ηλία
13: Έτωλο Ακαρνανία
14: και www.radiogamma.gr.
15: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την επικοινωνία μας. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Έφη, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Σχετικά, όπως είπες με τη φωτογραφία, ξέρεις, μια φράση λέει, μια φωτογραφία λέει
0: χίλιες λέξεις.
1: Χίλιες λέξεις.
0: Αυτή ήταν χίλιες προεκλογικές λέξεις.
1: Ναι, πώς σου έχω ξαναπεί, πόσο βρώμικη είναι η πολιτική και γενικά, όπως
0: είπες. Βρώμικη, δεν είναι βρωμιά αυτό. Αυτό είναι η αξιοπρέπεια του καθενός. Είναι η αυτοεκτίμηση. Έχουν χάσει την αυτοεκτίμησή τους. Δεν είναι βρωμιά. Το να πας σε ένα τραπέζι δεν είναι βρωμιά. Ανοιχτό είναι, σε κάλεσαν, εντάξει. Αλλά είσαι αρχηγός. Είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν μπορεί να πηγαίνεις σε τραπέζια, ας πούμε, που δεν είσαι στο κέντρο της προσοχής.
1: Με συγχωρείς. Πάντα αυτά τα κάνω όταν πλησιάζουν εκλογές, πάντα αυτά γίνονται.
0: Τι γίνονται, πηγαίνουν οι πολιτικοί και στριμώχνονται στις πόρτες.
1: Μετά κουμπώνονται, ναι. Μετά κουμπώνονται στα γραφεία τους μέσα. Σου λέω και πόσο αχαριστία και πόσο, όπως είπες, ξεφτύλα υπάρχει στην πολιτική. Εγώ θα σου πω δύο περιπτώσεις, του Σαμαρά και τον Γεωργιάδη. Ο Σαμαράς είναι το 91, έριξε το Μητσοτάκη.
0: Το
1: 93. Το λέγανε αποστάτη, το λέγανε, έκανε δικό του κόμμα την πολιτική, άνοιξε, δεν έκανε τίποτα. Τον ξαναπήραν στη Νέα Δημοκρατία, τον έκαναν πάλι αρχηγό και έγινε και πρωθυπουργός. Τώρα πάλι λέει θα κάνει κόμμα για. Κόμμα που δηλαδή κοιτάει να κόψει ψήφους από τον ίδιο τον.
0: Να πάρει τον πόνους από τον Μητσοτάκη, ναι.
1: Από τον ιό τώρα, όχι από τον μπαμπά. Τώρα τα έχει με τον ιό.
0: Είναι μια βεντέτα, ας πούμε, που ξεκινάει από την Κρήτη τώρα.
1: Τι αχαριστία μεγάλη υπάρχει. Όσο ο Γεωργιάνης, να θυμάσαι τότε που ήταν στο Λάος, ξέρω, έβριζε την οικογένεια Μητσοτάκη, έβριζε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Βεβαίως, την οικογένεια Μητσοτάκη την είχε περάσει. Τι να πω τώρα, δηλαδή.
1: 50 γενναίες.
0: Γενναίες 14.
1: Τώρα το ήλιο λέει ο καλύτερος πρωθυπουργός είναι ο Γιώργος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή εκεί που έφτυνε τώρα γλύφει.
0: Γιατί η μόνη περίπτωση είναι. Εδώ έλεγε.
1: Τι ξεφτύλα υπάρχει, δηλαδή.
0: Εδώ μας έλεγε, ας πούμε, ότι οι Ναζί δεν σκοτώσαν τους Εβραίους. Ότι είναι όλα ψέματα. Δηλαδή αυτό πράγμα. Και ξαφνικά βρέθηκε να. Όχι κολοτούμπες να κάνει. Καθημερινός, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Λες και είναι σιρόπι για το βήχα. Να μας λέει πόσο αγαπάει τους Εβραίους, δηλαδή αυτό. Είναι να τρελαθείς. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σε καμία χώρα του κόσμου.
1: Πρέπει να έχει και κενά μνήμης ο άνθρωπος.
0: Ποιος έχει κενά μνήμης?
1: Ο Γεωργιάδης, τόσες φορές που βγαίνει.
0: Κενά έχει, μνήμη δεν έχει. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.
1: Πάντως δεν πιστεύω τώρα στο ζούχο ξαναπεί. Άμα βγει τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης, πρέπει να γραφτεί στο βιβλίο Γκίνες τη μεταπολίτευση.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Να του πάρουμε το μεγαλύτερο μπόνους. Το θέμα μας είναι, φίλε, δεν είναι να λέμε. Είναι να μην ξαναβγεί. Τελεία. Τι θα πει αυτό? Πάντως, για να συμμαζευτούμε όλοι. Για να συμμαζευτούμε. Φωνάζετε, γκρινιάζετε, κλαίτε αυτό το ένα το άλλο. Και μόλις έρχεται η ώρα, κάνε το όλοι πίσω. Δεν κατάλαβα.
1: Και δεν κάνει, εγώ ποτέ δεν έχω κάνει.
0: Ναι, κάνετε πίσω δήθεν για να πάρετε φόρα. Ξέρω τώρα εγώ, μη μου λέτε τώρα. Είμαι 30 χρόνια στη δουλειά αυτή, είμαι 35. Λοιπόν, από μικρό κορίτσι. Από εκεί και πέρα, ξέρω πώς σκέφτεται η κοινωνία. Τι βγαίνουν και λένε τώρα, ξεφτιλίζουν τον κόσμο όλο, φίλε. Ότι θα πάρει, λέει, ένας που έχει 3 παιδιά 500 ευρώ. Ναι, να τα κάνει τι.
1: Αυτά πάντα προεκλογικά τηρούμε για να υπαρπάξουν τον ψήφο το κάθε.
0: Ναι, και δεν τρέπονται, δεν κοκκινίζουνε. Σε ποιους θα λένε. Δηλαδή, σου δίνω 150 ευρώ το παιδί, το κεφάλι. Για να με ψηφίσεις. Για να σου κάνω τον καλό. Ότι εγώ έχω δεν τρεπόμαστε λίγο.
1: Δεν το έχεις πει στην εκπομπή σου, το ένφια θα είναι πολύ πιο περισσότερο από τον χρόνο.
0: Βεβαίως το έχω πει. Βεβαίως το έχω πει. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτή την ιστορία.
1: Αυτό το παράνομο και το καταχρηστικό φόρο που τότε ο Σαμαράς.
0: Το πρόβλημα είναι ότι θα το βάλουν, φοβάμαι, μέσα στη ΔΕΗ. Και εκεί δεν θα μπορείς να κάνεις πίσω, καταλάβατε. Θα ανακατέψουν και τους ενοικιαστές και τους ιδιοκτήτες.
1: Έτσι ξεκίνησε με τη ΔΕΗ τώρα και είχε πει τότε ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο, αν θυμάστε, για 2 χρόνια.
0: Εδώ κόβαν το ρεύμα του κόσμου για το τίποτα.
1: Και τώρα έχει φτάσει 13 χρόνια και ακόμα αυτός ο παράνομος καταχρηστικός φόρος υπάρχει. Τέλος πάντων, να είμαστε καλά.
0: Να μας τόρθει καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Εύχομαι τα καλύτερα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Και πολλές φορές, ξέρετε, ακούω όλα αυτά τα παράξενα, ακούω τον κόσμο να λέει και τα λοιπά, να δώσει κάτι τώρα το καλοκαίρι. Όχι, να μην δώσει τίποτα. Να αυξήσει τους μισθούς, να κόψει τους παράνομους φόρους, να κόψει τους έμεσους φόρους που έχουν λιανίσει τα κόκαλα του κόσμου, να βουτήξει τους καρτελοποιούς και να μπορέσει ο κόσμος να μπει μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα μπακάλικο ψωνίσει, σαν άνθρωπος. Δεν είπε κανείς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είπε κανείς ότι γυρίζουμε την πλάτη στα προβλήματα των πολέμων που δημιουργούνται, που δημιουργούν τόσα προβλήματα στον πλανήτη ή στις χώρες και της Ευρώπης και παντού στον κόσμο. Για όνομα του Θεού, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Δεν ζητάμε θαύματα, φίλες και φίλοι. Να κάνουν το καθήκον τους απέναντι στην κοινωνία ζητάμε. Τίποτα άλλο. Και από εκεί και πέρα ξέρουμε και εμείς να περπατήσουμε στον δρόμο. Καταλάβατε? Μας πουλάνε δηλαδή καθρεφτάκια, φύκια για μεταξωτές κορδέλες, κάθε λίγο και λιγάκι, με επιτυχίες της πλάκας, σαν τα διπλώματα που μοιράζουν στους λαζαρίδιδες. Εντάξει, γιατί είναι πολύ τέτοιοι, με πολλά τέτοια διπλώματα στον δρόμο, καταλάβατε? Έχουμε όμως ένα φίλο στη γραμμή. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Καλημέρα, έλεγα να μην πάρω σήμερα έτσι αυτά, αλλά ακούω μερικά πράγματα και βγαίνω για τα ρούχα μου.
0: Ξέρεις κάτι, τι είπες? Δεν συμφωνείτε με αυτά που λέω, φίλε μου.
1: Εσείς τι λέτε?
0: Ξέρω εγώ τώρα, λοιπόν, υπάρχουν και κάποιοι που διαφωνούν. Ξέρω κι εγώ.
1: Κάποια στιγμή, τελευταία, κάτι μου είπες ότι γιατί, σου είπα θα κάτσω στο σπίτι μου και μου είπες όχι, γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί από αυτά που ακούω. Σου μιλάμε κάθε ειλικρίνεια.
0: Ναι.
1: Χειρότερο της αμάθειας είναι η μη μάθεια.
0: Ναι.
1: Κάποτε μου είπε ένας κατά το λαό και οι άρχοντες, ένας φίλος.
0: Ναι, εγώ δεν συμφωνώ ακριβώς σε αυτό.
1: Εντάξει.
0: Θα μου επιτρέψετε, ναι.
1: Βεβαίως επιτρέπω. Τι λες?
0: Ναι, ναι.
1: Λέω κάτι άλλο. Κοίταξε. Σε περισσότερους άμα τους πετάξει ένα 20, ένα 30, θα πάνε να τον ψηφίσουν. Αυτός ο λαός είμαστε, μην σου κάνει εντύπωση. Και ας φωνάζουν ότι υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει
0: κίνδυνο. Η ταρίφα έχει ανέβει τώρα, είναι στα 50 με 100.
1: Θα το δώσει 50, ωραία, με γεια τους, με χαρά τους. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω κάτι. Κοίτα τι γίνεται τώρα εκεί με την κυρία Καριστιανού και εκείνα και τα άλλα που λέει, άκουσα κάποια στιγμή, λέει, θέλει να κάνει την debate με τον Μητσοτάκη, να το ρωτήσει πόσο κοστίζει, λέει, το μαξίμουμ κάθε μήνα. Τι λέτε, κυρία?
0: Ας ανοίξει τον προϋπολογισμό να δει. Δεν χρειάζεται. Όχι. Είναι ανοιχτά
1: το
0: αυτά, δεν είναι.
1: Το πρόβλημα.
0: Αυτά,
1: το
0: κυρία, δεν είναι κρυφά. Αυτά όλα. Απλώς προσπάθησε να δημιουργήσει εντυπώσεις. Αυτό θα τον ρώταγε το Μητσοτάκη. Πόσο κάνει το μαξίμουμ.
1: Ακριβώς εκεί θέλω να πω.
0: Εδώ καίγεται ο τόπος.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά του.
0: Ναι, προφανώς. Ξέρω εγώ τι.
1: Λοιπόν,
0: το πρόβλημα της κοινωνίας είναι άλλο, βέβαια. Δεν είναι αυτά τα
1: πράγματα. Εγώ ήθελα να της πω, κυρία μου, το πρόβλημα δεν είναι πόσο κοστίζει το μαξίμουμ ή η μισθή των βουλευτών. Με ενδιαφέρει το πρόβλημα. Πόσο κοστίζει η διαπλοκή,
0: το μοίρασμα
1: που γίνεται στο δημόσιο πλούτο που το μοιράζουν οι 5, 20, 30, 20
0: και δεν παίρνει, κανένας πολίτης τίποτα. Ακριβώς, δεν παίρνει στην πίτα με τίποτα.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή εκεί
1: ακριβώς,
0: ούτε πεθαμένος.
1: Ακριβώς. Ναι, γι' αυτό έχω απομακρυνθεί, γι' αυτό δεν θέλω να πω τίποτα, γι' αυτό δεν θέλω να έχω συμμετοχή πουθενά. Αλήθεια σου λέω, έχω αειδιάσει. Έχω αειδιάσει και περισσότερο στενοχωριέμαι με τον κόσμο που. Πώς να σου πω, για μικροκομματικά ωφέλη ή είχα έναν ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές τον έπιασα εγώ που είχε χάσει τα πάντα από τη Νέα Δημοκρατία,
0: ναι.
1: Και μου έλεγε ξέρεις, ψήφισα την τάδε κυρία,
0: ναι.
1: Και θα μου βάλει το παιδί για δουλειά. Και όταν τον βρήκα μετά από τις εκλογές σε καιρό, μου είπε την έβαλε, λέει, την κόρη μου, λέει, σε δουλειά. Του λέω, πού την έβαλε, εγώ πίσω θα την βάλει σε δημόσιο. Λοιπόν,
0: μα πώς να τη βάλει στο δημόσιο?
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Την είχε βάλει κάπου να παίρνει 500 ευρώ έτσι σε κάποιο ιδιώτη.
0: Μα μια τέτοια δουλειά, φίλε μου, μπορεί να τη βρει μόνο του το κορίτσι. Δεν χρειάζεται.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Δεν χρειάζεται να πάει σε πολιτικό γραφείο, δηλαδή.
1: Τέλος πάντων, τέλος πάντων, έφυγε από τη ζωή και θέλω να σου πω, αυτός είναι ο κόσμος και δεν κάθομαι να στενοχωρηθώ. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
1: Επίσης,
0: να είστε καλά.

0: φωνή του πολίτη λοιπόν. Καλημέρα, σας ακούμε. Α, έχουμε ένα μικρό τεχνικό θέμα. Θα ξαναπάρουμε ή θα μας ξαναπάρουνε. Μάλλον χάσαμε τη γραμμή μας. Σε λίγο θα είμαστε στον αέρα.
1: Django Reinhardt, thanks you. And Louis Armstrong, thanks you.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλή σας μέρα. Ήθελα να κάνω μια καταγγελία για το 58ο νηπιαγωγείο πατρών.
0: Ναι.
1: Είχα ξαναπάρει πάλι τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Παλεύουμε εδώ και 3-4 χρόνια και παραπάνω με email, με τα πάντα, να βάλουμε ένα έρμο air condition μέσα στα παιδιά.
0: Κοιτάξτε, το είχα ζητήσει αυτό όταν είχα βγάλει τον δήμαρχο, το είχα πει. Δεν ξέρω αν ακούτε την εκπομπή.
1: Δεν την είχα ακούσει.
0: Ναι, ακούστε, ο δήμαρχος είπε το εξής, ότι τα σχολικά συγκροτήματα, επειδή όσα έγινε ανακαίνιση κτλ., ανέλαβαν εταιρείες, το κράτος δηλαδή έδωσε τα χρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, πώς το λένε, μου λέει, αν έχει φύγει το συνεργείο από εκεί, δεν μπορώ. Δηλαδή, θα είναι κάπου αλλού. Καταλάβατε, τέλος πάντων εγώ.
1: Θέλετε να σας πω εγώ τι έγινε?
0: Όχι, κοιτάξτε με. Δηλαδή, εγώ, ακούστε με, σας παρακαλώ. Πολύ ευχαρίστως να μεταφέρω οτιδήποτε. Αλλά εγώ δεν είμαι ο τροχονόμος των προβλημάτων, καταλάβατε. Προβλημάτων.
1: Άλλο θέλω να σας πω. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο δήμαρχος λέει τα δικά του και ο κάθε δήμαρχος, ανεξαρτήτου κόμματος, γιατί δεν με ενδιαφέρει το κόμμα.
0: Έχω
1: πέντε ανήλικα παιδιά.
0: Ο δήμαρχος είναι δήμαρχος.
1: Ωραία, ακούστε να δείτε τώρα.
0: Είναι δήμαρχος όλων, εννοώ.
1: Εννοείται. Προχθές την Παρασκευή, εμένα το ένα μου το παιδί ήρθε ημιλιπόθυμο.
0: Γιατί?
1: Για ποιο λόγο? Γιατί έχουν κόψει τα δέντρα, δεν έχουν air condition και ο ήλιος χτυπάει μέσα. Και ναι. Σήμερα το πρωί είχαν.
0: Και τα άλλα παιδιά λιποθυμάνε και αυτά.
1: Μπράβο. Η μιλιπόθυμος ήρθε εδώ με μετούς. Είχε πάθει λίες το παιδί. Το καλό ποιο είναι? Ότι το χτυπάει ο ήλιος γιατί είχαν τη φαϊνή ιδέα να κόψουν κάτι δέντρα.
0: Ναι.
1: Και μας έστειλαν email ότι πέρασε από εκεί κλιμάκιο της ΔΕΗ και είπε ότι δεν σηκώνει την τάση του κτηρίου. Είναι και ήρθε σήμερα ένας άνθρωπος του Δήμου για άλλο λόγο και πήγα εγώ το παιδί μου και του λέω ελάτε μέσα να δείτε, του λέω τι γίνεται. Και μου λέει θα φτιάξουμε, μου λέει, το air condition. Ποιο air condition, κυρία μου, του λέω, δεν υπάρχει air condition. Μου λέει δεν είναι δυνατόν, μου λέει, να μην υπάρχει air condition. Και του λέει η δασκάλα, λέει, κοιτάξτε.
0: Ναι.
1: Είναι μέσα 20-25 παιδιά χωρίς air condition και μου λέει ότι δεν έχει την τάση. Και αφού δεν έχει την τάση, δεν μπορούμε να περάσουμε τάση. Που αυτό είναι ψέματα.
0: Τι να σας πω,
1: το δηλώνω εγώ κατηγορηματικά.
0: Εσείς καλά κάνετε και το λέτε να ακουστεί.
1: Ναι, αλλά είναι δυνατόν 4 χρόνια? Δηλαδή το παιδί μου, αν λιποθυμίσει κατευθείαν κάτω και μου πας κάτι, θα πάρει την ευθύνη ο δήμαρχος?
0: Όχι βέβαια.
1: Ποιος θα την πάρει την ευθύνη?
0: Τι να σας πω,
1: εγώ τον καταγγέλω δημόσια και τον δήμαρχο και όποιον άλλον είναι υπεύθυνος για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί λέω, από τη στιγμή που δεν έχει air condition και τα παιδιά μας έρχονται ημιλιπόθυμα, 2026, πώς γίνεται, κύριε δήμαρχε και κύριε όλοι, στο δικό σας το δημαρχείο που ήταν πιο παλιό από το σχολείο αυτό που είναι, να έχετε βάλει εσείς air condition και να κάθετε στις καρέκλες που είστε ενήλικοι και τα παιδιά άρα δεν θέλουν? Άρα δεν κοιτάμε για τα παιδιά, κοιτάμε για την πάρτη μας. Και μιλάω σαν αγωνιό.
0: Ναι, όχι, σας αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβάνομαι την αγωνία.
1: Δεν έχω ούτε
0: σας.
1: Κάτι με το δήμαρχο ούτε τίποτα.
0: Ακούστε,
1: αλλά αν μου πάρει κάτι το παιδί, ποιος θα μου πάρει την ευθύνη, να μου μιλήσει
0: πέρα...
1: κάποιος?
0: Ναι, κοιτάξτε, ο Δήμος είναι υπόλογος από τη στιγμή που θα πει η ΔΕΗ, παιδιά, έχω ετοιμάσει το θέμα. Φέρτε τα air condition. Ο Δήμος, ο
1: δήμαρχος
0: τότε. Μα δεν έχει πρόβλημα ο Δήμος να φέρει ένα air condition. Δεν έχει που να το βάλει, κύριε, αυτό.
1: Να το βάλει, να βρει τη λύση.
0: Ναι. Η ΔΕΗ πρέπει να τη φτιάξει αυτή τη δουλειά, κύριε, όχι ο Δήμος.
1: Να τη βρει.
0: Και πού να, τι θέλετε να κάνουμε τώρα, δηλαδή? Θα βρίζουμε το Δήμο?
1: Όχι, δεν βρίζω το Δήμο.
0: Τότε...
1: Δεν έχω κάτι με το Δήμο. Απλώς από το Δήμο πρέπει να περάσει.
0: Γιατί
1: όλο
0: να
1: αυτό
0: περάσει
1: το
0: από το Δήμο? Γιατί?
1: Μα
0: σας εξηγώ. Μα σας εξηγώ πότε περνάει από το Δήμο. Δεν με ακούτε, τι σας λέω?
1: Το ξέρω εγώ τι μου λέτε. Αλλά είναι
0: ξέρετε ότι έχω δίκιο σε αυτό που σας λέω.
1: Ωραία. Λέει η ΔΕΗ π.χ. δεν έχει τάση. Εμείς λέει τι πρέπει να κάνουμε.
0: Να κάνετε αίτηση στη ΔΕΗ όλο το σύστημα. Όχι. Να ξανακάνετε, να του πάρετε τηλέφωνο.
1: Δεν θα γίνει κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Άρα δηλαδή μετά παίζουμε στο γάμο του Καραγκιόζη. Γι' αυτό κάνουμε.
0: Κύριε μου, πρέπει να πιέσετε τη ΔΕΗ να έρθει να φτιάξει γραμμή. Να περάσει γραμμή.
1: Μόλις είναι υπεύθυνος για το σχολείο.
0: Όχι. Δεν παίζει έτσι το σύστημα. Όχι,
1: άλλο λέω.
0: Λίγο.
1: Θα πρέπει ο γονιός να ενδιαφερθεί για το σχολείο ή υπεύθυνη για το σχολείο?
0: Υπεύθυνη για το σχολείο.
1: Αυτό λέμε.
0: Υπεύθυνη για το σχολείο.
1: Α, μπράβο. Άρα οι υπεύθυνοι που έχουν στείλει τα email, και οι δασκάλοι και οι δασκάλες.
0: Ναι, δεν ξέρω που τα στείλαν τα email, κυρία μου.
1: Τα έχουν στείλει στο Δήμο, έχουν στείλει και στη ΔΕΗ. Τα έχουμε
0: στη
1: όλα.
0: ΔΕΗ, στη ΔΕΗ. Θα πάρουν τηλέφωνο στη ΔΕΗ υπεύθυνη του σχολείου. Και θα πούμε παρακαλώ. Όχι, δεν παίρνουν τίποτα, σας κοροϊδεύουν. Λοιπόν,
1: έχουμε
0: δεν ανακατεύονται, ακούστε με. Κύριε μου, δεν παίζουμε
1: το
0: με τα email τώρα.
1: Λέτε.
0: Μου λέτε παίζω με τη χαρτούρα τώρα.
1: Μα πρέπει να έχουμε χειροπιαστά, αλλιώς δεν έρχεται κανένα.
0: Ωραία, τα στείλατε τα χειροπιαστά. Σηκώστε τα τηλέφωνα και πάρτε τους τηλέφωνο επάνω στην Αθήνα.
1: Παίρνουμε τα στην Αθήνα. Πού να πάρουμε στην Αθήνα.
0: Να πάρετε στο κεντρικό της ΔΕΗ, πάρτε ένα λογαριασμό και πάρτε κατευθείαν.
1: Δηλαδή,
0: αυτό που
1: δεν
0: χρεώνεται.
1: Να κάνουμε. Ναι. Ωραία. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από την πάντα.
0: Το ΔΕΔΙΕ πρέπει να πάρετε. Το ΔΕΔΙΕ. Το ΔΕΔΙΕ. Να έρθει να φτιάξει γραμμή.
1: Ωραία, εσείς μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι υπεύθυνος όταν θα πάθει κάτι το παιδί μου. Εσείς που ξέρετε.
0: Τι να σας πω.
1: Να ξέρω κι εγώ που να απορρίψω ευθύνες, να ξέρω τι γίνει και κρατήσω
0: την ομιλία
1: μου.
0: Αυτό είναι νομικής φύσεως θέμα, κύριε. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος.
1: Το ξέρω. Αλλά εγώ όμως κάπου πρέπει να απευθυνθώ, αφού δεν με ακούνε οι μεγάλοι. Ας με ακούσουν κάπως αλλιώς από τα κανάλια. Είναι αδιανόητο.
0: Όπου
1: 2026, αν δεν έχουμε κάτι που λιπατιμάει το παιδί, είναι αδιανόητο.
0: Να σας πω κάτι. Έχετε ένα πολύ μεγάλο δίκιο. Εγώ σας καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Μα τι αυτό να το κάνω, το... δεν μπορώ να το βρω. Αυτό είναι το θέμα.
0: Κανένας
1: δεν μπορεί να το βρει.
0: Ναι, αλλά δεν, εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον να λυθεί το θέμα και από το σχολείο το ίδιο.
1: Να σας πω κάτι άλλο λίγο.
0: Αυτό είναι που εμένα, αυτό είναι που εμένα με προβληματίζει, καταλάβατε κύριε.
1: Αυτό προβληματίζει τους πάντες και όχι μόνο για αυτό το θέμα.
0: Το
1: για πολλά
0: σχολείο
1: θέματα.
0: Το ίδιο, οι παράγοντες του σχολείου λέω δεν θέλουν.
1: Ωραία, όταν γίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάρει κανείς ευθύνη. Ξέρεις, λέμε. Ωραία, δεν μπορούμε να βάλουμε ένα air condition γιατί αν
0: όχι,
1: γίνει κάτι.
0: Όχι, δεν
1: κακό,
0: είναι το air condition.
1: Το
0: είναι αυτό που σας είπα. Όχι. Είναι αυτό που σας είπα. Αν δεν το πιάσετε το νήμα από την αρχή, αγαπητέ μου, δεν θα βρείτε άκρη. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να μπει, πώς το λένε, γραμμή τάσεως. Η τη γραμμή τάσεως δεν τη φτιάχνει ο Πελετίδης.
1: Όχι. Ήρθε η ΔΕΗ, αλλά ναι, για να μπει το air condition πρέπει να πάρει έγκριση από το Δήμο.
0: Πάλι τα ίδια. Γραμμή τάσεως καινούργιας έχει. Κύριε μου, σας ρωτάω.
1: Όχι, μα δεν την έχουν βάλει. Μα αυτό τους
0: δεν
1: έχουν
0: βάλει τη γραμμή τάσεως. Και σας φταίει το ότι δεν έχει έρθει το air condition.
1: Δεν φταίει, λέει, η τάση. Από τη στιγμή που φταίει η τάση, δεν πρέπει να βάλει.
0: Η τάση είπε ότι δεν σηκώνει, κύριε. Έτσι δεν σας είπαν στην αρχή.
1: Ναι. Ναι, εμείς δεν πιστεύουμε τίποτα. Καινούργιο σχολείο, αν σηκώνει τάση για ένα air condition.
0: Θα κάνουμε τον ηλεκτρολόγο τώρα σήμερα. Πώς το βλέπουμε.
1: Όχι, αλλά ποιος θα είναι υπεύθυνος.
0: Αυτός που σας είπε ότι δεν σηκώνει τάση είναι ο υπεύθυνος. Εάν σας το είπε η ΔΕΗ εγγράφος αυτό, λυπάμαι πολύ.
1: Εγγράφος από το Δήμο ήρθε αυτό.
0: Αν ήρθε εγγράφος από το Δήμο. Αν ήρθε εγγράφος από εκεί, τελείωσε. Είναι επίσημο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τι
1: ωραία,
0: σας πω.
1: Τα παιδιά λέει που λιποθυμάνε, λέει τι να κάνουμε εμείς. Πραγματικά δηλαδή, ας βγει κάποιος υπεύθυνος τώρα να μας πει τι να κάνουμε.
0: Τι να σας πω, κυρία μου.
1: Είναι ντροπή και έσχος αυτό που γίνεται. Είναι αδιανόητο να είναι μέσα βρέφη. Είναι αδιανόητο, είναι τρελό. Ντροπή τους, έσχος. Είναι όλοι καραγκιόζηδες. Δεν μπορούν, εγώ μιλάω δημόσια και δίνω και το όνομά μου και τα πάντα. Και ας μου κάνουν μήνυση. Είναι ντροπή για τον πατρινό λαό, εγώ που είμαι πατρινός και πληρώνω τους φόρους, να μην έχουν τα παιδιά μου air condition και το κάθε παιδί. Και να μην έχουν και να φάνε. Ντροπή και έσχος. Στο δήμαρχο, στην κυβέρνηση, σε όλους. Ανεξαρτήτου του κόμματος, ανεξαρτήτου των πάντων.
0: Ντροπή.
1: Είμαι γονιός και πληρώνω. Πληρώνω κάθε μήνα σαν κερατά τα πάντα. Τα ναι, πάντα. Για να έχουν τα παιδιά μου και όλος ο κόσμος. Και να βοηθήσω. Ντροπή τους που κάθονται σε αυτές τις θέσεις και δεν βγαίνει κάποιος υπεύθυνος αυτή τη στιγμή. Εγώ λέγω με Ανδρέας Νικολάου. Να βγει ένας υπεύθυνος αυτή τη στιγμή και να πει ρε Ανδρέα, έλα εδώ και να δούμε τι θα κάνουμε. Ντροπή και έσχος. Γιατί όταν θα γίνει το χειρότερο θα λέμε, όχι μωρέ, αν είναι δυνατόν. Όπως γίνονται οι αυτοκτονίες, όπως γίνονται οι γυναικοκτονίες, όπως γίνονται οι βιασμοί, τα πάντα. Και δεν ξέρουμε. Ντροπή. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο.
0: Έχετε δίκιο.
1: Το ένα φέρνει το άλλο. Είναι ντροπή και έσχος.
0: Εγώ σας καταλαβαίνω και γι' αυτό το λόγο εδώ από την φωνή του πολίτη, από τη γραμμή αυτή επικοινωνίας.
1: Δεν βγαίνει όμως να απαντήσει κάποιος σαν μάγκας παντελονάτος με παντελόνια μάγκας και να πει ρε, αυτό είναι το πρόβλημα. Θα το λύσουμε. Ναι. Θα το λύσουμε γιατί μπορούμε. Για τους ψήφους έρχονται όλοι. Δεν έχει κανένας παντελόνια. Το λέω εγώ. Εγώ είμαι παντελονάτος και μάγκας και άντρας. Και κάνω τα πάντα γιατί πληρώνω από την τσέπη μου. Τους φόρους τα πληρώνω όλα, δεν χρωστάω πουθενά.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ντροπή και έσχος. Δεν είναι κανένας παντελονάτος από δάφτους. Κανένας. Και όποιος έχει τη μαγιά, ας βγει έξω και να μου πει ότι εγώ είμαι μάγκας. Ένας να βγει. Γιατί όταν θα έρθει το παιδί μου εδώ και θα μπορώ εγώ να το συνεφέρω, δεν θα μου έρθει κανένας. Θα πούμε ότι έγινε άλλη μια αποτυχία. Ντροπή τους. Ντροπή τους, πραγματικά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι, σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όρθιοι, να είστε καλά. Και να έχετε το νου σας στα πάντα. Να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται. Και πρέπει να έχετε καθαρή εικόνα και καθαρό μυαλό. Να είστε καλά, να χαρείτε το Σαββατοκυριακό. Τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί στις 9. Γεια σας.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται θρύλες στην Πάτρα με την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας λυκείου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν μυστηριωδώς χθες, καθώς μετά το πέρας των εξετάσεων δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι της και την οικογένειά της. Ο πατέρας του κοριτσιού πήγε χθες το μεσημέρι στην ασφάλεια πατρών και δήλωσε επίσημα την εξαφάνιση του παιδιού του. Η κινητοποίηση των αρχών είναι άμεση. Ωστόσο, η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγει καταθέσεις από το φιλικό και σχολικό περιβάλλον της 16χρονης για τον εντοπισμό της. Σημαντικές μετακινήσεις και αλλαγή συσχετισμών προκαλούν στο πολιτικό τοπίο οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία ακόμα προηγείται στις αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα μέτρηση της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ, στην πρόθεση ψήφου προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 22,7, ακολουθούμενη από την Ελλάς με 12,1 και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 9. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού καταγράφει 8,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε φάση εξαήλωσης, συρρυκνούμενος στο 1,8%. Παράλληλα, η αδιευκρίνηστη ψήφος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 13,1%, ενώ το 69% των ερωτηθέντων καταγράφει έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση της χώρας, θεωρώντας ότι βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, και μόνο το 26% πιστεύει ότι τα πράγματα πάνε στη σωστή κατεύθυνση. Το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με πέρυσι. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση δείχνει ότι οι πολίτες θεωρούν ως μεγαλύτερη προβλήματα την ακρίβεια με 47%, την οικονομία 33% και την κρίση των θεσμών με 23%. Η αρνητική αξιολόγηση επεκτείνεται και στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, που συγκεντρώνει 66% αρνητικές γνώμες. Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 80% αρνητικές γνώμες και μόνο 14% θετικές. Στο ερώτημα αν ψηφίζουν για πολιτική αλλαγή, απαντά θετικά το 62%, ενώ για πολιτική σταθερότητα το 30%. Σε μια κρίσιμη διπλωματική κίνηση, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι απίφθινε χθες το βράδυ ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, καλώντας τον να τερματίσει τις εχθροπραξίες και προτείνοντας μια συνάντηση ενώπιον. Ο Ζελένσκι υπογραμμίζει στην επιστολή του ότι φθάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, ζητώντας παράλληλα την επιτήρηση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Εκτιμάται ότι η αντίδραση της Μόσχας θα είναι άμεση, αφού το περιεχόμενο της επιστολής εξεταστεί με κάθε λεπτομέρεια από το επιτελείο του Πούτιν. Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνδιαλλαγής, σημειώνοντας ότι θα βρούμε εκείνους στην Ουκρανία που θα υπογράψουν τη συμφωνία. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η νόμιμη θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμος πρόεδρος λόγω της παράτασης της θητείας του υπό τον στρατιωτικό νόμο. Από το Ηράκλειο Κρήτης αναμένεται σήμερα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να πει ότι ο Κύβος ερήφθη για την απόφασή του να δημιουργήσει νέο κόμμα. Η ανακοίνωση ίσως θυμίσει την πολιτική άνοιξη που ο κύριος Σαμαράς είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο του 1993. Φαίνεται ότι η βεντέτα με την οικογένεια Μητσοτάκη αναθερμαίνεται μετά από 33 χρόνια. Παράλληλα, σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με στόχο να ανασυντάξει την επικοινωνιακή στρατηγική του μετά τη δημοσκοπική καθίζηση που έχει υποστεί μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Ενώ λίγες ώρες αργότερα, προς το μεσημέρι, συγκαλείται η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να ξεκαθαριστεί η θέση αλλά και οι προθέσεις του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου μπροστά στο ενδεχόμενο συνολικής εξαήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, τελικές αποφάσεις θα ληφθούν κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
2: Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με λίγες συννεφιές αλλά και ηλιοφάνεια. Θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και προματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα δεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
11: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94FM.
12: Γυναίκα στάσου κι άκουσε το κλάμα της ψυχής σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Φτάσαμε Παρασκευή. Πάει και αυτή η εβδομάδα, 5 Ιουνίου. Τι να πούμε. Γυναίκα, με αφορμή έτσι την πολύ ωραία συνάντησή μας, με αφορμή το νέο της, μάλλον το πρώτο της άλμπουμ, Έλενα Λεόνι, ένα χαρισματικό πλάσμα της αχαϊκής γης από την Αιγιάλια. Έτσι, με αφορμή το πρώτο της άλμπουμ, θα συνομιλήσουμε σε λίγα λεπτά στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Έτσι ακούσαμε και το «Γυναίκα», που δυστυχώς είναι πολύ επίκαιρο. Και δεν θέλω έτσι να περιέλθω σε λεπτομέρειες γιατί είναι επίκαιρο, αν δούμε λίγο τις προηγούμενες ημέρες στα δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα να πω. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου και Ιωάννη Μαυροθαλασσίτη. Σήμερα, πέραν από την Έλενα Λεόνι, που θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε και να ακούσουμε τραγούδια της και από τη νέα δισκογραφική δουλειά, να μας έτσι αποκαλύψει τα σχέδιά της, τα όνειρά της. Πρόκειται για ένα πολυτάλαντο πλάσμα, μουσικός, έχουν με την, μάλλον από μια οικογένεια καλλιτεχνική αμυγός, θα τα πούμε και στη συνέχεια, τα έχουμε πει και άλλες φορές, μουσικός, ερμηνεύτρια, τραγουδοποιός και όχι μόνο. Πέραν τούτου, στο δεύτερο μέρος της πρωινής εκδρομής θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον υποστηρικτή εδώ και πολλά έτη της εκπομπής, με την εταιρεία συγκεκριμένα, με την εταιρεία BMW και Mini Τζουραμάνης, και με τον προϊστάμενο πωλήσεων, τον κύριο Αδαμόπουλο Δημήτρη, με αφορμή της BMW Days που έχουν αρχίσει 2 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 12. Μας καλεί σε μια εμπειρία, από ό,τι μου έλεγε και ο Φέρ, θα τα πούμε όμως βήμα το βήμα. Πολιτιστική επικαιρότητα εξελίσσεται. Και προτού περάσω σε διαφημιστικό περιβάλλον, έχουν γεμίσει μάλλον έτσι με αναρτήσεις, και είναι ελπιδοφόρο αυτό και λυπηρό μαζί. Είναι και τα δύο, είναι ανάμεικτα συναισθήματα. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας λοιπόν και υποστήριξη, πολλή υποστήριξη, πως ο πολυχώρος πολιτισμού μηχανουργείο οδεύει προς το λουκέτο. Ο Γεράσιμος Ντάβαρης έχει κάνει μια αξιόλογη πορεία έως τώρα, είτε στον πολυχώρο που έχουν γίνει συναυλίες, παρουσιάσεις βιβλίων και τα λοιπά, είτε στην θεατρική σκηνή και με δικές του παραγωγές, αλλά και με έτσι ξεχωριστές φιλοξενίες που έχουμε τη χαρά πάντα να είμαστε και εμείς υποστηρικτές και να το επικοινωνούμε όλο αυτό. Έχουν ήδη κινητοποιηθεί φορείς της πόλης, θα πω, και αιρετοί, και υποστηρίζουν στο να μην να βρεθεί λύση και χρυσή τομή, να μην κλείσει ο χώρος και να μην μπει λουκέτο. Εύχομαι από καρδιάς τα καλύτερα. Αυτό λοιπόν και εμείς ως εκπομπή το αναφέρουμε. Αλλάζω θέμα και κλίμα και πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Τρέχει με αφορμή το Μοντιάλ τώρα μια έκπληξη προσφορά για να είσαστε μέσα στο Μοντιάλ. Σπεύσατε, κάντε μια έρευνα αγοράς και ελάτε και σε μας για να σας δώσουμε την προσφορά μας για LG 75 ιντσών με home cinema. Κάντε λοιπόν την έρευνα αγοράς σας και ελάτε και σε μας αν θέλετε να απολαύσετε το Μοντιάλ και να είσαστε μέρος αυτού και όχι απλοί θεατές. BMW και Mini Τζουραμάνης μαζί μας, Νέθιν και Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Έχουμε BMW Days, το έχουμε πει, το λέμε, μάλλον το επικοινωνούμε από την αρχή της εβδομάδας, ολοκληρώνεται όλη αυτή η γιορτή την επόμενη Παρασκευή 12 του Ιούνιου. Κάθε μέρα σας τα λέω με το δικό μου τρόπο. Σήμερα θα έχουμε έτσι λίγο πιο εξειδικευμένο, ίσως και πιο κατατοπιστικό από τον προϊστάμενο πωλήσεων, τον κύριο Αδαμόπουλο, για να μας προσκαλέσει όχι στην έκθεση, αλλά στην έκθεση που θυμίζει σπίτι, και να επισημάνουμε δε και από τη δική μας την πλευρά πως δεν είναι μόνο τα μοντέλα BMW που θα συναντήσετε, είτε AX3 είτε η BMW σειρά 1 και τα λοιπά, αλλά σας περιμένει mini countryman, και όχι μόνο. Για όσους έχουν όχημα, μπορούν να φροντίσουν το όχημά τους με ανταγωνιστικά πακέτα, έτσι για να έχουμε όλοι μας ασφάλεια στην καθημερινότητά μας, αν έχουμε στην κατοχή μας όχημα. Με αυτά και με αυτά αλλάζω θέμα και κλίμα. Με τις καλύτερες κριτικές είδα έτσι στο διαδίκτυο και φωτογραφικό υλικό. Αύριο θα πάω στον επιθεωρητή του Διπεθέ Πάτρας σε κείμενο του Γκόγκολ και σκηνοθετική ματιά του Χρήστου Στρέπκου στο θέατρο Μπάρι Όλα Τούτα. Συνεχίζεται και έχει αρχίσει πλέον με τους καλύτερους Ιωνούς το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, και μελωδίες jazz απλώνονται σε όλη την πόλη από τις 3 του μήνα έως και τις 7. Λοιπόν, να ακούσουμε και καλημέρα από την Έλενα τη Λεόνη με το Έλα, και θα την καλέσουμε σιγά σιγά, βήμα το βήμα.
1: Είμαι η Έλενα Λεόνη και πάω πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία στο ράδιο Γάμα 94FM με το νέο μου τραγούδι Έλα, στο οποίο υπογράφω του στίχου. Και πάω πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία στο ράδιο Γάμα 94FM με το νέο μου τραγούδι Έλα, στο

Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα λάβει χώρα την επόμενη Τετάρτη και θα έχουμε την Δευτέρα την οικαστικό και ποιήτρια μαζί μας για να μας αφηγηθεί, να μας μιλήσει και να μοιραστούμε όλο τούτο. Η οικαστικός και ποιήτρια κυρία Ντίνα Κουρφοξυλιώτη Φουρφουρή παρουσιάζει την 15η ατομική έκθεση με τίτλο «Φύσεως δώρα ψυχών ευοχία» στον Πολυχώρο της Ιχθυόσκαλας την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 7:30. Παράλληλα με τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της με τίτλο «Σμαραγδένια θαλασσόβρεχτα μονοπάτια». Επί της ουσίας οι τέχνες συνομιλούν, η ποίηση με τα χρώματα και τον καμβά, η είσοδος είναι ελεύθερη και έτσι σας περιμένουμε όλους για να ζήσουμε όλο αυτό. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι από αρχής γενομένης από την Τετάρτη 10 Ιουνίου με είσοδο ελεύθερη όπως προείπαμε ως την 5η 18 Ιουνίου και αξίζει να σημειωθεί πως τα έσοδα από τα έργα το 50% θα διατεθεί στο θεάρεστο έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Και επιπροσθέτως να αναφέρουμε πως όσον αφορά την ποιητική συλλογή μας προσκαλούν πέραν από την οικαστικό και τα βιβλιοπωλεία γωνιά του βιβλίου Πάπα Χρήστου που θα είναι εκεί για την ποιητική συλλογή. Θα τα πούμε έτσι βήμα το βήμα, θα πούμε και τους παρουσιαστές και τους όσους θα αναλύσουν και το έργο και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα τα πούμε όλα. Από την άλλη, έτσι δώσαμε ένα

άρωμα από μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση που ουσιαστικά θα είναι δύο τέχνες μαζί. Από την άλλη να πούμε πως σήμερα 5 Ιουνίου είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Έτσι, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Αν μπορούσε να μιλήσει το περιβάλλον, απλά δεν θα χαμογελούσε, θα γέλαγε.

0: βαριέμαι πολύ.
1: Stop! Λέμε λοιπόν και εμείς stop, έτσι για να καλωσορίσουμε πριν το και μισή της ώρας ένα αγαπημένο, πολυτάλαντο και χαρισματικό πλάσμα, όπως προείπα και στην αρχή της εκπομπής, της Αχαϊκής Γης, που κοσμεί την τέχνη, τον πολιτισμό, τη μουσική, τη μελωδία με τη δική του γλυκιά επανάσταση, θα πω. Καλώς όρισες, Έλενα Λεόνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς την. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι πρωινή εκδρομή. Σήμερα όμως είναι μια ξεχωριστή στιγμή, όπου ήδη έχει προηγηθεί η γιορτή, να πούμε, η γιορτή της παρουσίασης του πρώτου άλμπουμ. Αν ακριβώς δεν κάνω λάθος, 27 του Μάη.
2: Ακριβώς, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θέλουμε να μας περιγράψεις αυτά τώρα, να αρχίσουμε από τη γιορτή.
2: Για την παρουσίαση.
1: Για την παρουσίαση. Πώς πήγε η παρουσίαση, έτσι όσοι συμμετείχαν, ο απόϊχος. Είναι αυτό που λέμε ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός, η επίσημη αρχή πλέον.
2: Είναι αλήθεια, η παρουσίαση πήγε πάρα πολύ όμορφη. Ήταν κάτι το οποίο το οργάνωνα και το περίμενα για πολύ καιρό, γιατί όλος αυτός ο δίσκος ήταν κάτι πολύ προσωπικό για μένα, οπότε το να τον παρουσιάσω πρώτη φορά live με την μπάντα μου στον κόσμο ήταν κάτι το οποίο ανυπομονούσα, να ακουστούν τα τραγούδια και να δω ο κόσμος πώς θα αντιδράσει. Είχα και την τιμή να έχω μαζί μου έτσι σαν καλεσμένες πολύ αγαπημένες συνεργάτες, όπως είναι η Μαρίνα Σάτη, με την οποία δουλεύουμε πολλά χρόνια και με έχει στηρίξει σε όλο αυτό πάρα πολύ. Οπότε ήρθε εκεί η Ερασμία, η Μαρκύρη, με την οποία τραγουδάμε μαζί με τη Μαρίνα πολλά χρόνια, και μια νέα καλλιτέχνηδα, η Μπίλη Κάρκ, που μου έκανε και αυτή την τιμή να είναι στην παρουσίαση. Ήρθε κόσμος, το αγκάλιασε και πραγματικά το χάρηκα πολύ.
1: Λογικό. Και το όνομα αυτού
2: του δίσκου?
1: Βέβαια.
2: Ο δίσκος λέγεται «Ένα» και μάλιστα νονά είναι η Μαρίνα Σάτη μαζί, δηλαδή καθόμασταν σε ένα καφέ και
1: αναρτιόμουν. Ναι, ναι. «Ένα» και είναι και ο πρώτος.
2: Είναι ο πρώτος ακριβώς. Κάπως έψαχνα να βρω ταιριαστά ονόματα για αυτό το δίσκο και πώς να το πω, και μου λέει «Μαρίνα, γιατί δεν το λες «Ένα»?» Και τότε όλα κούμπωσαν στο κεφάλι μου, γιατί ουσιαστικά για μένα είναι το πρώτο κεφάλαιο της δικής μου, ας πούμε, πορεία σαν δημιουργός. Είναι ο πρώτος τόμος, ας πούμε, από μια συλλογή που θέλω να φτιάξω ως Έλενα Λεόνη. Ήταν και πολύ έτσι, εγώ είχα κανονίσει να βγει και 1η Μαΐου αυτός ο δίσκος, οπότε ήταν και λίγο σημαδιακό.
1: Για τη δική μου ανάγνωση, πέραν, συμφωνώ αφενός με αυτά που μου είπες αφετέρου, το «Ένα» θα μπορούσε να έχει και μια ανάγνωση ότι ουσιαστικά τα έχεις ενώσει και έχεις κάνει ένα τις τέχνες ένας άνθρωπος.
2: Αυτό είναι πολύ ωραία ανάγνωση.
1: Δηλαδή, μουσική, γιατί υπογράφεις και τη μουσική και τους στίχους, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα και αυτό «Ένα» δεν είναι.
2: Ναι, ναι. Και το,
1: το ερμηνεύεις.
2: Και το εξώφυλλο του δίσκου ως εικαστικός το έχω επιμεληθεί εγώ και πολύ κομμά και την ενοχή του. Οπότε μπορεί να συνέβη και αυτό, ότι είναι μια ένωση όλων αυτών των πραγμάτων που είμαι και
1: ενός κάνω. Καλλιτέχνη που το υπηρετεί. Ακριβώς. Και το έτσι. Ακριβώς. Και ανοίγει. Ακριβώς. Τα φτερά του για πρώτη φορά. Παρόλα αυτά, μια πορεία σε ένα πολύ νέο κορίτσι, να πούμε, αξιοσημείωτη, πέραν ότι έχουμε πίσω μια καλλιτεχνική και πολύ αγαπημένη οικογένεια, και ομιλώ για τον κύριο Σάκη Παπαδημητρίου, μουσικοσυνθέτη, τον μπαμπά σας, αλλά και την κυρία Μαρία Παναγιωτακοπούλου, όπου έχουμε τι συγγραφέας εκδόσεις Ιδίφωνο, όπου εμπλέκεσαι και εσύ, αν δεν κάνω λάθος, στις εκδόσεις Ιδίφωνο.
2: Ναι,
1: πέραν
2: ναι,
1: από
2: ναι.
1: Τις εικονογραφήσεις διάβαζα και κάτι συνεντεύξεις, κάνεις και marketing, κάνεις διάφορα πράγματα και τις
2: ναι. Ουσιαστικά είμαι η εκπρόσωπος των εκδόσεων και στην Αθήνα. Mm-hmm. Και κάνω όλους δειγματισμούς στα μεγάλα βιβλιοπωλεία.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Όλα. Τώρα λοιπόν μαζί σου πέραν από τους δειγματισμούς πρέπει να έχεις και το ένα. Πρέπει να είναι και αυτό μαζί. Λοιπόν, από την άλλη, σημαντικές συνεργασίες. Σημαντικές συνεργασίες όπως με Γιώργο Νταλάρα, Δελιβοριά, Κυπουργό, Στάθη Δρογόση, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Νατάσα Μποφίλιου, Λέκα, Πασπαλά, Σαββόπουλο. Όλα αυτά νομίζω ότι σε έχουν σμιλέψει.
2: Σίγουρα είχα αυτή την τύχη και τιμή από πολύ νωρίς να βρεθώ στη σκηνή με ανθρώπους που...
1: Πώς βρέθηκες εν τέλει με όλους αυτούς, ναι. Πώς βρέθηκες, θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό ή ότι έχει δουλέψει, διότι ένα νέο κορίτσι, ένας νέος καλλιτέχνης γενικότερα, είναι τρελό του όνειρο, άπιαστο όνειρο τέτοιες συνεργασίες.
2: Τα πράγματα είναι όλα έτσι... Ποτέ δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, η τύχη ή η δουλειά. Για μένα λέω πάντα ότι η τύχη είναι ένα τρένο το οποίο περνάει δίπλα από όλους. Το σημαντικό είναι ποιοι από αυτούς ανεβαίνουν πάνω στο τρένο. Εγώ είχα την τύχη να περάσουν όμορφα τρένα και είχα και το θάρρος να ανέβω σε πολλά από αυτά. Mm-hmm. Και κάποιες από αυτές τις συνεργασίες, ας πούμε, προκύψαν και πολύ μέσω της συνεργασίας μου με τη Μαρίνα Σάτη, που όταν, γιατί εγώ ξεκίνησα να δουλεύω με τη Μαρίνα όταν ήμουν πολύ μικρή και με εμπιστεύτηκε, δηλαδή ήμουν 20 χρονών τότε. Mm-hmm. Και προκύψανε και μέσα από αυτό, κάναμε πολλές συναυλίες στο Ηρώδιο, κάναμε με τον Νταλάρα στο Καλλιμάρμαρο και μετά κάνοντας τη δική μου πορεία και δουλεύοντας πολύ πολύ σκληρά και μένοντας σε αυτό το χώρο, έκανα και τις δικές μου γνωριμίες. Προέκυψε η συνεργασία που κράτησε πολλά χρόνια με την Νατάσα την Ποφίλιου, που δουλεύαμε 4-5 χρόνια μαζί, που ήταν πολύ ωραία. Φέτος συνεργάζομαι με τον Πάνο Βλάχο.
1: Πολύ αυτό, ο αερικό ο Πάνος ο Βλάχος. Καθαρά αερικό.
2: Όλο αυτό είναι ένα αποτέλεσμα για μένα δουλειάς, ευκαιριών, και πιο πολύ για μένα είναι αυτό που λέω και στους μαθητές μου, γιατί διδάσκω και τραγούδι αυτό το καιρό.
1: Σε οδείο?
2: Ναι, σε οδείο.
1: Στο Αίγιο ή στην Αθήνα?
2: Όχι, στην Αθήνα, σε μια ακαδημία τραγούδιου πολύ μεγάλη εδώ στην Αθήνα. Αλλά λέω στους μαθητές μου ότι το σημαντικό είναι να τολμάτε τα πράγματα πριν να είστε εντελώς έτοιμοι. Όποιος περιμένει να είναι έτοιμος για να τολμήσει να κάνει κάτι, το τρένο θα έχει περάσει. Οπότε για μένα αυτό ήταν το μότο και αυτό ήταν που με βοήθησε να κάνω τις συνεργασίες. Ήμουνα πάντα, πάντα έτσι.
1: Από μικρή ήταν έτσι όλα αυτά τα όνειρα, ήταν διασκορπισμένα, ήταν έβλεπες διάφορα έτσι κομμάτια στο puzzle τη ζωή σου από μικρή και έλεγες θα γίνω αυτό, θα γίνω αυτό, θα γίνω αυτό, αλλά τελικά υπερισχύει κάτι περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη ότι είχες επιρροές.
2: Ήξερα σίγουρα ότι με ενδιαφέρει πολύ το κομμάτι του να δημιουργώ, το να φτιάχνω πράγματα. Τώρα το αν αυτή η δημιουργία θα ήταν μουσική, αν θα ήταν εικαστική ή κάτι άλλο, για μένα δεν υπήρχε αυτός ο περιορισμός, αν και η μουσική ήταν κάτι το οποίο το είχα πιο βιωμένο λόγω και του οικογενειακού μου περιβάλλοντος. Mm-hmm. Όμως για μένα το σημαντικό απ' όλα είναι ήταν πάντα το να είμαι δημιουργική. Δηλαδή μπορεί να μην ασχολιόμουν με την τέχνη με τον κλασικό ας πούμε τρόπο, που παρόλα αυτά αυτό έκανα, αλλά θα μου άρεσε να ασχοληθώ με τη μαγειρική και να κάνω ένα δημιουργικό κόνσεπτ. Μ' αρέσει να φτιάχνω project και ιδέες και να τις υλοποιώ. Οπότε αυτό ήταν από μικρή το κίνητρο. Δηλαδή έφτιαχνα και η μητέρα μου θυμάται πάντα ότι έκανα μεγαλεπίβολα σχέδια όταν ήμουν μικρή. Ας πούμε, θα φτιάξω ένα τεράστιο πύργο από χαρτί που θα σκεπάσει και εγώ όλο το σπίτι. Και παρόλο που μου λέγανε όλοι ότι αυτό δεν γίνεται, εγώ παρόλο που ξεκίναρα
1: Και ας μην γινόταν.
2: Ναι, και ας μην γινόταν.
1: Λοιπόν, αυτό που μου αρέσει είναι ότι ο δίσκος δεν έχει γράμματα, δεν λέει ένα, αλλά είναι αριθμός. Ένα. Mm. Γιατί?
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν στο μυαλό μου αυτό, πως βάζεις σε μια βιβλιοθήκη μία σειρά από μία... δεν ξέρω πόσους δίσκους θα έχει, αλλά σαν, θα ήθελα να είναι μια συλλογή.
1: Αριθμητικά μένα... δηλαδή, δομημένο έτσι και κατανομημένο, ότι αυτό είναι το πρώτο μου, πάμε, αρχίζουμε.
2: Ακριβώς, και θα ήθελα όταν ας πούμε κάποιος, θα ήθελα να συνεχίσω αυτό το concept και όποιος ας πούμε κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, πάρει στο χέρι το 3, θα ξέρει ότι έχουν προηγηθεί άλλα δύο έργα που με οδήγησαν στο 3. Έχει μια συνέχεια.
1: Mm-hmm. Δηλαδή θα πάμε, δανείζομαι, στο δεύτερο άλμπουμ θα πάμε 2 έτσι μονολεκτικά με αριθμούς.
2: Ναι, ναι, πιστεύω ότι έτσι θα, mm-hmm. θα το συνεχίσω. Εκτός αν έρθει κάποια τρέλα, αλλά αυτό είναι τώρα, έτσι το αισθάνομαι τώρα.
1: Mm-hmm. Ερώτηση τώρα. Με τόσες συνεργασίες, με τόσες συνεργασίες και τόσο καταξιωμένους καλλιτέχνες, ναι, από ποιον έχεις επηρεαστεί περισσότερο και ποιος έτσι είναι πιο κοντά σου καλλιτεχνικά και δεν θα πω τον... έχεις υιοθετήσει πράγματα με τη δική σου ταυτότητα πάντα.
2: Νομίζω από πολλούς διαφορετικά πράγματα, σίγουρα ο πρώτος είναι ο πατέρας μου. Mm-hmm. Δεν θα γινόταν... να μην είναι αυτός. Έχω μεγαλώσει με τη μουσική του και με έφερε και σε επαφή με την παράδοση, που και στα δικά του έργα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις δικές του συνθέσεις. Mm-hmm. Και βλέπω ότι και στα δικά μου στα δικά μου τραγούδια και στη δική μου μουσική η παράδοση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και μετά μεγαλώνοντας, η γνωριμία μου με τη Μαρίνα Σάτι με έφερε σε επαφή και με έναν πιο σύγχρονο ήχο και με έναν λίγο πιο pop ήχο. Mm-hmm. Που εμένα μου κέρδισε το ενδιαφέρον, και επίσης η συνεργασία μου με την Νατάσα Μποφίλιου και μόνο το χώρο του έντεχνου, για μένα αποτελούν αυτοί οι τρεις χώροι το puzzle που συνθέτει το τι μου αρέσει εμένα. Δηλαδή εγώ στο δικά μου έργα προσπαθώ να παντρέψω την παράδοση, mm-hmm. το έντεχνο, που για μένα έντεχνο σημαίνει στιχοκεντρική μουσική. Το έντεχνο βασίζεται στην ποίηση και στο mm-hmm. λόγο. Ναι. Και το pop που έχει ένα πιο σύγχρονο ήχο και χρησιμοποιεί τα μέσα της μουσικής του 2026. Εμένα αυτό είναι το πάντρεμα που με ενδιαφέρει. Mm-hmm.
1: Το καλοκαίρι του 2026 είναι ήδη προγραμματισμένες συναυλίες?
2: Ναι, είναι. Μπορεί να προκύψουν και άλλα πράγματα. Για μένα το καλοκαίρι του 2026 έχει ίσως και την πιο σημαντική στιγμή της δικής μου καριέρας, που ουσιαστικά στις 14 Ιουλίου θα παίξω για πρώτη φορά με το δικό μου project, το ACA, που θα ανοίξω μια πολύ μεγάλη συναυλία μιας πολύ μεγάλης καλλιτέχνητας διεθνούς φήμης από το εξωτερικό, μιας μπάντας, τους Florence and the Machine, τέλος πάντων, που είναι μια πολύ γνωστή μπάντα, διεθνώς αναγνωρισμένη.
1: Άρα ένα βήμα παραπάνω. Να σου πάλι το ένα μπροστά. Το ένα με ένα βήμα παραπάνω.
2: Ακριβώς. Για μένα είναι η πιο σημαντική στιγμή της δικής μου πορείας και σαν solo καλλιτέχνητα πλέον, που νιώθω πολύ τυχερή που είδε τόσο στο ξεκίνημα της προσωπικής μου πορείας.
1: Να ευχηθώ ολόψυχα να έχεις υγεία, να δημιουργείς και να μας χαρίζεις δώρα, γιατί σε μια συνέντευξή σου που διάβασα, μικρή έλεγες ότι θέλω να γίνω δώρα. Εννοούσες τη Δώρα Πετρίδη από ό,τι είδε, διάβασα.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά αν το απομονώσω χωρίς όνομα και επώνυμο, θα μπορούσε να γίνει και ως έννοια δώρα. Γενικότερα, να μας χαρίζεις δώρα. Τα μουσικά σου δώρα, τα καλλιτεχνικά σου δώρα και ό,τι συνεπάγεται.
2: Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ όμορφη ανάγνωση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά. Θα ήθελες να προσθέσεις κάτι άλλο, Έλενα?
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάντα χαρά μου να έρχομαι στην εκπομπή σου.
1: Ομοίως.
2: Και να έχετε μια όμορφη υπόλοιπη ημέρα.
1: Ομοίως. Όλα τα καλά. Καλημέρα και καλό τάξιδο, ηλιοτάξιδο το ένα.

0: Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Είστε στους 94 ακριβώς, πρωινή εκδρομή. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου και Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ηλιόλουστες καλημέρες να πω. Εδώ και αρκετά χρόνια, έτσι κάθε πρωί, στην αρχή και στο τέλος της εκπομπής, ομιλώ έτσι, αλλάζω θέμα και κλίμα, πηγαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον και λέω διάφορα για τις εταιρείες που μας υποστηρίζουν και πιστεύουν στο έργο μας. Αφενός είμαι ευγνώμων που πιστεύουν σε αυτό που κάνουμε, αφετέρου η αγαστή συνεργασία με τους ανθρώπους που είναι πίσω από αυτές με βοηθά στο να αυτοσχεδιάζω και να είναι σαν να βρίσκομαι εκεί, στο εδώ και στο τώρα, και να προσκαλώ τους εκδρομείς να γίνουν συμμέτοχοι σε όλο αυτό. Μία εξ αυτών γνωρίζετε πολύ καλά, είναι BMW και Mini Τζουραμάνη, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, όπου κάθε μέρα λέμε και σας καλούμε στον πλανήτη BMW. Είναι και ο Mini, αλλά είναι πιο Mini ο πλανήτης ο άλλος. Λοιπόν, 2-6-10-4-36-8-25 για να ζήσετε μια εμπειρία. Βέβαια, σήμερα τα πράγματα, έχουμε γιορτή. Έχουμε γιορτή από τις 2 του Ιούνιου έως και τις 12. Επίσημη γιορτή, γιατί κάθε μέρα έχουμε γιορτή. Θα έρθει να μας τα πει πιο εξειδικευμένα, λίγο πιο σοβαρά από μένα, έτσι, και με γνώση περισσότερη σίγουρα από μένα, ο προϊστάμενος πωλήσεων, κύριος Δημήτρης Αδαμόπουλος. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Στεργιοπούλου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε πρωτίστως.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε BMW Days, αρχής γενομένης από τις 2 Ιουνίου και μια διάρκεια έως τις 12 του μήνα.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, επειδή ήρθατε πρωινή εκδρομή, αλλά μου αρέσει ακόμα και αυτά που είπαμε off air, κύριε Αδαμόπουλε, αφενός να στείλω πρωτίστως να στείλω καλημέρες σε όλη τη δημιουργική ομάδα, στην κυρία Μιχαλοπούλου, σε όλο το έμψυχο υλικό, στον κύριο Τζουραμάνη, στον κύριο Αθανασίου, σε όλους τους ανθρώπους που ουσιαστικά δεν εξυπηρετείτε πελάτες, αλλά ανθρώπους που θέλετε να τους δώσετε ποιότητα στη ζωή τους, ασφάλεια στην καθημερινότητά τους, αν λάβουμε υπόψη και τις υπηρεσίες του συνεργείου. Για να μην τα μπερδεύω όμως, μου τα είπατε χθες, εκεί θα τα ακολουθήσω κατά γράμμα. Πώς θα αρχίσουμε λοιπόν, παρακαλώ, θέλω το πλαίσιο που μου δώσατε.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να σας πω και εγώ, όπως προαναφέρατε, αυτές τις ημέρες φέρουμε στην πόλη μας τα BMW Driving Days και μετατρέπουμε τις καθημερινές μετακινήσεις σε μια γιορτή της οδήγησης.
0: Ναι.
1: Θέλουμε όμως να ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή.
0: Ναι.
1: Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους. Δεν απευθυνόμαστε μόνο στους πελάτες μας, αλλά σε κάθε φίλο του αυτοκινήτου, σε κάθε οδηγό που θέλει να νιώσει τι σημαίνει οδηγική απόλαση.
0: Πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που μου λέτε και νομίζω ότι πολλοί θα σπεύσουν να ζήσουν αυτό, άσχετα αν στο τέλος καταλήξουν να καταλήξουν σε μια αγορά αυτοκινήτου.
1: Ακριβώς. Το τι θα ζήσει όποιος έρθει είναι το εξής. Θα έχει την ευκαιρία να καθίσει πίσω από το τιμόνι το πιο σύγχρονο μοντέλο της BMW, από τα δυναμικά μας hatchback, τα κορυφαία SUV X models, μέχρι τα αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά μας μοντέλα που αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Mm-hmm. Θέλετε λοιπόν να αναφέρετε κάποια μοντέλα ενδεχομένως επιγραμματικά?
1: Θα ξεκινήσουμε από τη σειρά 1, το H1, το H2, το ηλεκτρικό, το η νέα iX3, το Neue Klasse που είχαμε πρόσφατα παρουσιάσει και στα γένεια που είχαμε κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικά μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων, πλήρη γκάμα.
0: Έως τώρα πώς βλέπετε έτσι την προσέλευση αλλά και τον κόσμο? Έχει απορίες, ενθουσιάζεται?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο ενθουσιασμός επικρατεί σε οποιονδήποτε οδηγεί σε ένα αυτοκίνητο BMW. Υπάρχει ενδιαφέρον. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι η κατάσταση είναι λίγο περίεργη. Ζούμε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με προκλήσεις. Οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν την ψυχολογία όλων μας. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε στην πράξη είναι ότι η ανάγκη του κόσμου για ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομική μετακίνηση παραμένει σταθερή.
0: Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στις εκπλήξεις. Νομίζω ότι έχετε και κρυφές εκπλήξεις εκεί.
1: Κοιτάξτε, φυσικά εννοείται. Θα αναφερθούμε στο γεγονός ότι πέρα από το οδηγικό κομμάτι,
0: ναι,
1: οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων θα είναι εκεί για να παρουσιάσουν εξαιρετικά ευέλικτες λύσεις. Υπάρχουν ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα και λύσεις leasing, χρονομίσθωσης, μακροχρονίας μίσθωσης δηλαδή, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη.
0: Άρα αυτό αφορά έτσι ένα μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου, αμέσως.
1: Ακριβώς, όπως το είπατε, ακριβώς. Πλέον η απόκτηση μιας BMW είναι πολύ πιο εύκολη από όσο φαντάζεται κανείς. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και ο καθένας μπορεί να το προσαρμόσει στις ανάγκες του κάθε πελάτη.
0: Πολύ ωραία. Πόσα χρόνια είσαστε προϊστάμενος πωλήσεων στην εταιρεία BMW και Mini Joramanis?
1: Τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Mm-hmm. Τι σας έχει μάθει έτσι, ο τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο αλλά και οι ανάγκες αυτού?
1: Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνείς με τον πελάτη, να έρχεσαι σε επαφή, να φουγκράσεις τις ανάγκες του, να τον βοηθάς, να τον συμβουλεύεις, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας. Mm-hmm. Και στο τέλος να του δίνεις το αυτοκίνητο και να είναι ευτυχισμένος, να είναι χαρούμενος.
0: Να είσαστε όλοι χαρούμενοι από όλες τις απόψεις. Υπό την έννοια ότι κι εσείς γνωρίζετε πολύ καλά τι δίνετε στους ανθρώπους για την καθημερινότητά τους και την ασφάλειά τους αλλά και την ποιότητα ζωής. Πέραν αυτού, τι άλλο θα θέλατε να μας αναφέρετε, κύριε Αδαμόπουλε?
1: Δεν πιζόμαστε μόνο στο κομμάτι της πώλησης. Η εταιρεία, όπως και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, είναι κάθε τη μονάδα. Μπορεί να εξυπηρετηθεί και στο after sales, αγοράζοντας κάποια αξεσουάρ για το αυτοκίνητό του, κάποια ανταλλακτικά. Mm-hmm. Στο αυτοκίνητό του, που είναι πολύ σημαντική η τήρηση του αυτοκίνητου να γίνεται στο επίσημο δίκτυο της εταιρείας μας. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει εκεί μια ομάδα που υποστηρίζει τον πελάτη 100%.
0: Μάλιστα. Αξίζει να σημειωθεί και η νέα ανανεωμένη σας έκθεση που θυμίζει σπίτι και αμέσως αφουγκράζεται κάποιος και αισθάνεται όταν την αντικρίσει. Πόσο σημαντικό ρόλο είναι για σας η υψηλή παροχή υπηρεσιών?
1: Η αλήθεια είναι ότι με την ανακαίνιση των νέων εγκαταστάσεων, ειδικά της έκθεσης, έχει αλλάξει ριζικά το στυλ πώλησης. Δηλαδή αξίζει τον κόπο να επισκεφτεί και κάποιος μόνο την έκθεση απλά για να τη δει. Είναι πραγματικά πολύ μοντέρνα έκθεση και πολύ ζεστό και φιλικό το περιβάλλον.
0: Ανθρώπινη πρωτίστως. Ανθρώπινη. Ότι ουσιαστικά έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους σε ένα ζεστό περιβάλλον και όχι ένα απλό παρεδώσε οικονομικό, είτε παροχών, για να συνομιλήσεις πρωτίστως και δευτερευόντως όλα τα υπόλοιπα.
1: Έτσι ακριβώς, όπως τα είπατε.
0: Θα θέλατε να συμπληρώσετε κάτι άλλο που νομίζετε πως είναι απαραίτητο και εμένα μου έχει διαφύγει?
1: Εγώ θέλω να πω ότι περιμένουμε όλους τις εγκαταστάσεις μας. Καλό θα ήταν και λόγω της ζήτησης που υπάρχει να μπείτε στο site μας, να κάνετε ένα booking, να κλειδώσετε ένα ραντεβού για το δικό σας drive. Και όποιος θέλει μπορεί να έρθει να μιλήσουμε και από κοντά και να βρούμε λύσεις για οποιαδήποτε ανάγκη.
0: Να πούμε έτσι, να επαναλάβουμε, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105 ή στο 2610-436-825. Δεν μας είπατε όμως έτσι λεπτομέρειες για κάποιον που τώρα το ακούει και θέλει να έρθει και να πει ωραία, κλειδώνω ένα ραντεβού ή καλό, είτε διαδικτυακά είτε καλό τηλεφωνικά. Πόσο χρόνο θα μου πάρει όλο αυτό?
1: Συνολικά όλη η διάρκεια μαζί με ένα test drive θα υπολογίσετε μια ώρα.
0: Μια χαρά. Μια ώρα, μια οδηγική εμπειρία έτσι χορταστική, μπορώ να πω. Και ιδιαίτερη και έτσι ένα δείγμα γραφής πολύ καλό για να ζήσει κάποιος κάποιες στιγμές με αυτοκίνητα τελευταίας τεχνολογίας ουσιαστικά.
1: Ναι, βέβαια, και να σημειώσουμε εδώ ότι η οδήγηση γίνεται σε πλήρη συνθήκη, δηλαδή θέλω να πω γίνεται μέσα σε πόλη, γίνεται σε αυτοκινητόδρομο, είναι μεικτή η οδηγική εμπειρία. Οπότε για να έχει ο πελάτης μία πιο συγκροτημένη εικόνα για το προϊόν.
0: Μάλιστα. Από μένα μια παράκληση στην οδηγική εμπειρία αυτή, να είστε συντονισμένοι στους 94.
1: Ναι, αυτό εννοείται. Ξέρετε, εκεί είμαστε φαν σε κομπή σας, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, να ευχηθώ ολόψυχα ό,τι καλό. Καλημέρες σε όλους, μια δημιουργική ημέρα και ένα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

Φτάσαμε λοιπόν με Φατμέ να κλείσουμε το καλοκαιράκι, έως και τώρα στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου και Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ευχαριστούμε πολύ πολύ όσους και όσες από εσάς ήσασταν στη σημερινή μας παρέα. Ευχαριστούμε θερμά και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62, Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Όλα τα άλλα μας τα είπε προηγουμένως ο κύριος Αδαμόπουλος. Να ευχηθώ ολόψυχα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και να εκφράσω επίσης από καρδιάς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλη μας την πορεία στην Δάφνη τη Μανολάκου που αποχωρεί σήμερα για να ανοίξει τα φτερά της. Μέχρι εδώ θα πούμε, γιατί έχουμε έτσι και χάντρα θαλασσιά. Τέλος. Να της ευχηθούμε ολόψυχα καλή συνέχεια, καλή σταδιοδρομία, να έχει τα μάτια της ψυχής της ανοιχτά πέραν από της λογικής και να δημιουργεί και να χαίρεται. Την ευχαριστούμε από καρδιάς η πρωινή εκδρομή.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: πωλήσεις.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται θρύλε στην Πάτρα με την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας λυκείου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν μυστηριωδώς χθες, καθώς μετά το πέρας των εξετάσεων δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι της και την οικογένειά της. Ο πατέρας του κοριτσιού πήγε χθες το μεσημέρι στην ασφάλεια Πατρών και δήλωσε επίσημα την εξαφάνιση του παιδιού του. Η κινητοποίηση των αρχών είναι άμεση. Ωστόσο, η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγει καταθέσεις από το φιλικό και σχολικό περιβάλλον της 16χρονης για τον εντοπισμό της. Σημαντικές μετακινήσεις και αλλαγή συσχετισμών προκαλούν στο πολιτικό τοπίο οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία ακόμα προηγείται στις αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα μέτρηση της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ, στην πρόθεση ψήφου προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 22,7, ακολουθούμενη από την Ελλάς με 12,1 και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 9. Η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού καταγράφει 8,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε φάση εξαήλωσης, συρρυκνούμενος στο 1,8%. Παράλληλα, η αδιευκρίνηστη ψήφος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 13,1%, ενώ το 69% των ερωτηθέντων καταγράφει έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση της χώρας, θεωρώντας ότι βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, και μόνο το 26% πιστεύει ότι τα πράγματα πάνε στη σωστή κατεύθυνση. Το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με πέρυσι. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση δείχνει ότι οι πολίτες θεωρούν ως μεγαλύτερη προβλήματα την ακρίβεια με 47%, την οικονομία 33% και την κρίση των θεσμών με 23%. Η αρνητική αξιολόγηση επεκτείνεται και στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, που συγκεντρώνει 66% αρνητικές γνώμες. Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 80% αρνητικές γνώμες και μόνο 14% θετικές. Στο ερώτημα αν ψηφίζουν για πολιτική αλλαγή, απαντά θετικά το 62%, ενώ για πολιτική σταθερότητα το 30%. Σε μια κρίσιμη διπλωματική κίνηση, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι απίφθινε χθες το βράδυ ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, καλώντας τον να τερματίσει τις εχθροπραξίες και προτείνοντας μια συνάντηση ενώπιον. Ο Ζελένσκι υπογραμμίζει στην επιστολή του ότι φθάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, ζητώντας παράλληλα την επιτήρηση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Εκτιμάται ότι η αντίδραση της Μόσχας θα είναι άμεση, αφού το περιεχόμενο της επιστολής εξεταστεί με κάθε λεπτομέρεια από το επιτελείο του Πούτιν. Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνδιαλλαγής, σημειώνοντας ότι θα βρούμε εκείνους στην Ουκρανία που θα υπογράψουν τη συμφωνία. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η νομικοί θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμος πρόεδρος λόγω της παράτασης της θητείας του υπό τον στρατιωτικό νόμο. Από το Ηράκλειο Κρήτης αναμένεται σήμερα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να πει ότι ο κύβος ερήφθη για την απόφασή του να δημιουργήσει νέο κόμμα. Η ανακοίνωση ίσως θυμίσει την πολιτική άνοιξη που ο κύριος Σαμαράς είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο του 1993. Φαίνεται ότι η βεντέτα με την οικογένεια Μητσοτάκη αναθερμαίνεται μετά από 33 χρόνια. Παράλληλα, σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με στόχο να ανασυντάξει την επικοινωνιακή στρατηγική του μετά τη δημοσκοπική καθίζηση που έχει υποστεί μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, ενώ λίγες ώρες αργότερα, προς το μεσημέρι, συγκαλείται η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να ξεκαθαριστεί η θέση αλλά και οι προθέσεις του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου μπροστά στο ενδεχόμενο συνολικής εξαήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, τελικές αποφάσεις θα ληφθούν κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
0: Καιρός.
1: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με λίγες συννεφιές αλλά και ηλιοφάνεια. Θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
2: μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
7: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
8: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
10: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

Κύριε, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, αρχίσαμε λίγο, 5 Ιουνίου του 2026, για το καθημερινό μας, όπως πάντα, αθλητικό ραντεβού εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr.

0: κονσόλα του ήχου και σήμερα όπως πάντα με τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές Ιόνι Μαύρο Θαλαστίτη. Και επειδή έχουμε αργήσει το λέμε και σήμερα έτσι με δική μου ευθύνη να συνδεθούμε φίλες και φίλοι εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε σιγά σιγά τι έχουμε μπροστά μας το επόμενο διήμερο, σε ένα διήμερο το οποίο είναι καθαρά μπασκετικό. Ένα διήμερο στο οποίο θα έχουμε πρώτα απ' όλα τη συνέχεια σήμερα το βράδυ στους τελικούς των play-off το πρωτάθλημα της Greek Basket League με το δεύτερο αγωνιστικό ραντεβού των δύο ομάδων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού τη φορά αυτή στο κλειστό γυμναστήριο του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι σε μια σειρά στην οποία ο Ολυμπιακός προηγείται ήδη με 1-0. Ακόμη από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα έχουμε τους πάρα πολύ κρίσιμους σημαντικούς αγώνες μπαράζ με τον Γλάφκο Έσπερο στην Άρτα, όπου εκεί η πρώτη ομάδα θα είναι και αυτή η οποία θα ανέβει στην Elite League της νέας αγωνιστικής περίοδου.
1: Έχουν σοπάσει τα πουλιά.
0: Και μέσα σε όλα αυτά πάντα υπάρχει το θέμα, το διοικητικό θέμα με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, για το οποίο το οποίο ακόμη παραμένει αρκετά θολό χωρίς να ξεκαθαρίζει.

Αυτό με την Κυριακή το απόγευμα εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα Παμπελοποννησιακό στάδιο θα έχουμε για μία ακόμη χρονιά το meeting Στίβου, το Φάλια 2026, ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάθε καλοκαίρι που διεξάγεται στην Πάτρα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάθε καλοκαίρι που διεξάγεται στην Πάτρα.

0: σήμερα λοιπόν το βράδυ 9 η ώρα απευθείας τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Σπορ η δεύτερη μάχη, η δεύτερη με τοπική Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, τη φορά αυτή Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, το κλειστό γυμναστήριο του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι για τους τελικούς των play-off.
1: Πάτα στο κόκκινο κουδί.
0: Με την προσδοκία βέβαια τη φορά αυτή να έχουμε καθαρά ένα μπασκετικό παιχνίδι και να μην έχουμε τα οποιαδήποτε παράπονα, την οποιαδήποτε γκρίνια, τις οποιασδήποτε διαμαρτυρίες ένθεν και ένθεν μετά το τέλος του αγώνα. Με τον Ολυμπιακό να προηγείται ήδη με 1-0 νίκες και να θέλει 2 ακόμη για να πάρει το φετινό πρωτάθλημα Ελλάδας.
1: Αγάπη παθιασμένη και νευραστένη.
0: Και από την άλλη πλευρά τον Παναθηναϊκό με την δυναμική της έδρας να θέλει να ισοφαρίσει, να θέλει να κάνει το 1-1 για να δώσει ένα διαφορετικό, ένα ξεχωριστό χρώμα στην συνέχεια των αγώνων αυτών.

Είναι βέβαια μια σειρά, φίλες και φίλοι, και η φετινή Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Μια σειρά η οποία δεν φοράει το παραμικρό προγνωστικό, το παραμικρό, από το παραμικρό από τώρα εκτίμηση για ό,τι θα γίνει και σήμερα το βράδυ στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Έχουμε τώρα και από την άλλη πλευρά βέβαια τη μεγάλη δοκιμασία του Γλάφκου Έσταρου από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα στη γειτονική Άρτα. Γλάφκο θες ο οποίος δίνει την δική του πάρα πολύ μεγάλη μάχη για να μπορέσει τελικά να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο ανόδου για την Elite Link της νέας αγωνιστικής περίοδου.

0: μια δεύτερη και τελευταία ευκαιρία, φίλες και φίλοι, για την πατρινή ομάδα προκειμένου να τα καταφέρει, αφού η πρώτη, θυμίζουμε, πριν μερικές ημέρες χάθηκε στην Αθήνα στους τελικούς των play-off με αντίπαρο τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Και σήμερα το απόγευμα 6 ώρα θα έχουμε την πρεμιέρα των αγώνων μπαρά στην Άρτα, με το πρώτο πάρα πολύ κρίσιμο, όπως πάντα, και σημαντικό παιχνίδι, Γλάφκος Έσπερος εναντίον Χαν. Σε μια διαδικασία αγώνων στην οποία υπάρχει και η παρουσία του Χολαργού από την Αθήνα, που είναι η δεύτερη μετά τον Γλάφκο Έσπερο πάρα πολύ δυνατή αγωνιστική συμμετοχή. Η ομάδα του Γλάφκου Έσπερου, η οποία ούτως ή άλλως μέχρι τώρα έχει κάνει μια τρελή, μια εντυπωσιακή πορεία και διαδρομή την φετινή χρονιά, αλλά εδώ που έχουμε φτάσει, γιατί όχι, μπορεί να τα καταφέρει και να ανέβει τη νέα χρονιά στην πρώην Α2 εθνική κατηγορία, πλέον την Elite League.
1: Και εγώ θα κόψω το φεγγάρι.
0: Όλες οι ομάδες είναι από χθες νωρίς το απόγευμα στην Άρτα, όπου έκαναν εκεί την τελευταία γενική τους δοκιμή για τα παιχνίδια, τα οποία, το λέμε και πάλι, ξεκινούν σήμερα το απόγευμα.

Ατόμοι, πάντα μπασκετικά, ότι σήμερα θα έχουμε και τους δύο ημιτελικούς στο κύπελο Sky, δύο παιχνίδια με το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Για να δούμε και εδώ ποιο θα είναι το ζευγάρι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, του μεγάλου τελικού. Τετάρτη 17 Ιουνίου, Δημήτριο Στόφαλο στα Μποζαΐτικα, 7 η ώρα το απόγευμα το τζάμπουλ. Έτσι λοιπόν, σήμερα το απόγευμα 8.30 ώρα στην Αλεξιώτσα θα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό, Προφήτης Ηλίας εναντίον Ροητίκων, ένα ζευγάρι στο οποίο τα Ροητικά του Αλέκου Πολυδωρόπουλου είναι εκ προημίου το πάρα πολύ μεγάλο φαβόρι για να προκριθούν τον τελικό του Δημήτριο Στόφαλο στα Μποζαΐτικα. Άλλωστε μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες χωρίζουν μια ολόκληρη κατηγορία. Ο Προφήτης Ηλίας φέτος αγωνίστηκε στην Α2 SKI, ανέβηκε του φόρμου για την Α1, ενώ από την άλλη πλευρά τα Ροητικά συνεχίζουν να είναι αήττα τη φετινή χρονιά σε όλα τα επίσημα παιχνίδια που έχουν δώσει. Και λίγο αργότερα, πάντα σήμερα 9 η ώρα το βράδυ, κλειστό γυμναστήριο Αιώλου Αγιάς, θα έχουμε τον δεύτερο και πολύ πιο ενδιαφέροντα ημιτελικό κυπέλου, με αντιπάλους δύο ομάδες από την Α1 κατηγορία, τον Αιώλο Αγιάς και την ΕΑΠ. Ένα ζευγάρο που εδώ αναμένεται να γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, για να δούμε ποια θα είναι η δεύτερη φιναλίστ του μεγάλου τελικού. Μην ξεχάσουμε ακόμη, Κυριακή βράδυ στα Ροητικά 9 η ώρα έχουμε τον πρώτο τελικό στα play-off της Α1 SKY με αντιπάλους Ροητικά και ΑΠ. Άρα λοιπόν και εδώ στον χώρο του τοπικού μπάς στην περιοχή μας έχουμε ένα πάρα πολύ γεμάτο τριήμερο από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ.

ότι και στα play-off της Α1 SKY τα ροήτικα παραμένουν από την αρχή της χρονιάς το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί για να πάρουν το πρωτάθλημα και να ανέβουν τη νέα χρονιά για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε μια εθνική κατηγορία, τη Nations League 2.

0: μια ακόμη χθες το απόγευμα στην Στοκχόλμη το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών με τη Σουηδία. Ένα φιλικό το οποίο τελείωσε ισόπαλο με 2-2.
1: Την καρδούλα σου να μη στεναχωρεί.
0: Η εθνική μας ομάδα η οποία προετοιμάζεται για το νέο Nations League και την πρώτη κατηγορία, ενώ από την άλλη πλευρά η Σουηδία προετοιμάζεται για την μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή η οποία αρχίζει την άλλη εβδομάδα, το Παγκόσμιο Κύπελλο.

πάση του Προμηθέα, η οποία και αυτή σιγά σιγά αρχίζει να προχωράει με τα γραφικά και να μπορέσει να παρουσιάσει μια πολύ πιο δυνατή ομάδα τη νέα χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη με νέο τεχνικό τον Γιώργο Βόβορα.

0: Και βέβαια έχουμε πάντα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και τα ποδοσφαιρικά, τα διοικητικά ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, τα οποία παραμένουν πάντα σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο, θα λέγαμε, οριακό σημείο για τα επόμενα χρόνια. Διότι από τη μία πλευρά πάντα στο θέμα αυτό υπάρχει το ενδιαφέρον και η κουβέντα που γίνεται εδώ και αρκετό καιρό με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και από την άλλη πλευρά τελευταία έχουν εμφανιστεί οι Ελληνοαμερικάνοι, οι οποίοι και αυτοί θέλουν να εμπλακούν με τα κοινά της Παναχαϊκής, όπως λένε ήδη. Εκείνο βέβαια το οποίο είναι το πιο σημαντικό στην ιστορία αυτή είναι τι θα πει τελικά η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, η οποία θα κριθεί να πάρει την τελική απόφαση γύρω από το θέμα αυτό. Μια τελική απόφαση, φίλες και φίλοι, η οποία πρέπει να πάρθει πάρα πολύ γρήγορα, διότι διαφορετικά ο χρόνος περνάει, ο χρόνος κυλάει και η Παναχαϊκή πέραν των διοικητικών πρέπει να φτιάξει και μια πολύ πιο ισχυρή ομάδα για το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική.
1: Μέσα στο γλυκό χάραμα.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου του 2026. Τα λέμε αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, και κάπου εδώ σιγά σιγά και όπως πάντα και πάρα πολύ ωραία μουσικά πρέπει να κάνουμε και για σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Άκουσε το τραγούδι μου.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
5: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Active Μέων 111.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
11: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Αγγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
12: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αυτή την ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr. Ενώ στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές είναι η Όνη Μαυροθαλασσίτη. Και πάμε και να σχολιάσουμε τα θέματα, φίλες και φίλοι, τα αθλητικά θέματα όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με τον καλό φίλο και συνάδελφο Νίκο Σουλέρη. Νίκο, καλημέρα από την Πάτρα, καλημέρα από το Ράδιο Γάμα.
1: Ευχές πολλές, Μιλτώ, την καλημέρα μου, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου στα ακροατάς, στους φίλους του ποδοσφαιρικού αθλητισμού στην Πάτρα και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες. Μιλτώ, πολλά τα θέματα, ενδιαφέροντα τα θέματα στην αθλητική δραστηριότητα τόσο στην Αχαΐα αλλά και στην Ελλάδα. Δυνατό το Σαββατοκύριακο που έρχεται και βέβαια και αυτό που έφυγε με γεμάτο αγώνες, παιχνίδια που αφορούν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Θα ξεκινήσω με το χθεσινό παιχνίδι, το φιλικό παιχνίδι της ελληνικής ομάδος εκτός έδρας με τη Σουηδία. Ένα παιχνίδι, Μίλτο, που έληξε 2-2 και που η ομάδα του Γιωβάνοβιτς, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, έδειξε ότι κρίμα που δεν πάει σε αυτό το Μουντιάλ. Σπουδαία εμφάνιση, σπουδαία εικόνα. Η βασική, θα έλεγα, εντεκάδα του Γιωβάνοβιτς έδειξε ότι έχει μέλλον ή κάποιες αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Έφεραν έτσι το 2-2. Η Ελλάδα προηγήθηκε με ένα ωραίο γκολ στην αρχή στο 10. Μετά ισοφαρίστηκε στο 57. Κατάφερε να χάνει 2-1 και να ισοφαρίσει 2-2 και να τελειώσει αυτός ο μεγάλος φιλικός αγώνας 2-2 σε μια, έλεγα, καλή εμφάνιση με δύο πρόσωπα. Σπουδαία στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα μας ψάχνει θετικά, πάει από το κακό, ο καλό στο καλύτερο, και στο δεύτερο ημίχρονο οι αλλαγές έφεραν μια άλλη, θα έλεγα, εξέλιξη που την είδαμε ζωντανά όλοι και οπωσδήποτε περιμένουμε τα καλύτερα και στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι που θα γίνει την Κυριακή το βράδυ. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο σε επίπεδο εθνικής ομάδας και πάμε στο μπάσκετ. Τους μεγάλους τελικούς μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Είδαμε προχθές στο στάδιο Ειρήνης Εμφυλίας στο πρώτο τελικό που κέρδισε ο Ολυμπιακός 82-76 και σήμερα το βράδυ στις 9 στο ΆΚΑ το δεύτερο παιχνίδι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ στα τρία μάτς. Θα δούμε τι θα γίνει αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και οπωσδήποτε κάνει το 2-0. Θα είναι υποχρεωμένος μετά ο Αταμάν, η ομάδα του Αταμάν του Παναθηναϊκού, να κάνει 3-0 συνεχόμενα για να μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδος για το 2025-2026. Θα έλεγα λοιπόν ότι περιμένουμε να γίνει ένα καλό παιχνίδι όπως και το πρώτο, διότι εδώ ο Παναθηναϊκός πρέπει να αποδείξει ότι δικαιολογημένα, αφού έμεινε έξω από το φετινό πρωτάθλημα της Ευρώπης, τουλάχιστον να πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδος για να ισοφαρίσει έτσι την, και τη δική του διάκριση αλλά και να νιώθουν ιδιαίτερα ευτυχείς οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Αφήνουμε λοιπόν τα ελληνικής ομάδος και του μπάσκετ και πάμε, Μίλτο, στα δικά μας. Στα δικά μας που καίνε πολύ. Καίνε πολύ. Και θα έλεγα είναι κλίμα που διαμορφώνεται ένα τέτοιο τοπίο, το οποίο δεν έχει προηγούμενο, μάλλον θα έλεγα έχει προηγούμενο όπως ζούμε τα τελευταία χρόνια. Μαθαίνω, ενημερώνομαι, διαβάζω, ακούω ότι έχει γεμίσει το γραφείο της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής από προτάσεις από ενδιαφερόμενους, θα έλεγα, επενδυτές που θα πάρουν το μάνατζερ της Παναχαϊκής για την επόμενη χρονιά. Τώρα εμφανίστηκαν από το Σικάγο τρεις νέοι επενδυτές, οι οποίοι έχουν κάνει πρόταση της Παναχαϊκής, αλλά οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, της Αστικής Παναχαϊκής Δίκης, εξετάζουν όλα τα δεδομένα και δεν θέλουν να εκθέσουν και να εκτεθούν και οι ίδιοι στις επόμενες κινήσεις. Μην το να διευθυνήσω σε κάποιους φίλους που με ρωτούν ότι οι επενδυτές δεν αγοράζουν την Παναχαϊκή. Για όσους γνωρίζουν, η Παναχαϊκή είναι ερασιτεχνικό σωματείο. Δεν αγοράζεται. Αγοράζουμε μόνο ΚΑΕ και ΠΑΕ, ανώνυμες εταιρείες. Οι άνθρωποι που θα έρθουν να βάλουν κάποια χρήματα είναι αυτό που δεν μπορεί να κάνει η ερασιτεχνική Παναχαϊκή. Να βάλει χρήματα, να βρουν χρήματα η διοίκηση, να βρουν κάποιους ανθρώπους μέσα από διαφημίσεις, από κάποια project για να μπορέσουν να στηρίξουν οικονομικά την Παναχαϊκή και να μην χρειάζεται κανείς επενδυτής να πει στο παιχνίδι για να μπορέσει να πάρει το manager της Παναχαϊκής και να πάει στην επόμενη μέρα. Το έχουμε ζήσει αυτό το σενάριο, Μιλτό, από το 2018. 8 ολόκληρα χρόνια η Παναχαϊκή βρίσκεται στο ίδιο σημείο. Με πρωτοβουλίες, την οποία έχουν μεγάλη ευθύνη η ερασιτεχνική Παναχαϊκή, η οποία όσο το σωματείο είναι ερασιτεχνικό, είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία, όλες οι ευθύνες, όλες οι πρωτοβουλίες, όλα τα λάθη, όλες οι επιτυχίες βαραίνουν την διοίκηση της Παναχαϊκής. Όχι εμένα, ούτε εσένα, ούτε κανένα πατρινό φύλαθρο. Έτσι λοιπόν θα ήθελα με όλη μου την καρδιά ως πατρινός, ως δημοσιογράφος και οπαδός της ομάδος να γίνει το καλύτερο. Ακούω δύο μήνες τώρα ότι κάποια στιγμή τέλος του Μαΐου θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ότι υπάρχει ο Παπαδόπουλος σαν την Καλαμάτα, ότι υπάρχουν κάποιοι από τη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν κάποιοι από την Αθήνα, υπάρχουν κάποιοι μάνατζερ που βοηθάνε. Τώρα εδώ και μια εβδομάδα διαβάζω σε εφημερίδες, ενημερώνομαι. Εγώ, Μίλτο, από αυτά, από τη δική μου πληροφόρηση, από το δικό μου ρεπορτάζ, δεν είναι τίποτα καμιά σοβαρή πρόταση. Καμία σοβαρή πρόταση. Επαναλαμβάνω. Σοβαρές προτάσεις δεν γίνονται ούτε μέσω της εφημερίδος, ούτε μέσω των ραδιοφώνων, ούτε μέσω της τηλεόρασης. Ούτε με ανακοινώσεις, ούτε με δελτία τύπου. Γίνονται, μετά αφού θα πέσουν υπογραφές, θα έχουν συμφωνήσει τα δύο μέρη, η ερασιτεχνική Παναχαϊκή με τον νέο επενδυτή και από εκεί πέρα βλέποντας και κάνοντας. Μόνο τότε, επαναλαμβάνω, στεναχωριέμαι, θλίβομαι, υποφέρω και ως πατρινός, αλλά και ως άνθρωπος του αθλητισμού. Είναι δυνατόν να ζούμε αυτόν τον εφιάλτη δύο μήνες τώρα, ότι κάποια στιγμή η Παναχαϊκή τη κυνηγάνε άνθρωποι, ακούς επενδυτές, να λύσουν ποιο πρόβλημα? Ποια Παναχαϊκή που είναι σε τρίτη εθνική κατηγορία? Ένα σωματείο που είναι απαξιωμένο? Υπάρχει επενδυτής που θα έρθει στην Παναχαϊκή να πληρώσει το 3 εκατομμυρίων ή και να θέλει άλλα 2 εκατομμύρια να πάρει μια ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία να την κάνει τι? Να είμαστε σοβαροί. Δεν υπάρχουν αυτοί οι επενδυτές σήμερα, Μίλτο. Οι συνθήκες οικονομικές που επικρατούν στην αγορά, οι συνθήκες που επικρατούν στην οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, δεν επιτρέπουν στον επενδυτή να ρισκάρει τίποτα παραπάνω από κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα είναι μεθοδευμένες, κοστολογημένες, για να μπορούν η Παναχαϊκή να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο. Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα, στεναχωριέμαι? Δεν μιλάνε κάποιοι, δεν πάει κάποιος να μιλήσει με τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής Παναχαϊκής να σεβαστούν την ιστορία, τη φανέλα, τη διακρίση της επιτυχίας της ομάδας και να σταματήσει αυτό το ρεσβερίσι να ξεφτυλίζουν, ξεφτυλίζουν την ομάδα της Παναχαϊκής. Τι είναι αυτά που ζω? Τι είναι αυτά που ζούμε? Τι είναι αυτά που διαβάζουμε? Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Είναι το μοναδικό σωματείο που ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Διαβάζω, έχω ενημέρωση, τα άλλα σωματεία είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Να λοιπόν, δύο ομάδες που φέτος ήταν ακούς, που δεν τις είχαμε στο καλεντάριο, Πύργος και Ζάκυρος, του χρόνου θα παίζουν στο Super League 2. Χωρίς φωνές, χωρίς δηλώσεις, χωρίς τίποτα. Σιωπηλά βρέθηκαν δύο άνθρωποι, έβαλαν τα λεφτά τους, όπως έκανε και ο Θανόπουλος που βάζει τα λεφτά του, όπως κάνει και το Αίγιο 10 άνθρωποι που βάζουν τα χρήματά τους, για να διοικηθούν τα σωματεία. Τι να πάρουν, ποιον επενδυτή να έρθει, η μια ανώνυμος εταιρεία, η Παναχαϊκή, να την αγοράσει κάποιος και να επενδύσει στην Παναχαϊκή, δεν το ξέρω. Τίποτα από αυτά, Μίλτο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Θα χαρώ πολύ να διαψευστώ. Θα χαρώ πολύ να διαψευστώ. Και οπωσδήποτε είμαι εδώ για να στηρίξω στην οποιαδήποτε πρωτοβουλία που γίνεται. Αλλά όχι, Μίλτο, δεν θα συνενέσω ως πατρινός, ως δημοσιογράφος και ως οπαδός της Παναχαϊκής σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Κρίμα. Μία ανακοίνωση της Παναχαϊκής τώρα, σήμερα, αύριο για το Σαββατοκύριακο, για τα φύλλα του Σαββατοκύριακου, να βάλουν τέλος αυτές τις κύριοι ότι. Θα τη γράψω εγώ την ανακοίνωση. Τη στείλω τώρα. Αγαπητοί φίλοι, μέχρι που να έχουμε μια οριστική συμφωνία, να έχουν πέσει υπογραφές, θα κάνουμε μια συνέντευξη τύπου και θα ανακοινώσουμε τον νέο άνθρωπο που θέλει να αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα της Παραχαϊκής για το 2026-2027. Με αγάπη, με εκτίμηση και σεβασμό το ΔΣ της Ερασιτεχνικής Παραχαϊκής. Απλά, ανθρώπινα, ταπεινά και γενικά. Με παράπονο ομίτω όλα αυτά που λέω. Με παράπονο, 8 χρόνια ολόκληρα. Χαίρομαι, διότι από το ραδιόφωνο σου και εσύ και εγώ κάνουμε τα πάντα να στηρίξουμε, να βοηθήσουμε την Παναχαϊκή με τον καλύτερο τρόπο. Δεν επιτρέπω σε μένα να βλέπω αυτά τα πράγματα και να αφήνω τον εαυτό μου να βλέπω αυτό το διασυρμό της ομάδας. Δεν γίνεται. Μία ανακοίνωση με 5 λέξεις να βάλει τα πράγματα σε μία τάξη μέχρι να πέσουν κάποιες υπογραφές να βρεθεί μία λύση. Αν δεν βρεθεί, οι άνθρωποι της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής να βρουν τη λύση όπως και φέτος, να συνεχίσουν να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας. Γιατί άνοδος δεν υπάρχει. Άνοδος του χρόνου το πρωτάθλημα θα είναι πιο δύσκολο. Και πιο κάτω θα σου πω και λεπτομέρειες με την αναδιάρθρωση που γίνεται στην τρίτη εθνική κατηγορία για την επόμενη χρονιά. Αφήνοντας λοιπόν την Παναχαϊκή, πάω λιγάκι στο μπάσκετ στα γρήγορα, αφού έχουμε σήμερα ξεκινάει το τρίμερο στην Άρτα που μετέχει η ομάδα του Γλάφκου, η οποία παίζει με τη Χάντ στις 6 ώρα για την άνοδο στην Α2 κατηγορία. Να δούμε αν σε αυτή τη φάση η ομάδα του Γλάφκου καταφέρει να κερδίσει την άνοδο που δεν κατάφερε στην προηγούμενη φάση που ανέβηκε ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου. Ευχές πολλές συνοδεύουν από όλους τους πατρινούς και από μένα την ομάδα του Γλάφκου να τα καταφέρει έστω και με αυτόν τον τρόπο να γυρίσει, να ανέβει την Α2 κατηγορία. Θα είναι μια μεγάλη τιμή για την ίδια την ομάδα, για το μπάσκετ και το αχαϊκό μπάσκετ. Επίσης να σου πω με πολύ αγάπη ότι κάποια στιγμή έχουμε νέο προπονητή στο Προμηθέα. Έχουν πέσει υπογραφές με τον Βόβορα, ένας νέος προπονητής με περγαμηνές, σοβαρός από ό,τι μου λένε συνάδελφοι που τον ξέρουν και προπονητές που μίλησα στην Αθήνα. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μπορεί να λύσει το πρόβλημα του Προμηθέα για την επόμενη χρονιά και να μην έχει την ίδια άσχημη πορεία που είχε φέτος με αλλαγή τριών προπονητών και οπωσδήποτε την τελευταία στιγμή γλίτωσε τα χειρότερα. Ακούς που έκανε για μένα την τελευταία πενταετία τη χειρότερη περίοδο εκτός Ευρώπης, εκτός Κυπέλλου, εκτός τα πάντα. Άσχημη χρονιά για τον Προμηθέα. Θα έλεγα για μένα, με τις ευχές μου μέσα από το Βόβορα και τις καινούριες πρωτοβουλίες και μεταγραφές την επόμενη χρονιά να ξεκινήσει να ξαναγυρίσει παλιά στις παλιές καλές επιδόσεις και διακρίσεις. Όσο για τον ιστορικό Απόλλωνα, εδώ τα πράγματα υπάρχει μια ακτίδα φωτός, αφού έκανε πρόταση για να συμμετοχή για τις ομάδες της επιλογές που θα κάνει η Ομοσπονδία για την Α2 κατηγορία. Θα δούμε αν ο φάκελος είναι πλήρης, αν πραγματικά υπάρχει ένα κενό για να μπορέσει η ομάδα να συμπληρώσει το πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας, όπου πέρυσι, θυμίζω σε όλους, είχε διοικηθεί ο Απόλλωνας, είχε ακριβώς στην ίδια φάση βρισκόμαστε. Τι είναι η σύμπτωση, τι είναι η ζωή. Ένα χρόνο μετά ξαναζούμε το ίδιο σενάριο. Εύχομαι και ελπίζω να πριτανεύσει η λογική, ο φάκελος να είναι πλήρης και η ομάδα να ξεκολλήσει, αφού είναι για τρίτη χρονιά εκεί βολοδένει στη β' αθλητική κατηγορία. Και Μίλτο, πριν κλείσω, να σου πω ότι είδα την αναδιάρθρωση, αυτό το κείμενο, αυτή την αναφορά μου την έχω έτσι ως επίλογο. Του χρόνου η τρίτη εθνική κατηγορία θα είναι 120 ομάδες, από ό,τι είδα. 10 όμιλοι, 12 ομάδες ο κάθε όμιλος. Εξακολουθούν τα play-off και τα play-out. Οι 10 πρωταθλητές των ομάδων θα είναι των 10 ομίλων. Θα μπουν σε 2 γκρουπ και οπωσδήποτε θα πάρουν μεταξύ τους αγώνες. Και οι 2 πρώτοι γκρουπ, σύνολο 4, θα είναι αυτή την επόμενη χρονιά, το Μάιο του 2027, που θα ανέβουν στη Super League 2. Επαναλαμβάνω, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, 120 ομάδες, 10 όμιλοι με 12 ομάδες, play-off και play-out. οι 10 πρωταθλητές σε 10 γκρουπ, 10 ομίλων, οι δύο πρώτοι από κάθε γκρουπ, σύνολο 4, θα ανέβουν στην Super League 2. Μήπως δεν υπάρχει κάτι άλλο, με πολύ ωραία, αγάπη και πολύ εκτίμηση.
0: Να είστε καλά.
1: Για ένα ωραίο τριήμερο.
0: Με υγεία, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ωραία. Την αγάπη μου και την εκτίμησή μου σε όλους. Να είστε καλά. Την καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από τον Νίκο Σουφλέρη, με τον οποίο σχολιάζουμε εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα κάθε Παρασκευή. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι αφορά ακριβώς τον χώρο του αχαϊκού αθλητισμού και όχι μόνο.
2: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
0: Και εμείς πρέπει να συνυπογράψουμε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή είναι θέματα τα οποία πρέπει πλέον σιγά σιγά να λυθούν πάρα πολύ πιο γρήγορα, για να έχουμε και μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα προχωρήσει πρώτα απ' όλα διοικητικά η ποδοσφαιρική ομάδα για τη νέα σεζόν.
2: Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει μοναχή.
0: Και προφανώς λείπει ακόμη, φίλες και φίλοι, μέχρι σήμερα η παραμικρή επίσημη τοποθέτηση από την Αθήνα Παναχαϊκή για το τι ακριβώς συμβαίνει με την ποδοσφαιρική ομάδα, τι ακριβώς είναι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θέλουν να εμπλακούν με τα διοικητικά της κοινά. Νομίζω ότι δεν πρέπει να αργήσει πραγματικά αυτή η επίσημη τοποθέτηση στην Παναχαϊκή, έτσι ώστε και οι φίλοι της ομάδας να λάβουν από πρώτο χέρι μια εικόνα για το πώς έχουν τα πράγματα μέχρι τώρα στο κομμάτι αυτό.

0: και μου τα κοιμάτια.
1: Και από τη μία πλευρά το λέμε και πάλι, υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Από την άλλη πλευρά τελευταία έχουν εμφανιστεί οι Ελληνοαμερικάνοι επιχειρηματίες. Είναι μια ιστορία η οποία δικαιολογημένα προκαλεί πάρα πολλές απορίες και ερωτηματικά, όσο δεν υπάρχει ακόμη και η παραμικρή επίσημη ενημέρωση από την Αρχή Παναχαϊκή, η οποία κινεί τα νήματα στην ιστορία αυτή. Να πούμε ακόμη ότι πριν από λίγο ο Προμηθέας μπασκετικά δημοσιοποίησε τους συνεργάτες του Γιώργου Βόβορα στον πάγκο της ομάδας για τη νέα χρονιά, οι οποίοι θα είναι τρεις, Μιχελάκος, Περίδης και Ντάλιος.
0: Πάρε το τραμ, μόλις δεις πως πέφτει η νύχτα, πέφτουν οι ώρες.
1: Έχουμε λοιπόν και στο κομμάτι αυτό μια απλή διαφοροποίηση στο προπονητικό στάφ των συνεργατών του Προμηθέα πλέον για τη νέα χρονιά.
0: Η μάνα μου είναι τρελή και με κλειδώνει μοναχή.
1: Για τον Προμηθέα σιγά σιγά βγαίνουν και προς τα έξω πολλά και διάφορα ονόματα ιδιαίτερα Αμερικάνων παικτών, οι οποίοι ενδιαφέρουν τον Βόβορα και γενικότερα την πατρινή ομάδα για, τη νέα, για το νέο πρωτάθλημα.

όπως είπε και ο Νίκος Ουλέρης, στον Απόλλωνα παραμένει πάντα έτσι ανοιχτό το άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα, εάν τελικά ο σύλλογος θα μπορέσει να πάρει wild card ή όχι από την Ομοσπονδία για το νέο πρωτάθλημα της Α2, την Elite League. Βέβαια, για να συμβεί αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρξει κενό ομάδας για τη νέα χρονιά στην εν λόγω διοργάνωση, ένα κενό το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί.

γυρίσουμε και πάλι στα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, προκαλεί πάντα έτσι και μια αρκετά μεγάλη απορία το γιατί δεν κλείνει ακόμη συμφωνία με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες, η κουβέντα με τους οποίους γίνεται εδώ και σχεδόν 1,5 μήνα.

0: Ενώ από την μία πλευρά οι δύο αυτοί Έλληνες επιχειρηματίες κινούνται στη μυστικότητα και θα λέγαμε έτσι εν μέρη δικαιολογημένα, από την άλλη πλευρά οι Ινωαμερικάνοι εμφανίστηκαν από μόνοι τους στο προσκήνιο. Τι ακριβώς μπορεί να κρύβουν οι όλες αυτές τις ιστορίες, φίλες και φίλοι, δεν το ξέρει κανείς, δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας. Εκείνο όμως το οποίο ξέρουν όλοι οι φίλοι της Παναχαϊκής είναι ότι πρέπει να δοθεί ένα οριστικό τέλος στην ιστορία αυτή και η ασυντόμωση Παναχαϊκή να έχει το διοικητικό της σχήμα για τη νέα χρονιά, για το νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική.
1: Όταν με κατηγορούν για κάτι...
0: Ούτως ή άλλως όποιοι κι αν τελικά εμπλακούν με την ποδοσφαιρική ομάδα θα πάρουν το management, αφού δεν υπάρχει κάτι άλλο όπως είπε και ο Νίκος Ουγλέρης να πάρουν, μια και δεν μιλάμε για ΠΑΕ την Παναχαϊκή σήμερα. Είμαστε κάτι λιγότερο απρόνεπτο από τις 12 το μεσημέρι, Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου του 2026, κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε. Και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Κλείνουμε και σήμερα με τι άλλο, με τις κλασικές όπως πάντα καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους, καλό διήμερο. Και το πιο σημαντικό απ' όλα παραμένει ένα και μοναδικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται θρύλες στην Πάτρα με την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας λυκείου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν μυστηριωδώς χθες, καθώς μετά το πέρας των εξετάσεων δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι της και την οικογένειά της. Ο πατέρας του κοριτσιού πήγε χθες το μεσημέρι στην ασφάλεια πατρών και δήλωσε επίσημα την εξαφάνιση του παιδιού του. Η κινητοποίηση των αρχών είναι άμεση. Ωστόσο, η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγει καταθέσεις από το φιλικό και σχολικό περιβάλλον της 16χρονης για τον εντοπισμό της. Σημαντικές μετακινήσεις και αλλαγή συσχετισμών προκαλούν στο πολιτικό τοπίο οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία ακόμα προηγείται στις αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα μέτρηση της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ, στην πρόθεση ψήφου προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 22,7, ακολουθούμενη από την Ελλάς με 12,1 και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 9. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού καταγράφει 8,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε φάση εξαήλωσης, συρρυκνούμενος στο 1,8%. Παράλληλα, η αδιευκρίνηστη ψήφος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 13,1%, ενώ το 69% των ερωτηθέντων καταγράφει έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση της χώρας, θεωρώντας ότι βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, και μόνο το 26% πιστεύει ότι τα πράγματα πάνε στη σωστή κατεύθυνση. Το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με πέρυσι. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση δείχνει ότι οι πολίτες θεωρούν ως μεγαλύτερη προβλήματα την ακρίβεια με 47%, την οικονομία 33% και την κρίση των θεσμών με 23%. Η αρνητική αξιολόγηση επεκτείνεται και στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, που συγκεντρώνει 66% αρνητικές γνώμες. Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 80% αρνητικές γνώμες και μόνο 14% θετικές. Στο ερώτημα αν ψηφίζουν για πολιτική αλλαγή, απαντά θετικά το 62%, ενώ για πολιτική σταθερότητα το 30%. Σε μια κρίσιμη διπλωματική κίνηση, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι απίφθινε χθες το βράδυ ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, καλώντας τον να τερματίσει τις εχθροπραξίες και προτείνοντας μια συνάντηση ενώπιον. Ο Ζελένσκι υπογραμμίζει στην επιστολή του ότι φθάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, ζητώντας παράλληλα την επιτήρηση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Εκτιμάται ότι η αντίδραση της Μόσχας θα είναι άμεση, αφού το περιεχόμενο της επιστολής εξεταστεί με κάθε λεπτομέρεια από το επιτελείο του Πούτιν. Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνδιαλλαγής, σημειώνοντας ότι θα βρούμε εκείνους στην Ουκρανία που θα υπογράψουν τη συμφωνία. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η νομικοί θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμος πρόεδρος λόγω της παράτασης της θητείας του υπό τον στρατιωτικό νόμο. Από το Ηράκλειο Κρήτης αναμένεται σήμερα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να πει ότι ο κύβος ερήφθη για την απόφασή του να δημιουργήσει νέο κόμμα. Η ανακοίνωση ίσως θυμίσει την πολιτική άνοιξη που ο κύριος Σαμαράς είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο του 1993. Φαίνεται ότι η βεντέτα με την οικογένεια Μητσοτάκη αναθερμαίνεται μετά από 33 χρόνια. Παράλληλα, σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με στόχο να ανασυντάξει την επικοινωνιακή στρατηγική του μετά τη δημοσκοπική καθίζηση που έχει υποστεί γνωστή μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Ενώ λίγες ώρες αργότερα, προς το μεσημέρι, συγκαλείται η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να ξεκαθαριστεί η θέση αλλά και οι προθέσεις του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου μπροστά στο ενδεχόμενο συνολικής εξαήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, τελικές αποφάσεις θα ληφθούν κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
1: Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με λίγες συννεφιές αλλά και ηλιοφάνεια. Θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
6: Αυτό που θες, αυτό θα δεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: This station is now the ultimate power in the universe.
13: Radio Gamma

0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ο Μάρκος δεν...

0: Sex.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται θρύλες στην Πάτρα με την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας λυκείου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν μυστηριωδώς χθες, καθώς μετά το πέρας των εξετάσεων δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι της και την οικογένειά της. Ο πατέρας του κοριτσιού πήγε χθες το μεσημέρι στην ασφάλεια πατρών και δήλωσε επίσημα την εξαφάνιση του παιδιού του. Η κινητοποίηση των αρχών είναι άμεση. Ωστόσο, η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγει καταθέσεις από το φιλικό και σχολικό περιβάλλον της 16χρονης για τον εντοπισμό της. Σημαντικές μετακινήσεις και αλλαγή συσχετισμών προκαλούν στο πολιτικό τοπίο οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία ακόμα προηγείται στις αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα μέτρηση της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ, στην πρόθεση ψήφου προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 22,7, ακολουθούμενη από την Ελλάς με 12,1 και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 9. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού καταγράφει 8,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε φάση εξαήλωσης, συρρυκνούμενος στο 1,8%. Παράλληλα, η αδιευκρίνηστη ψήφος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 13,1%, ενώ το 69% των ερωτηθέντων καταγράφει έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση της χώρας, θεωρώντας ότι βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, και μόνο το 26% πιστεύει ότι τα πράγματα πάνε στη σωστή κατεύθυνση. Το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με πέρυσι. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση δείχνει ότι οι πολίτες θεωρούν ως μεγαλύτερη προβλήματα την ακρίβεια με 47%, την οικονομία 33% και την κρίση των θεσμών με 23%. Η αρνητική αξιολόγηση επεκτείνεται και στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, που συγκεντρώνει 66% αρνητικές γνώμες. Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 80% αρνητικές γνώμες και μόνο 14% θετικές. Στο ερώτημα αν ψηφίζουν για πολιτική αλλαγή, απαντά θετικά το 62%, ενώ για πολιτική σταθερότητα το 30%. Σε μια κρίσιμη διπλωματική κίνηση, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι απίφθινε χθες το βράδυ ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, καλώντας τον να τερματίσει τις εχθροπραξίες και προτείνοντας μια συνάντηση ενώπιον. Ο Ζελένσκι υπογραμμίζει στην επιστολή του ότι φθάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, ζητώντας παράλληλα την επιτήρηση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Εκτιμάται ότι η αντίδραση της Μόσχας θα είναι άμεση, αφού το περιεχόμενο της επιστολής εξεταστεί με κάθε λεπτομέρεια από το επιτελείο του Πούτιν. Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνδιαλλαγής, σημειώνοντας ότι θα βρούμε εκείνους στην Ουκρανία που θα υπογράψουν τη συμφωνία. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η νομικοί θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος λόγω της παράτασης της θητείας του υπό τον στρατιωτικό νόμο. Από το Ηράκλειο Κρήτης αναμένεται σήμερα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να πει ότι ο Κύβος ερήφθη για την απόφασή του να δημιουργήσει νέο κόμμα. Η ανακοίνωση ίσως θυμίσει την πολιτική άνοιξη που ο κύριος Σαμαράς είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο του 1993. Φαίνεται ότι η βεντέτα με την οικογένεια Μητσοτάκη αναθερμαίνεται μετά από 33 χρόνια. Παράλληλα, σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με στόχο να ανασυντάξει την επικοινωνιακή στρατηγική του μετά τη δημοσκοπική καθίζηση που έχει υποστεί μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Ενώ λίγες ώρες αργότερα, προς το μεσημέρι, συγκαλείται η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να ξεκαθαριστεί η θέση αλλά και οι προθέσεις του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου μπροστά στο ενδεχόμενο συνολικής εξαήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, τελικές αποφάσεις θα ληφθούν κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
0: Καιρός.
1: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με λίγες συννεφιές αλλά και ηλιοφάνεια. Θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
2: Τον μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπα, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94 FM. Μα πέρα.

0: Ναι.
1: Η Γρατσία που ήταν από το 23 μέχρι σήμερα. Μία δήλωσή τους δεν υπάρχει για το έγκλημα των Τεμπών. Μία αποκάλυψή τους. Και θα μιλήσετε εσείς για εμάς, ρε. Θα μιλήσετε εσείς για εμάς. Δεν τρέπεστε καθόλου. Σήμερα θα τα γράψω όλα για να τα μάθει ο κόσμος. Ξεκάθαρα πράγματα. Για όλους αυτούς τους ανύπαρκτους που εμφανίστηκαν από το πουθενά για να πάρουν μια καρεκλίτσα για να γίνουν βουλευτές. Αφού δεν σας τα λέει άλλος, θα σας τα πω εγώ. Κι ας μην έχω χρόνο και ας τρέχω σαν το Βέγκο, θα κάτσω και θα κάνω μια ιστορική ανάλυση για το τι έχει γίνει με το έγκλημα των Τεμπών από τις 28 Φεβρουαρίου του 23 μέχρι σήμερα. Να δούμε ποιοι ήταν πρώτη γραμμή και ποιοι ήταν στη Μόσχα. Να δούμε ποιοι καθημερινά εδώ πέρα φέρνανε στοιχεία στην επιφάνεια και ποιοι τρέχανε στα κομμωτήρια. Ποιοι ρισκάρανε και αποκαλύψανε το ότι κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι μετά τη σύγκρουση. Και ποιοι βγαίνανε στα κανάλια και περιμένανε τις στημένες κάμερες για να κάνουν δηλώσεις με φόντο τη Βουλή. Ποιοι κάλεσαν τον κόσμο στα συλλαλητήρια. Ποιοι κάλεσαν τον κόσμο να υπογράψουνε. Και ποιοι τα εκμεταλλεύτηκαν όλα αυτά. Γιατί με ρωτάτε. Θα σας τα εξηγήσω αφού θέλετε να μάθετε. Αναλυτικά. Και να δούμε άμα κανένας θα αμφισβητήσει τον Γρηγόρη ή τον Focus FM 103,6. Από όλους αυτούς τους φιλόδοξους και τους φιλάργυρους με τα κόμματά τους. Να δούμε εκεί πέρα τι έχει να γίνει. Γιατί η αχαριστία υπάρχει. Και γιατί έχουν καβαλήσει το καλάμι. Και γιατί στόχος τους είναι η δόξα και το χρήμα. Εγώ θα το λέω και δεν με νοιάζει. Γιατί εγώ ξέρω. Εσείς ακούστε τι σας λέει το Sky. Το πρώτο θέμα και τα υπόλοιπα φιλοκυβερνητικά μέσα που όλη μέρα λιβανίζουνε. Ακούστε τα, σας πω εγώ τώρα πως έχει το πράγμα. Το απόγευμα θα κάτσω να γράψω, τελείωσε. Πήρα απόφαση. Δεν θα με τρελάνετε εσείς. Δεν θα με τρελάνετε εσείς που πέφτετε στην παγίδα καθημερινά. Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες, όχι, δεν τα αφήνω να περάσει έτσι. Ποιοι βγάζανε εδώ αυτόπτες μάρτυρες, ρε. Ποιοι τους βγάζανε εδώ και σας λέγανε ότι πήγανε στα νοσοκομεία με προβλήματα υγείας και δεν τους δίνανε γνωματεύσεις. Ε, ποιοι ξεκίνησαν πρώτοι και μιλούσανε για τα μαύρα φορτηγάκια και αυτοκίνητα με τις δολοφονίες. Ποιοι βγάζανε εδώ πέρα τους πραγματογνώμονες. Ποιοι βγάζανε εδώ πέρα τους ειδικούς αναλυτές που εξηγούσαν ότι δεν βρέθηκε, δεν πήγε μόνος του στον ταΐγετο ο γιος της εισαγγελέως. Ποιοι ρε, που θα βγάλετε και γλώσσα. Καθημερινά εδώ πέρα έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας μόνο και μόνο για να σταθούμε δίπλα σε κάθε Έλληνα πολίτη και θα μας τη βγείτε κιόλας, κάνα παιδάκιδες. Άκου εδώ τι θα μας πούνε τώρα, δεν καταλάβατε καλά. Εκτός αν ενημερωνόσασταν για τα Τέμπη και για τα εμβόλια και για όλα τα προβλήματα από τον εκπρόσωπο τύπου της Μόσχας. Εκτός αν γινότανε αυτό και δεν το ξέρω. Θύματα του συστήματος, θύματα του συστήματος. Εκτός κι αν ενημερωνόσασταν από το Κολωνάκι. Το Μάρτιο του 23, ένα μήνα μετά από το έγκλημα των Τεμπών, βγήκε σε αυτήν εδώ τη ραδιοσυχνότητα, σε αυτή την εκπομπή Καριστιανού. Ξέρετε πως είχε βγει την πρώτη φορά εδώ σε αυτόν τον ραδιοφωνικό άρα. Ως μητέρα θύματος. Ούτε το όνομά της δεν ξέρατε τότε. Ούτε το όνομά της δεν ξέρατε. Σαν μητέρα θύματος, καλησπέρα κύριε Σερέτη έλεγε. Η φίρμα τώρα που συναντιέται με πρώην πρωθυπουργούς. Έξω από τα δόντια όλα. Θα τα χώσω έτσι όπως πρέπει για να βάλετε μυαλό. Ποιος αποκάλυψε, ποιος ενημέρωσε τον κόσμο ρε για τα ηχητικά του 112. Ποιος τον ενημέρωσε τον κόσμο ότι ακούγεται μέσα το «Δεν έχω οξυγόνο» που το χρησιμοποιήσανε μετά χιλιάδες εκατομμύρια Έλληνες σύνθημα και κατέβηκαν στους δρόμους. Ποιοι? Ποιοι? Ποιοι τρέχανε σε κάθε κάλεσμα των συγγενών? Απαντήστε μου ρε, άμα έχετε τα κότσια που έχετε φάει φόλα και δεν το ξέρετε και θα μου τη βγείτε εσείς εμένα και θα με λέτε ότι είσαι κακοπροαίρετος και είσαι μονικός. Όχι, δεν είμαι ούτε μονικός ούτε κακοπροαίρετος. Ξέρω εγώ το ποια είναι η αλήθεια και την ξέρω πολύ καλά την αλήθεια. Ποιοι ανέδειξαν ρε το θέμα με τα χημικά εγκάβματα των πυροσβεστών? Ποιοι δεχθήκαν εξώδικα? Ποιοι δεχθήκανε απειλές? Ποιους κυνήγησαν? Και μετά μαθαίναμε ότι οι συγγενείς παίρνουνε μισθό, ότι οι συγγενείς δεχθήκαν να τους διαγράψουνε τα χρέη και ότι οι συγγενείς κάνουν συζητήσεις στον πρώτο όροφο σε κάτι ξενοδοχεία. Ποιοι αποδόμησαν το γελίο αφήγημα της κυβέρνησης περί ελαίων σιλικόνης? Ποιοι ανέδειξαν το θέμα με το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα του σημείου 0? Ποιοι φωνάζανε όλη μέρα το ότι πρέπει να μπουν στη φυλακή οι πολιτικοί απατεώνες και οι αρμόδιοι που είχαν την ευθύνη για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717? Ποιος μιλούσε ρε με τους μηχανοδηγούς και με όλους αυτούς που εργαζόντουσαν στο σιδηρόδρομο? Ποιος μιλούσε? Ο Αυγερινός μιλούσε? Η Γρασία μιλούσε? Ή οι υπόλοιποι σε αυτό το κομματάκι που έχτισε η Καριστιανού? Ή η Καριστιανού? Για πείτε μου. Ποιος σας ενημέρωνε για την τηλεδιοίκηση, για τα φανάρια, για τις δικλείδες ασφαλείας, για το ότι δεν υπήρχε επαρκής φωτισμός, το ότι δεν υπήρχαν οι αυτοματισμοί που θα έπρεπε να υπάρχουν για να έχει αποτραπεί αυτή η τραγωδία? Ποιοι άλλοι έχουν δώσει τον αγώνα που δώσαμε εμείς? Ποιοι πήγανε κόντρα στις συμμορίες, στις μαφίες, στους λαδροδιακινητές για το παράνομο φορτίο και μας λέγανε ψεκασμένους? Ποιοι θα μου απαντήσετε που βγάζετε γλώσσα και τολμάτε να πάτε κόντρα σε ανθρώπους που καθημερινά είναι δίπλα σας? Όλα αυτά τα χρόνια έχετε φάει φόλα και δεν το ξέρετε. Πού αλλού ρε ακούσατε για τα τροχαία? Πείτε μου λίγο για το διευθυντή κυκλοφορίας. Ξέρετε εσείς τελικά ποιο είναι το κακόψυχο αφεντικό? Σας είπε κανένας? Ποιοι αποδόμησαν τα καταπαραγγελία Μητσοτάκη fake video του Καπερνάρου και του Πορτοσάλτε και όλων αυτών που θέλαν να περάσουν το δικό τους αφήγημα? Για την Interstar, για τα καταγραφικά μηχανήματα, για τα διαγραμμένα βίντεο. Ποιοι ήταν εκεί ρε που ξεχνάτε έτσι εύκολα και μιλάτε ενώ δεν ξέρετε? Τι θέλετε να πρωτοθυμηθούμε? Την ομάδα Ανούμπης? Την τοποθεσία που μετέφεραν τα βαγόνια και τα ανθρώπινα μέλη? Τα ξεχνάει αυτά η Καριστιανού που έπαιρνε τηλέφωνα εδώ πέρα τους παραγωγούς και τους έλεγε να τις δώσουν τα στοιχεία? Ξέρεις εσύ τι Γολγοθά έχουμε ανέβει? Ξέρεις εσύ για εμάς που μόνο να σχολιάζεις? Ξέρεις, σε όλους βήμα δώσαμε, χωρίς κόμματα, χωρίς κόμματα, και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Με έρευνες, με τρομερές αποκαλύψεις που έχουν βοηθήσει στη δικογραφία, με κάλεσμα για να συσπηρωθεί ο κόσμος, με σημεία συνάντησης. Από την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα, αν κάποιος έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική, είμαι εγώ και η υπόλοιπη παραγωγή του Focus FM 103,6 και οι υπόλοιποι συγγενείς και όσοι έχουν ζήσει ενεργά το τι ακριβώς έχει συμβεί. Που από το πουθενά μετά βλέπαμε συγγενείς να αποκτούν κάποιες περίεργες σχέσεις, γίνανε φίρμες μετά, που τους βλέπαμε μετά στα κανάλια, σε κάτι εκπομπές, με κάτι γελίους τηλεπαρουσιαστές, ασόβαρους τηλεπαρουσιαστές, να μιλάνε για ό,τι να είναι θέματα. Στα πρωινάδικα και στα μεσημεριανά. Γιατί, γιατί καβάλισαν το καλάμι, κατάλαβες. Και το μισουλάκο τσίμπησαν και τα χρέη τους διαγράψανε και καβάλισαν το καλάμι ορισμένοι, όχι όλοι. Και τώρα κάποιοι σου λένε θα εκμεταλλευτούμε και αυτό που έχει συμβεί. Στημένο κοινό υπάρχει. Εμφανίστηκαν και κάποιοι ακόμα παράγοντες που δεν έχουν παίξει κανένα ρόλο, δεν έχουν βοηθήσει πουθενά. Σου λένε και αυτοί, ωραία η πολιτική στέγη αυτή. Θα πάμε να πάρουμε μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα γίνουμε από το πουθενά βουλευτές. Έτσι δεν είναι, κύριε Αυγερινέ, ευκαιρία. Από το πουθενά θα γίνετε βουλευτές. Και θα μας το παίξετε εσείς εμάς καουμπόιδες. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Θέλετε να τρελαθούμε τελείως. Δεν έχετε καταλάβει μάλλον. Δεν έχετε καταλάβει. Εγώ δεν πρόκειται να κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Δεν πρόκειται. Όλα έξω από τα δόντια. Δεν πάνε να με σταυρώσουνε. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν πάνε να λέει ο ελληνικός λαός ο Γρηγόρης είναι μονικός. Όχι, δεν είμαι μονικός. Την αλήθεια λέω. Την αλήθεια λέω. Για όλους τους φιλόδοξους και τους φιλάργυρους. Πώς ξεκίνησε και πού έχουμε φτάσει. Από απλοί ακροατές που λέγανε ότι είναι θύματα και ήταν όντως θύματα και δώσαν έναν αγώνα και τους στηρίξαμε ενεργά. Και τώρα τι είναι θύματα και ήταν όντως θύματα και δώσαν έναν αγώνα και τους στηρίξαμε ενεργά. Και τώρα

Δεν γίνεται ρε να βρίζεις το Focus FM 103,6. Ρε δεν έχετε καθόλου ντροπή. Αχάριστοι άνθρωποι. Δεν έχετε καθόλου ντροπή να βρίζετε εσείς τον Focus FM 103,6 που αφιλοκερδώς και εθελοντικά κόντρα σε κάθε απειλή στάθηκε δίπλα σας. Δεν τρέπεστε, σας το λέω ευθέως, δεν τρέπεστε. Τα ίδια ζήσαμε και με τους υγειονομικούς κάποιους, όχι όλους. Τα ίδια ζήσαμε και με τα εμβόλια, τα ίδια ζούμε κάθε φορά. Κάθε φορά τα ίδια. Και από συγκεκριμένα πρόσωπα κιόλας, άμα θέλετε να σας μιλήσω και για πρόσωπα. Που όλοι κοιτάνε την καρέκλα. Εμείς συνεχίζουμε να πηγαίνουμε κόντρα στο σύστημα. Χωρίς κόμματα, χωρίς χρώματα, χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς να θέλουμε ούτε ένα ευρώ από κανέναν. Γιατί μαθαίνω ότι θα αποκτήσουν αφημοί και θέλουν να ζητήσουν από τον κόσμο, λέει, οικονομική ενίσχυση. Πάνε, Ελληνάκο, να τους δώσει και λεφτά για το κόμμα τους. Πάνε! Ακόμα δεν σου έχουν πει πως θα σώσουν την Ελλάδα. Σου ζητάνε λεφτά όμως. Ακόμα δεν σου έχουν πει πως θα αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη ενώ τη διορίζει ο Πρωθυπουργός. Θέλουνε χρήμα. Φέρε χρήμα, Ελληνάκο, να σώσουμε την Ελλάδα. Αυτό σου λένε από το κόμμα Καριστιανού. Θα ζητήσουμε οικονομική ενίσχυση από τους πολίτες. Και θα τρέξουνε οι ανεγκέφαλοι που πιστεύουνε τυφλά ότι μπορεί να αλλάξει κάτι με αυτόν τον τρόπο. Εδώ θα μου πεις, άλλοι γράψαν όλη την περιουσία τους στο ΚΚΕ. 100 χρόνια μέσα στη Βουλή δεν έχει κάνει τίποτα. Όσο και να προσπαθείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει, και το γουρούνι ενοχλείς και το χρόνο σου χάνεις. Αυτό έχω καταλάβει από αυτή τη ζωή. Οι εφοπλιστές, οι ολιγάρχες, όλοι αυτοί που μοιράζουνε λεφτάκια, τι γίνεται, τους αποδέχεστε. Αποδεχθήκατε τον καπιταλισμό, την πλουτοκρατία. Αποδεχθήκατε όλους αυτούς τους μεγάλους παίκτες. Χαίρεστε που έχετε κάνει νέες φιλίες. Λοιπόν, η αλαζονία είναι κακό πράγμα. Εντάξει. Και απευθύνομαι σε όλες τις ψωνάρες. Έξω από τα δόντια, δεν με νοιάζει. Όταν στέκομαι σε κάποιον και μου τη φέρνει πισόπλατα, τα ξεχνάω όλα. Σας το λέω ευθέως και δεν με νοιάζει. Όταν στηρίζω κάποιον και μου συμπεριφέρεται αχάριστα, τα ξεχνάω όλα. Κατεβάζω κουρτίνα. Δεν γίνεται ρε να σου δίνω εγώ το χέρι να σηκωθείς. Δεν γίνεται ρε εγώ να σε σμπρώχνω να πάμε παρακάτω. Γιατί αγωνιζόμουν και αγωνίζομαι για τη λαϊκή συσπήρωση. Αγωνιζόμουν και εγώ και η υπόλοιπη παραγωγή εδώ πέρα και αγωνιζόμαστε για την ενότητα των Ελλήνων πολιτών. Και εσείς τα πουλήσατε όλα. Όλα τα ξεπουλήσατε μπροστά στις καρέκλες της Βουλής. Μπροστά στις καρέκλες της Βουλής τα ξεπουλήσατε όλα. Άντε να δούμε ποιοι είναι οι χορηγοί σας. Άντε να δούμε για ποιο λόγο παίζουν όλα τα συστημικά μέσα καθημερινά τη μάπα σας, το πρόσωπό σας, γιατί θέλετε να κάνετε και εξώδικα και μηνύσεις. Για ποιο λόγο παίζουν όλη μέρα τα συστημικά μέσα συγκεκριμένα πρόσωπα? Δεν αναρωτιέστε? Τι έγινε ξαφνικά ρε παιδιά? Και αν θέλετε να το πάω και αλλιώς, τώρα να σας δείξω εγώ μια φωτογραφία της κυρίας. Θέλετε να πούμε της κυρίας Ελένης? Τώρα μας σας δείξω εγώ μια φωτογραφία της κυρίας Ελένης. Την Ελένη την Βασάρα την ξέρετε? Φέρνω ένα τυχαίο όνομα τώρα, δεν θέλω να με παρεξηγήσει συγκεκριμένη κυρία. Η κυρία Ελένη Βασάρα, που δεν τη γνωρίζει κανένας, έχει χάσει και αυτή την κόρη της στα Τέμπη, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, έγκλημα των τεμπών. Κυρία Ελένη Βασάρα, δεν την ξέρει κανένας. Γιατί δεν την ξέρετε, παιδιά? Άμα σας δείξω 10 φωτογραφίες της, θα την αναγνωρίσετε? Όχι, δεν θα την αναγνωρίσετε. Αυτή δεν έχασε κανένας. Αυτή δεν έχασε κανένας.

0: Παιδί, αυτή δηλαδή δεν έχει το δικαίωμα να κάνει κόμμα? Αυτή δεν έχει το δικαίωμα να πολιτευτεί? Αυτή γιατί δεν τη στηρίζετε? Για πείτε μου ρε υποκριτές, αυτή γιατί δεν τη στηρίζετε? Ξέρετε γιατί? Γιατί έτυχε να είναι πρόεδρος ενός συλλόγου των θυμάτων των Ντεμπόνι Καριστιανού και έτυχε ο ελληνικός λαός επιτέλους να βρει και ένα πρόσωπο το οποίο θεώρησε σύμβολο. Ο ελληνικός λαός δεν κατέβηκε στους δρόμους για το πρόσωπο της Καριστιανού. Κατέβηκε για τους αδικοχαμένους, για αυτά τα παιδιά και για αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν άδικα τη ζωή τους, που κάηκαν ζωντανοί μετά τη σύγκρουση, που ζήσανε ό,τι χειρότερο μπορεί να ζήσει κάποιος. Για αυτούς όλους κατέβηκαν οι Έλληνες πολίτες στον δρόμο. Και δεξιοί και αριστεροί και κεντρώοι και straight και ομοφιλόφιλοι και ό,τι γουστάρετε, όλοι ήταν στους δρόμους με ένα κοινό σύνθημα: δεν έχω οξυγόνο. Όχι με ένα σύνθημα: κάνε κόμμα. Και αυτό το σύμβολο που θεωρήσατε και θεώρησα και εγώ, γιατί έφαγα και εγώ φόλα, ότι επιτέλους βρέθηκε ένα πρόσωπο, λέγαμε, το οποίο δεν πάει κομματικά, γιατί έκανε και δηλώσεις και έλεγε δεν θα κάνω κόμμα. Έκανε δηλώσεις η Καριστιανού και έλεγε δεν θα κάνω κόμμα. Έκανε και αναρτήσεις και έγραφε θεωρώ φθηνή δικαιολογία να κατέβει κάποιος στην πολιτική για να βοηθήσει την υπόθεσή μας. Δεν μας εκφράζει καθόλου. Το θεωρούμε φθηνή δικαιολογία για καριέρα. Αυτά έγραφε η Καριστιανού. Και λέγαμε όλοι, εντάξει ρε φίλε, επιτέλους ένας άνθρωπος δεν θα το πάει κομματικά. Επιτέλους βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να συγκεντρώσει τον ελληνικό λαό. Και τσουπ, αρχίσανε οι κάμερες, αρχίσαν οι συναντήσεις με τον Ηλιόπουλο, οι συναντήσεις με τον Σαμαρά, και θα πάμε και στο Σαμαρά μετά, οι συναντήσεις με όλους αυτούς εδώ πέρα, τους κάποιους, τους διάσημους, την αφρόκρεμα. Να και το κομματάκι, να και η κολοτούμπα, να και η εμφάνιση στα καναλάκια να λέει ότι χάθηκαν παραστατικά από τις συναυλίες.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
7: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
8: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
9: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

Ξέρουνε τι σημαίνει το κίνημα. Το κίνημα σημαίνει ότι υπάρχει μια επαναστατική ενέργεια η οποία προσπαθεί να αποκτήσει την εξουσία σε κάτι συγκεκριμένο. Και φυσικά παράλληλα βαδίζει και με τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν μπορεί να κατέβει ένα κίνημα στις εκλογές. Εντάξει, κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές. Κόμμα είστε. Όσο και αν θέλετε να περάσετε το μήνυμα για να κοροϊδέψετε τον κόσμο ότι είστε κίνημα. Γιατί δεν θέλετε να χάσετε ψήφους από την αριστερά και από τη δεξιά. Και μιλάει την ξύλινη γλώσσα τώρα. Μιλάει την ξύλινη γλώσσα. Βγαίνει με το στιθοσκόπιο με μονταρισμένα βίντεο σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Σε κουμπάρους βγαίνει. Γιατί δεν έρχεται στην εκπομπή. Έλα στο Γρηγόρη. Έλα στο Γρηγόρη εδώ πέρα. Βγες εδώ αν έχεις τα κότσια στο Γρηγόρη. Βγες να κάνουμε συζήτηση. Βγες που θες και debate. Έλα εδώ κάνε μαζί μου debate. Έλα ρε εδώ πέρα. Κάνε debate να δούμε αν θα άμα έχεις το θάρρος. Όχι μονταρισμένο. Live. Να μας ακούνε live όλοι οι Έλληνες πολίτες. Έλα εδώ. Καρισιανού έλα εδώ. Το φωνάζω και το τσιρίζω. Αν έχεις τα κότσια, έλα εδώ. Μαζί μου συζήτηση. Ας τους Αυγερινούς, τους εκπρόσωπους τώρα. Ας και τις γρατσίες. Ας τους όλους τους άλλους. Εγώ και εσύ. Έλα εδώ στον αέρα. Έλα. Αν έχεις τα κότσια. Έλα να μου πεις εδώ πέρα την άποψή σου αφού τα ξέρεις όλα. Γιατί δεν έρχεσαι. Τι φοβάσαι. Ότι θα αποκαλύψω όσα δεν γνωρίζει ο λαός. Το φωνάζω. Βάλτε την ακούσει ρε. Ξέρω ότι υπάρχουν ακροατές που έχουν επαφή μαζί της. Μην ακούει και η ίδια γιατί αντιγράφει και πολλά πράγματα. Εδώ βάλτε την ακούσει. Την προκαλώ να βγει στον αέρα τώρα εδώ πέρα αν έχει τα κότσια. Τώρα εδώ μαζί μου ούτε μονταρισμένα ούτε τίποτα. Εδώ στον αέρα να μας πει τις απόψεις της. Μπορεί. Μπορεί. Δεν μπορεί. Φοβάται. Φοβάται όπως φοβούνται και οι νεοδημοκράτες να βγούνε. Όπως φοβούνται και οι Σιριζέοι. Εδώ τολμάτε ελάτε. Με τη Μουτσάτσου θα μου σώσει την Ελλάδα. Που μέχρι χθες έκανε καριέρα στην Τουρκία. Και ανοίγετε εσείς το στόμα σας για εμάς. Και τολμάτε εσείς να μιλάτε για πατρίδα. Εδώ είμαι. Περιμένω. Να χτυπήσει το τηλέφωνο. Το ξέρετε το τηλέφωνο του Focus. Παλιά παίρνατε. Τώρα δεν παίρνετε. Τώρα είστε στο κολονάκι. Λοιπόν, τέλος τα ψέματα και η κοροϊδία. Εδώ πέρα σήμερα θα κάνουμε αποκαλύψεις. Τελείωσε το αφήγημα. Ποιες είναι οι απόψεις σας. Βγαίνει λέει ότι είμαστε υπέρ στον έλεγχο των συνόρων. Είμαστε υπέρ στον έλεγχο των συνόρων, αλλά είμαστε και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό ξέρετε πως ονομάζεται. Αυτή η πρόταση από μόνη της είναι ξύλινη γλώσσα. Τι λέει δηλαδή. Είμαστε υπέρ των συνόρων, αλλά είμαστε και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρετε τι λέει στην ουσία. Ότι δεν έχω λύση. Δεν έχω λύση. Πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσεις τους παράνομους μετανάστες, οι οποίοι βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις ΜΚΟ. Πώς. Αυτό που λες είναι μια πρόταση για το Θεαθήνε. Για το Εφετζηλίκι. Για να μην πάρεις θέση ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Τόσα ξέρεις, τόσα λες όμως. Τόσα ξέρεις, τόσα λες. Γι' αυτό έχετε πετάξει μπροστά το δημοσιογράφο από τη Μόσχα. Γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να μιλήσει σε live μετάδοση. Γιατί είναι χρόνια στο κουρμπέτι. Οι υπόλοιποι γιατί δεν μιλάτε. Και ποιοι είστε εσείς οι υπόλοιποι. Ανύπαρκτοι. Ποιοι είναι ο Σύρπης. Ο υγειονομικός ο Σύρπης είναι το μέλος. Για ρώτα το Σύρπη. Ρώτα το Σύρπη για το Focus FM 103,6. Τι άποψη έχει. Για ρώτα τον. Όταν ήταν ανεμβολίαστος. Που έχει γυρίσει από 10 κόμματα. Ρώτα τον. Ποιος έτρεχε και μάζευε τρόφιμα. Και δωροεπιταγές για τα σούπερ μάρκετ. Ρώτα τον ρε. Ποιος. Ο Focus FM 103,6. Αυτός έτρεχε. Αυτός ήταν δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Κανένα κόμμα, κανένα χρώμα και κανένας από όλους αυτούς που είναι σε αυτό το κομματάκι. Γκέγκε! Έτσι! Έξω από τα δόντια τα πράγματα. Ωραίες οι κάμερες, ωραία τα συστημικά μέσα, ωραίο το Θεαθήνε, ωραίο το εφετζηλίκι σας.
αλλά κάπου τραβάμε μια τελεία και μια γραμμή. Και σήμερα ο Κύβος ερήφθη πραγματικά. Γιατί εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, να το ξέρετε. Εγώ θα κάτσω να γράψω όλα όσα συνέβησαν. Αναλυτικά. Και όποιος θέλει ας τα διαβάσει. Κάποιοι θα ξέρουν την αλήθεια. Έτσι. Για να δούμε μετά ποιος είναι ο αιμονικός και ποιοι είναι οι φιλόδοξοι φιλάργυροι που ξεπούλησαν τον αγώνα. Να δούμε ποιος είναι ο αιμονικός και ποιοι ξεπούλησαν τον αγώνα για τη δόξα και για τα λεφτά. Να τα βάλει ο κόσμος στη ζυγαριά, αφού είστε και δημοκράτες υποτίθεται. Να τα βάλει ο κόσμος στη ζυγαριά και να αποφασίσει αυτός το τι έχει συμβεί. Κάντε μου μήνυση επίσης, γιατί βλέπω ότι σας αρέσουν οι μηνύσεις. Το Μητσοτάκι λέγατε, αλλά ίδιοι έχετε γίνει. Βάλτε! Βάλτε τους δικηγόρους! Έχω όλες τις συνεντεύξεις, όλες τις έχω αναρτημένες. Όλες αναρτημένες είναι. Να έρθω στο δικαστήριο να με καλέσουνε να καταθέσω. Τι έχουνε πει όλοι οι μάρτυρες. Όλοι οι εργαζόμενοι. Οι χύψιοι αρμόδιοι. Και φυσικά πρέπει να παραδεχθούμε ότι τότε δεν είχε θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ. Τότε δεν είχε θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ η Καριστιανού. Τότε έτρεχε στον Αρβανίτη, έτρεχε στο Φαραντούρη. Δεν είχε θέμα με την Κωνσταντοπούλου τότε η Καριστιανού. Τρώγανε και πίνανε μαζί. Κάνω λάθος? Φωτογραφίες υπάρχουνε. Φωτογραφίες υπάρχουνε. Κακό πράγμα η αχαριστία. Το ξαναλέω. Κακό πράγμα η αχαριστία. Και επειδή μας το παίζετε και ορθόδοξοι, ο Θεός βλέπει. Και ο Θεός θα κρίνει. Τώρα στο Σαμαρά, γιατί είναι κι άλλοι αχάριστοι εκεί. Πάμε στους άλλους αχάριστους τώρα. Πάμε σε Μπαλτζόιδες, πάμε σε Μελετόπουλους, πάμε σε αυτή την πλευρά τώρα. Στρατηγοί, αντιστράτηγοι, αξιωματικοί, αναλυτές, διεθνολόγοι, πανεπιστημιακοί και βράστα αυγά και κούρευτα. Αυτοί όλοι, φίλοι μου, για να καταλάβετε με το Σαμαρά τι γίνεται. Ο Σαμαράς ετοιμάζει νέο κόμμα. Είναι έτοιμος βασικά, δεν ετοιμάζει. Είναι έτοιμος να ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Σε αυτό το κόμμα θυμάστε ότι φώναζα και τσίριζα και έλεγα τι γίνεται Καλεντερίδη, τι γίνεται Μελετόπουλε, τι γίνεται Μπαλτζόι, τι γίνεται Μάζι, τι γίνεται Γρίβα. Πώς κι εσείς υποστηρίζετε φανατικά Σαμαρά ενώ παλαιότερα λέγατε άλλα πράγματα για τους νεοδημοκράτες, λέγατε άλλα πράγματα για το Σαμαρά. Πώς ξαφνικά εσείς ρε παιδιά ερωτευτήκατε το Σαμαρά και βγαίνετε στα κανάλια και δηλώνετε ότι ο καλύτερος είναι ο Σαμαράς. Θυμάστε τις εκπομπές εδώ που φώναζα το Μελετόπουλο να μας απαντήσει. Θυμάστε τις εκπομπές που φώναζα το Μάζι. Μάζι, Καλεντερίδη, Μπαλτζόι, Γρίβα, με ονόματα έξω από τα δόντια. Τι έγινε, τι καρέκλα θέλετε, δερμάτινη, πλαστικιά, τι καρέκλα θέλετε. Λοιπόν, όλοι αυτοί θα το δείτε, θα επιβεβαιωθώ. Θα είναι υποψήφιοι με το κόμμα του Σαμαρά. Αυτοί οι 91 καθηγητές που υποτίθεται βγήκανε στη φόρα για να σώσουν την Ελλάδα και λέγανε ότι εμείς σταματάμε αυτή την εξέλιξη. Όχι, δεν σταματήσανε τίποτα. Όλοι αυτοί πάνε για την καρέκλα. Όπως πάει και η Καριστιανού. Όλοι αυτοί πάνε για να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Σου λέει ο Μελετόπουλος τόσα χρόνια... Κάθομαι και λέω και λέω και λέω, αλλά δεν έχω μπει στη Βουλή. Ευκαιρία με το Σαμαρά. Σου λέει ο Μπαλτζόις, τόσα χρόνια βγαίνω, μιλάω, λέω, δεν πάω να μπω στη Βουλή με το Σαμαρά. Τα ίδια όλοι, και ο Μάζης τα ίδια. Ο Μάζης εντωμεταξύ, που μας το παίζει ότι έχει και ιδεολογία, πήγαινε και σε άλλα κόμματα και ζητούσε καρέκλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Μάζη? Δεν πήγατε σε άλλα κόμματα και ζητήσατε καρέκλα? Δεν κάνατε συμφωνίες, δεν δώσατε χέρια, δεν κάνατε ας με συζητήσεις τουλάχιστον? Άρα έρχεται νέα φουρνιά. Έτοιμοι να είστε. Εγώ τα λέω να τα ακούτε, να τα θυμάστε. Έρχονται οι 91 υποψήφοι του Σαμαρά. Μελετόπουλοι, Μπαλτζόιδες και Γρίβες και Μάζιδες. Άλλοι που πάνε για την καρέκλα. Ρε, το ελληνικό κοινοβούλιο γίνεται να σωθεί η Ελλάδα? Για πείτε μου. Μιλάει κανένας από όλους αυτούς για τη σφραγίδα που γράφει Κις?
Θα ανοίξει κανένα το στοματάκι του για όλους αυτούς, από όλους αυτούς, για τα υπόγεια, για τις ΤΟΕΣ, για τα κεντρικά συμβούλια και για όλα αυτά που υπάρχουν. Θα αντιδράσει κανένας σε όλα όσα έχουν συμβεί και σε όλα όσα έχουν κάνει όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες? Πείτε μου εσείς, το έχουν ραμμένο και με τον Ιστέρι μιλάνε, κόβουνε και ράβουνε ό,τι τους συμφέρει. Απλά πραγματάκια. Απλά πραγματάκια. Όλοι αυτοί δεν αγωνίζονται για εμάς. Αν αγωνιζόντουσαν για εμάς, ξέρετε τι θα κάνανε? Θα παρήγαγαν κοινωνικό έργο. Θα ήταν στην πρώτη γραμμή και θα προσπαθούσαν να βοηθήσουν στα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Δεν θα λέγανε ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος για να τους βάλει στο κόμμα και να είναι υποψήφιοι βουλευτές και να τους δώσει καρεκλίτσες. Που ο Σαμαράς, που θέλουν να τον παρουσιάσουν πατριώτη το Σαμαρά, ο Σαμαράς ο οποίος έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, ξαναλέω, ο Σαμαράς ο οποίος το όνομά του υπήρχε στα έγγραφα του Epstein, στα email του Epstein, ο Σαμαράς ο οποίος καλός ή κακός είναι αυτός που έκλεισε στη φυλακή τους Χρυσαυγίτες. Αν όχι ο ίδιος, είναι αυτός που ξεκίνησε τη διαδικασία με έναν συγκεκριμένο και έμεσο τρόπο. Σωστά ή κάνω λάθος? Απαντήστε μου εσείς, εγώ δεν ξέρω τίποτα, εσείς τα ξέρετε όλα. Και θα έρθει αυτός να μας πει τι τώρα? Θα έρθει αυτός να μας μιλήσει για την Ελλάδα, που με το δικό του νόμο όποιος σήκωνε την ελληνική σημαία τον λέγανε φασίστα, που με το δικό του νόμο όποιος έλεγε ότι υπάρχουν παράνομοι μετανάστες οι οποίοι είναι παράνομοι και δεν τους ακουμπάει κανένας και έχουν 5 ονόματα σε κάθε αστυνομικό τμήμα, τον λέγανε ρατσιστή και τον κλείναν στη φυλακή ή τον μαζεύανε επί τόπου? Ποιος θα σώσει την Ελλάδα ρε? Πρωθυπουργός ήταν πριν από τον Τσίπρα ο Σαμαράς. Δεν έχει πολλά χρόνια. Τι έκανε, πώς την έσωσε την Ελλάδα? Περικοπές στις συντάξεις έκανε και μεγάλωνε το χρέος. Τι θα αλλάξει δηλαδή τώρα? Σας παίζει μπάλα το σύστημα, το καταλαβαίνετε? Νεοδημοκράτες είναι όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες. Απλά η Νέα Δημοκρατία έχει παρεάκια, να το θέσω απλά και λαϊκά. Υπάρχει το παρεάκι του Μητσοτάκη, υπάρχει το παρεάκι του Σαμαρά, υπάρχει το παρεάκι του Δένδια και υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν παρεάκι, γιατί είναι άφιλοι, γιατί είναι διπρόσωποι και πάνε με όλους. Βλέπε τον Άδωνη. Με όλους είναι ο Άδωνης. Και το Σαμαρά τον έλεγε τον καλύτερο, και το Μητσοτάκη τον καλύτερο, και το Καραμαλή τον καλύτερο, και έχει φτάσει σε σημείο να είναι υπουργός με αυτόν τον τρόπο. Και εσείς μου λέτε τι? Ότι οι νεοδημοκράτες, είτε Σαμαράς, είτε Μητσοτάκης, είτε Δένδιας, είτε όποιος είναι, από όλους αυτούς τους χατζηδάκηδες και πάει λέγοντας, θα σώσουν την Ελλάδα? Ρε, είμαστε σοβαροί τώρα? Μιλάμε σοβαρά? Θεωρώ πως εκεί πέρα έξω υπάρχουν κάποιοι διανοούμενοι. Θεωρώ εκεί πέρα έξω πως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ακούνε το Γρηγόρη και καταλαβαίνουν τι λέει. Θεωρώ πως είμαι ξεκάθαρος στο ποιοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Θεωρώ ότι κάποιοι θυμούνται ποιοι πήγανε κόντρα σε 40 κύματα, σε μαφίες, σε συμμορίες, σε ολόκληρες κυβερνήσεις, σε υπουργούς, σε ισχυρούς, σε ολιγάρχες εφοπλιστές. Για να σας πούνε εσάς την αλήθεια, προχθές πάλι πρόστιμο πλήρωσα, 5 χιλιάρικα, από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Κατά την πανδημία πληρώσαμε 25.000 ευρώ πρόστιμο στο ΕΣΟΥΡΟΥ και άλλα πολλά που έχουμε πληρώσει. Και δεχόμαστε κάθε μήνα έλεγχο. Κάθε μήνα έρχονται υπηρεσίες εδώ πέρα και ζητάνε ένα σκασμό έγγραφα. Πλέον έχουμε συνηθίσει, έχουμε αποκτήσει ανοσία. Πριν έρθουνε, έτοιμα τα έχουμε. Πριν έρθουνε, έτοιμα τα έχουμε. Ελάτε να κάνετε έλεγχο σε ό,τι γουστάρετε. Είμαστε έτοιμοι, φίλοι μου. Ελάτε, τι θέλεις? Τι θέλεις, ρε? Τις τράπεζες, πάρτα. Τα εξτρέθες, πάρτα. Τι θες? Μισθοδοσίες, πάρτες. Ποιοι εργάζονται, ορίστε. Τα ωράρια, τι θέλεις? Πάρτα όλα. Νόμιμα, άμα είμαστε, νόμιμοι είμαστε. Πάρτο. Τι θέλεις?
τη συχνότητα. Δώσ' την. Εδώ είναι οι φάκελοι όλοι. Ελάτε. Και έρχονται. Αλλού πάνε. Ρωτάω, αλλού πάνε. Ή σε άλλους ομίλους που χρωστούσαν κάτι εκατομμύρια διαγράψανε τα χρέη. Ή υπάρχουν ολόκληροι κολοσσοί που ενημερώνουν, υποτίθεται, τον κόσμο, ενώ στην πραγματικότητα προωθούν συγκεκριμένες προπαγάνδες και κάνουν πλήση εγκεφάλου. Η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή αλλιώς μέσα μαζικής εξαπάτησης παίζουν με το μυαλό σας. Γιατί το μυαλό λειτουργεί σαν μηχανή αντιγραφής. Ό,τι βλέπει υιοθετεί και ό,τι υιοθετεί αναπαράγει. Πόσοι εκεί πέρα έξω κάνουν έρευνα? Πόσοι? Για το αν ισχύουν αυτά που διαβάζουν, για το αν ισχύουν αυτά που βλέπουν. Πολύ λίγοι. Πόσοι πέσαν στην παγίδα και ακούγανε την Παγώνη, το Βασιλακόπουλο, το Τσιόδρα? Πού είναι ρε αυτός ο Τσιόδρας? Ακόμα και τους παπάδες που σας λέγανε να πάτε να κάνετε εμβόλιο. Πόσοι? Θα μου απαντήσει κανένας? Ή δεν έχετε απάντηση ούτε γι' αυτό? Στην ιστορία έχει γραφτεί ότι επί Πατριάρχη Βαρθολομαίου, Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου και Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, χάθηκε η Μονή του Σινά, χάθηκε η Αγιά Σοφιά και έγινε τζαμί, καταστράφηκαν δεκάδες μοναστήρια και εκκλησίες στο Λίβανο, στη Συρία και οπουδήποτε αλλού από τζιχαντιστές και λοιπούς. Χιλιάδες Ελληνοορθόδοξοι και καθολικοί χριστιανοί αφέθηκαν να καταδιώκονται, να ξεριζώνονται και να σφαγιάζονται απροστάτευτοι και αβοήθητοι. Και όχι τίποτα. Όλοι αυτοί που μας το παίζουν πιστοί να χτίζουν τζαμιά και να σφίγγουν τα χέρια των τρομοκρατών κάτω εκεί με τον Αλγκολάνη. Και να πούμε ότι υπάρχει και μια αύξηση στη μισθοδοσία, γιατί οι ιερείς, το κλήρος που σας έλεγε να τρέξετε να κάνετε εμβόλια, αρχιεπίσκοποι, μητροπολίτες, βοηθοί, τιτουλάροι, επίσκοποι και πάει λέγοντας, δέχονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε μια αύξηση στο μισθό τους. Λοιπόν, η παλιή βασική μισθή στους Μητροπολίτες ήταν 2.000, 2.200 ήταν στους Μητροπολίτες. Ξέρετε πόσο θα παίρνουν πλέον? Συν 111%, 4.600 θα παίρνουν το μήνα οι Μητροπολίτες. Ο Μητσοτάκης έφερε την αύξηση. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ξέρετε πόσο έπαιρνε? Έπαιρνε 2.600 το μήνα. Ο βασικός μισθός, ο παλιός, άσε τα αυτοκίνητα, άσε τα τις δουλειές, άσε την περιουσία, άστα όλα τα άλλα. Το τι μαζεύουν από τις εκκλησίες, άστα όλα αυτά δεν τα βάζω. Εγώ σου λέω για καθαρό μισθό από το κράτος. Πλέον θα παίρνει 4.600. Οι βοηθοί, οι τιτουλάροι, οι επίσκοποι και όλοι οι άλλοι παίρνανε 1.800 ευρώ το μήνα. Πλέον θα παίρνουν 3.200. Και παροχές φουλ και παγκάρια και δίσκους και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, και δωρεές και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Για αυτούς λεφτά υπάρχουνε? Για τον Έλληνα πολίτη υπάρχουνε? Το γνωρίζω ότι δεν θα ακούσουμε από κανέναν ευχαριστώ. Το γνωρίζω ότι κανένας δεν σέβεται και οι περισσότεροι είναι αχάριστοι. Το γνωρίζω, το έχω ζήσει στο πετσί μου. Το έχω ζήσει στο πετσί μου, φίλοι μου. Να το ξέρετε. Εγώ είμαι έξω καρδιά και έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν πολιτεύομαι. Έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν πάω για καμιά καρέκλα και ότι δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Και όσοι λένε το αντίθετο, ας μου βρούνε το όνομά μου γραμμένο σε κάποιο κόμμα. Ας το βρούνε. Θα μπορούσα κάλλιστα να είμαι σε κάποιο κόμμα και θα μπορούσα κάλλιστα να κατέβω υποψήφιος και θα μπορούσα κάλλιστα και να εκλεχθώ. Επιλέγω να μην το κάνω.
Επιλέγω. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και το λέω λυπημένος αυτό, διότι εκεί πέρα έξω οι περισσότεροι είναι ανεγκέφαλοι. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι κατευθυνόμενα μυαλά. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω ακολουθούν το γυαλί. Ακολουθούν την προπαγάνδα και είναι θύματα του συστήματος. Και θα το φωνάζω όσο μπορώ και όσο αντέχω. Μέχρι που μία μέρα θα με φτάσετε στο αμήν και θα κατεβάσουμε το διακόπτη και να δούμε μετά πού θα βρείτε αντικειμενική ενημέρωση, γιατί σας χαλάμε κιόλας εμείς. Να δούμε μετά ποιος θα σας λέει την αλήθεια και αν θα ξαναεπιστρέψετε στην κατάσταση από την οποία σας είχαμε ξεκινήσει, στο να είστε μπερδεμένοι και στο να μην ξέρετε ποιο να πιστέψετε. Απλά πραγματάκια. Οκ. Okay. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στους φιλόδοξους, στους φιλάργυρους και στους ψεύτες. Κόντρα στις ψωνισμένες και σε όσους έχουν καβαλήσει το καλάμι και νομίζουν ότι μπορούν να παίζουν με εμάς. Με εμάς δεν παίζει κανένας. Εντάξει. Βάλε Σφαγιανάκη τώρα. Μην πλησιάζεις Σφαγιανάκης. Εδώ το τραγούδι αυτό δώστο. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Πάμε με αυτό το τραγούδι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με έναν νέο άνθρωπο με τον οποίο θα μιλήσω για τις δημοσκοπήσεις. Ο άνθρωπος έχει γνώση, θέλει να τη μοιραστεί μαζί μας, θέλει να μας λύσει τις απορίες. Θα κάτσουμε λοιπόν απέναντι με τον Γιώργο και θα συζητήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Να δούμε πώς διεξάγεται η δημοσκόπηση, τι ακριβώς συμβαίνει, τι παράπονα έχει ο κόσμος, να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το πράγμα και φυσικά και εσείς που ακούτε να συνειδητοποιήσετε και να εμπεδώσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Για την ενημέρωσή σας τα κάνουμε όλα. Δώσε Σφαγιανάκη, μην πλησιάζεις, δώσε. Φραχνιάσαμε να πούμε. Μας έχετε αγανακτήσει, μας έχετε αγανακτήσει. Να μας τρελάνετε στο τέλος.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σε εξέλιξη βρίσκεται θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας λυκείου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν μυστηριωδώς χθες, καθώς μετά το πέρας των εξετάσεων δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι της και την οικογένειά της. Ο πατέρας του κοριτσιού πήγε χθες το μεσημέρι στην ασφάλεια πατρών και δήλωσε επίσημα την εξαφάνιση του παιδιού του. Η κινητοποίηση των αρχών είναι άμεση. Ωστόσο, η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγει καταθέσεις από το φιλικό και σχολικό περιβάλλον της 16χρονης για τον εντοπισμό της. Σημαντικές μετακινήσεις και αλλαγή συσχετισμών προκαλούν στο πολιτικό τοπίο οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία ακόμα προηγείται στις αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα μέτρηση της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ, στην πρόθεση ψήφου προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 22,7, ακολουθούμενη από την Ελλάς με 12,1 και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 9. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού καταγράφει 8,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε φάση εξαήλωσης, συρρυκνούμενος στο 1,8%. Παράλληλα, η αδιευκρίνηστη ψήφος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 13,1%, ενώ το 69% των ερωτηθέντων καταγράφει έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση της χώρας, θεωρώντας ότι βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, και μόνο το 26% πιστεύει ότι τα πράγματα πάνε στη σωστή κατεύθυνση. Το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με πέρυσι. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση δείχνει ότι οι πολίτες θεωρούν ως μεγαλύτερη προβλήματα την ακρίβεια με 47%, την οικονομία 33% και την κρίση των θεσμών με 23%. Η αρνητική αξιολόγηση επεκτείνεται και στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, που συγκεντρώνει 66% αρνητικές γνώμες. Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 80% αρνητικές γνώμες και μόνο 14% θετικές. Στο ερώτημα αν ψηφίζουν για πολιτική αλλαγή, απαντά θετικά το 62%, ενώ για πολιτική σταθερότητα το 30%. Σε μια κρίσιμη διπλωματική κίνηση, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι απίφθινε χθες το βράδυ ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, καλώντας τον να τερματίσει τις εχθροπραξίες και προτείνοντας μια συνάντηση ενώπιον. Ο Ζελένσκι υπογραμμίζει στην επιστολή του ότι φθάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, ζητώντας παράλληλα την επιτήρηση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Εκτιμάται ότι η αντίδραση της Μόσχας θα είναι άμεση, αφού το περιεχόμενο της επιστολής εξεταστεί με κάθε λεπτομέρεια από το επιτελείο του Πούτιν. Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνδιαλλαγής, σημειώνοντας ότι θα βρούμε εκείνους στην Ουκρανία που θα υπογράψουν τη συμφωνία. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η νομικοί θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμος πρόεδρος λόγω της παράτασης της θητείας του υπό τον στρατιωτικό νόμο. Από το Ηράκλειο Κρήτης αναμένεται σήμερα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να πει ότι ο κύβος ερήφθη για την απόφασή του να δημιουργήσει νέο κόμμα. Η ανακοίνωση ίσως θυμίσει την πολιτική άνοιξη που ο κύριος Σαμαράς είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο του 1993. Φαίνεται ότι η βεντέτα με την οικογένεια Μητσοτάκη αναθερμαίνεται μετά από 33 χρόνια. Παράλληλα, σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με στόχο να ανασυντάξει την επικοινωνιακή στρατηγική του μετά τη δημοσκοπική καθίζηση που έχει υποστεί μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, ενώ λίγες ώρες αργότερα, προς το μεσημέρι, συγκαλείται η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να ξεκαθαριστεί η θέση αλλά και οι προθέσεις του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου μπροστά στο ενδεχόμενο συνολικής εξαήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, τελικές αποφάσεις θα ληφθούν κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
2: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με λίγες συννεφιές αλλά και ηλιοφάνεια. Θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
4: Τον
0: μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
11: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
14: Ράδιο Γάμα 94.
15: 94FM.
16: Ευπορότερη, αλλά μερική και πάμπλουτη. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι, ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Ερέτης Γρηγόρης. Και σήμερα έχω μια ιδιαίτερη χαρά. Σας το είπα και τις προάλλες στις αναφορές που έκανα. Χαίρομαι να μιλάω με νέο κόσμο. Γιατί σπάνια έρχεται νέος κόσμος στο στούντιο ή βγαίνει τηλεφωνικά να συζητήσουμε. Συνήθως οι περισσότεροι είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Έχουμε σήμερα εδώ επισκέπτη. Έχω μαζί μου ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος ήρθε να συζητήσουμε. Και το γουστάρω, σας το λέω ευθέως. Έχω μαζί μου το Γιώργο τον Βασιλιάδη, ο οποίος είναι αναλυτής interview. Καλησπέρα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία στο στούντιο. Θέλω να ξέρεις, Γρηγόρη, ότι όταν με πήρες και μου είπες να έρθεις στο στούντιο ή τέλος πάντων να βγούμε τηλεφωνικά να τα πούμε.
0: Βέβαια.
1: Χάρηκα πάρα πολύ και διάλεξα να έρθω στο στούντιο για δύο λόγους. Αρχικά, μου αρέσει πάρα πολύ το ραδιόφωνο.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
1: Μ' αρέσει περισσότερο από την τηλεόραση. Έχω πραγματικά αδυναμία στο ραδιόφωνο. Από μικρό παιδί στο σχολείο που είχαμε διαδικτυακό ραδιόφωνο, μου είχαν δώσει δική μου εκπομπή, να φανταστείς.
0: Μήπως θα σου δώσω κι εγώ μια εκπομπή εδώ.
1: Μπορούμε να το συζητήσουμε. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλω, ας πούμε, τη συζήτηση που θα κάνουμε να είμαστε έτσι από κοντά. Σε βλέπω, να με βλέπεις. Νομίζω έχει μια ουσία αυτό. Να φανταστείς.
0: Η οπτική επαφή εννοείς.
1: Ακριβώς.
0: Τέλειο.
1: Να φανταστείς, εχθές λέω σε ένα φίλο μου και συνεργάτη μου, τον Νικόλα, του λέω αύριο θα βγω στο ραδιόφωνο του Σερέτη. Μου λέει, ποιανού Σερέτη? Του λέω, του Γρηγόρη, στο Focus. Μου λέει, καλά, είναι δυνατόν? Μου λέει, πώς σε κάλεσε αυτός ο άνθρωπος? Είναι, λέει, σαν να είσαι άθεος και να καλείς τον Μητροπολίτη, λέει, στην εκπομπή σου.
0: Μα δεν κομπλάρουμε πουθενά.
1: Δεν κομπλάρουμε.
0: Είναι βήμα παντού.
1: Έτσι, μα λέω, ο Γρηγόρης είναι παρεξηγημένος, λέω. Είναι...
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
0: Κανείς, γιατί δεν έρχεται άλλος.
1: Ναι.
0: Να το πω στον κόσμο, άλλος δεν έρχεται.
1: Okay.
0: Έχω καλέσει κι άλλους και δεν έχουν βρει τα κότσια. Ο Γιώργος ήρθε. Εγώ θα έχω να το λέω αυτό. Πώς χρονών?
1: Είμαι 25.
0: 25 χρονών και έχει περισσότερα κότσια από κάτι άλλους. Πάμε.
1: Αν δεν έχουν οι νέοι τα κότσια, ποιοι θα τα έχουν?
0: Σωστό. Είσαι και καλός ομιλητής, μπράβο ρε φίλε. Πάμε να σε ακούσουμε. Θα είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Είσαι 25 χρονών, έχεις ασχοληθεί ενεργά με τη μηχανική, όπως γνωρίζω.
1: Ναι, είμαι μηχανικός χωροταξίας, έχω τελειώσει το Πολυτεχνείο εδώ, το Απιθύτα, και πλέον εργάζομαι στην εταιρεία του πατέρα μου, δημοσκοπήσεις interview. Περισσότεροι θα έχετε ακούσει έστω και μια φορά μια δημοσκόπηση.
0: Σίγουρα. Τη γνωρίζουν, είναι διάσημο.
1: Εντάξει.
0: Οπότε θεωρώ το ότι μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση και να μας ενημερώσεις. Εγώ θα κρατήσω μια στάση ουδέτερη για να μπορέσω να μεταφέρω τα ερωτήματα του ακροτηρίου. Δηλαδή, υπάρχει ένα ακροατήριο αυτή τη στιγμή που συχνά πυκνά στέλνει κάποια μηνύματα. Σίγουρα τώρα θα συμμετέχουν κιόλας με τα μηνύματά τους, να το ξέρεις. Είμαστε μια τεράστια ραδιοφωνική παρέα.
1: Δεν είμαι δηλαδή
0: εγώ και εσύ μόνο. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι που μας ακούνε εκεί πέρα έξω, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτό. Αρχικά, πρέπει να σου πω εγώ, σαν Γρηγόρης, το ότι υπάρχουν πάρα πολλές δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό και γεννούν κάποιες δεύτερες σκέψεις όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, εγώ που βλέπω μια δημοσκόπηση, το έχω συζητήσει και με τους ακροατές, η οποία λέει, τυχαία φέρνω παραδείγματα, δεν θέλω να θεωρηθεί ότι το κάνω εσύ και εμένα. Βλέπουμε, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Και βλέπουμε ότι παρουσιάζουν, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ να έχει μια χύψη διαφορά. Να έχει, ας πούμε, 8 μονάδες.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ τώρα ή το ΕΛΑΣ, λες εσύ?
0: Θες να πάμε στο ΕΛΑΣ, το ΕΛΑΣ είναι πιο κοντά.
1: Θες,
0: παρουσιάζει,
1: ναι,
0: ας πούμε, μια δημοσκόπηση ότι το ΠΑΣΟΚ από το Τζίπρα έχει 0,5 διαφορά. Μια άλλη όμως δημοσκόπηση παρουσιάζει ότι έχουν διαφορά 8 μονάδες. Και ένας τηλεθεατής, ένας ακροατής, ένας άνθρωπος που παρακολουθεί αυτές τις δημοσκοπήσεις αναρωτιέται και λέει, ρε παιδιά, τι ισχύει τελικά?
1: Κοίταξε να δεις, Γρηγόρη. Αρχικά είναι πολύ φρέσκια η περίοδος. Δημοσκοπήσεις γίνονται πολύ συχνά. Υπάρχουν πολλές εταιρείες δημοσκοπήσεων, κάνουν συνεχώς έρευνες. Κάθε μήνα, εμείς, σκέψου, βγάζουμε 2 δημοσκοπήσεις το μήνα για 2 διαφορετικά μέσα. Υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό και είναι λογικό σε ένα τόσο θολό περιβάλλον, ακόμη είναι θολό το περιβάλλον,
0: βέβαια,
1: να υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις μεταξύ των εταιριών δημοσκοπήσεων. Σημαντικό θεωρώ είναι να βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις της κάθε εταιρείας μεμονωμένα, να μην τις συγκρίνουμε μεταξύ τους και να τις συγκρίνουμε μόνο με τις δημοσκοπήσεις που κάνει η ίδια εταιρεία το προηγούμενο μήνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό θα στρώσει προς το παρόν. Για μας, να σου πω ότι την πρώτη δημοσκόπηση που βγάλαμε και είδαμε τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη, Την επόμενη εβδομάδα θα βγάλουμε και άλλη δημοσκόπηση. Τώρα έχουμε ξεκινήσει να μαζεύουμε ερωτηματολόγια. Βλέπουμε να παραμένει αυτή η στάση, έτσι, η τάση μάλλον. Δηλαδή θα ξαναβγάλουμε από ό,τι βλέπω μάλλον το Πασόκ στην τρίτη θέση. Δεν θα το βγάλουμε στην τέταρτη που το βγάζουν κάποιες άλλες. Και βλέποντας και κάνοντας, δεν μπορώ να σου πω.
0: Κατανοητό αυτό. Εντάξει, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
1: Αυτά είναι τα αποτελέσματα.
0: Άρα εσύ λες ότι πρέπει ένας άνθρωπος να παρατηρεί από την ίδια δημοσκοπική εταιρεία τι αποστάσεις υπάρχουν από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση και τι αλλάζει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι. Το ακούω αυτό. Απλά ξέρεις, όταν ο Έλληνας πολίτης δεν κοιτάει εταιρείες, κοιτάει γενικά το τι παρουσιάζουν στατιστικά. Δηλαδή, είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα παρατηρήσουν ποια εταιρεία κάνει τη δημοσκόπηση για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και το τι λέει κάθε φορά αυτή η εταιρεία. Στις τηλεοράσεις παρουσιάζουν από Real Polls, από Interview, από διάφορες εταιρείες.
1: Είναι σημαντικό. Κατάλαβες,
0: ο Έλληνας πολίτης, τώρα που του το λες εσύ, κάποιοι που τα ακούν μπορεί να το έχουν στο μυαλό τους και να το κάνουν. Αλλά σε γενικό επίπεδο δεν το κάνουν.
1: Okay. Είναι σημαντικό όμως να το κάνουν, γιατί εντάξει, βλέπεις πολλά μέσα ενημέρωσης και διαλέγεις κάθε φορά από πού θα ενημερωθείς.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό και αυτό. Τώρα, θέλω να περάσουμε λίγο στο τι ακριβώς κάνετε για να μπορέσετε να συλλέξετε, ας πούμε, το δείγμα. Είναι αυτό το δείγμα. Να εξηγήσουμε, δηλαδή, θα το αφήσω λίγο πάνω σου αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνεις, αν μπορείς, έτσι λίγο μια ανάλυση για το πώς ακριβώς διεξάγεται μια δημοσκόπηση για να μπορέσει ο ακροατής, ο μέσος ακροατής, να καταλάβει ποια είναι η διαδικασία.
1: Ωραία. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται.
0: Ωραία.
1: Αρχικά. Υπάρχουν οι τηλεφωνικές έρευνες και οι διαδικτυακές έρευνες και φυσικά υπάρχει και μία mixed μέθοδος που εταιρείες δημοσκοπήσεων συλλέγουν δεδομένα και από το τηλέφωνο και από το διαδίκτυο. Εμείς σαν interview θα σου πω ότι έχουμε μία βάση δεδομένων με mail κάπου στα 100.000 mail. Έτσι, είναι mail τα οποία μαζεύουμε εδώ και 20 χρόνια, δηλαδή παίρναμε παλιά τηλέφωνο και συλλέγαμε ερωτηματολόγια και στο τέλος λέγαμε θέλετε να μας δώσετε και ένα mail για να σας στέλνουμε έρευνες διαδικτυακά και να λαμβάνετε από εκεί μέρος. Και έτσι μαζέψαμε πολλά mail και πλέον έχουμε μια πολύ μεγάλη βάση την οποία αξιοποιούμε και από εκεί κάνουμε τις πανελλαδικές μας έρευνες. Τώρα, οι άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν με τηλέφωνα κυρίως. Έτσι, πολύ λίγες λένε ότι κάνουν από διαδίκτυο έρευνες. Θέλω να σου πω και να το ακούσει και ο κόσμος που μας ακούει δηλαδή ότι αν αυτές οι εταιρείες είχαν τα mail που έχουμε εμείς θα κάναν και αυτοί οι διαδικτυακές έρευνες.
0: Ωραία, ένα λεπτό λοιπόν να τα ξεχωρίσουμε. Αρχικά υπάρχει η δημοσκόπηση που βασίζεται στο τηλέφωνο, απλά και λαϊκά τα θέτω για να τα καταλαβαίνουμε όλοι, και η δημοσκόπηση που βασίζεται στο διαδίκτυο. Πάμε πρώτα στις τηλεφωνικές, ας τις ονομάσουμε, έτσι, δημοσκοπήσεις. Ωραία. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αναρωτιούνται και λένε, και πού ξέρω εγώ, ρε Γιώργο, για τις τηλεφωνικές. Τώρα θα πάμε μετά στην ψηφιακή, που νομίζω ότι εσείς ψηφιακοί είναι οι δημοσκοπήσεις σας. Ωραία, πάμε στις τηλεφωνικές. Πρώτα απ' όλα, να κάνω μια ερώτηση που θέλω εγώ. Είναι μόνο σε σταθερά τηλέφωνα?
1: Όχι, είναι και σε κινητά.
0: Και κινητά. Ωραία. Παλαιότερα στις έρευνες αχρωματικότητας των ραδιοφώνων ήταν μόνο στα σταθερά, γι' αυτό το ρώτησα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε αυτό. Πού ξέρει ο Έλληνας πολίτης αν κάποια τηλέφωνα δεν τα έχει κρατήσει η δημοσκοπική για να εξυπηρετήσει κάποιον τα θέλω? Παράδειγμα, δηλαδή ξέρω ότι αυτά τα τηλέφωνα έχουν απαντήσει σε προηγούμενη δημοσκόπηση ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο να μην τα ξανααξιοποιήσει άμα χρειαστεί, άμα τα θέλει κάποιος, άμα υπάρχει με κάποια συμφωνία για να ξαναυπάρξει ένα ανάλογο ποσοστό για την Νέα Δημοκρατία. Παράδειγμα φέρνω, έτσι, μπορεί ναι. Και για άλλα κόμματα.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό μπορούν να το πούνε και για τα mail, έτσι.
0: Ναι, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Θα σου πω όμως.
0: Ότι υπάρχουν και ψεύτικα mail και ίσως το δείγμα αυτό να μην είναι αντιπροσωπευτικό.
1: Θα σου πω. Εμείς έχουμε μια βάση πολύ μεγάλη, όπως σου είπαμε, mail. Σε αυτή τη βάση μπαίνουν mail, κάποιοι διαγράφονται, κάποιοι εγγράφονται καινούργοι. Μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορεί κάποιος να εγγραφτεί και εμείς να τον βάλουμε στο πάνελ μας. Έτσι. Και αυτή η βάση ανανεώνεται και έτσι εμείς στέλνουμε και σε νέους ανθρώπους και σε παλιούς να λαμβάνουν μέρος στην έρευνα. Τώρα, στα τηλεφωνικά τι γίνεται? Εσύ πιστεύεις ότι αυτά τα 1000 τηλέφωνα, αυτό 1000 δείγμα λένε ότι ναι, κάνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες. Που 1000 γιατί? Γιατί τουλάχιστον 1000 λέει ο νόμος, η νομοθεσία. Εμείς παρεπιπτόντως παρένθεση έχουμε 4000 δείγμα στις έρευνες μας.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι?
0: Δηλαδή,
1: τέσσερις εταιρείες δημοσκοπήσεων μαζί, αν τις βάλεις, βγάζουν την interview.
0: Αλλάζουν όμως, αλλάζουν οι αριθμοί σε πόσους ρωτάτε πράγματα, αλλά δεν γνωρίζουμε από αυτούς τους 4000, αυτή είναι η ερώτηση. Πώς είναι αληθινή? Ναι, αλλάζουν όμως, αλλάζουν οι αριθμοί σε πόσους ρωτάτε πράγματα, αλλά δεν γνωρίζουμε από αυτούς τους 4000, αυτή είναι η ερώτηση. Πώς είναι

0: να εντοπίσω εγώ σαν δημοσκόπος τι ψηφίζει ο καθένας. Εγώ στέλνω σε ένα mail μία πρόσκληση, σε δεκάδες χιλιάδες mail μάλλον μία πρόσκληση, και αυτοί λαμβάνουν μέρος σε μία δημοσκόπηση και μου λένε τι ψηφίζουν. Δεν ξέρω το κάθε mail τι ψηφίζει. Ενώ στο τηλέφωνο, ενώ στο τηλέφωνο αυτό είναι πιο εύκολο, γιατί ο τηλεφωνητής που βλέπει έναν αριθμό τον καλεί.
1: Σωστό. Εκεί μπορείς να κρατήσεις μια σημείωση.
0: Μπράβο. Και του λέει ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, τσακ, το συνδέει στο τηλέφωνο με το κόμμα. Μπράβο. Τώρα δεν το λέω αυτό για να μην.
1: Καταλαβαίνω, όχι. Κρατάς μια σημείωση το 6945 πάει λέγοντας.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Απάντηση αυτό. Μπορεί να είναι πιο εύκολο όμως.
0: Ναι, δεν γίνεται όμως. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν γίνεται. Είναι προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή...
1: Το ίδιο θα γινόταν όμως και με ένα email τώρα που το σκέφτομαι.
0: Πώς?
1: Γιατί ας πούμε πες το δικό μου το email που είναι σε ρετ.στάδε, ξέρω εγώ, papaki@gmail.com. Έχω ψηφίσει σε μια δημοσκόπηση. Εσείς δεν το βλέπετε αυτό, ότι αυτό το email
0: όχι.
1: έχει ψηφίσει. Α, είναι ανώνυμα.
0: Όχι, υπάρχει η πλατφόρμα marketing με mail που στέλνει απλά τα mail. Και μέσα σε, αυτό το, σε αυτή την πρόσκληση έχεις ένα link που πας σε μια άλλη πλατφόρμα.
1: Α, και δεν φαίνεται το email.
0: Δεν φαίνεται καθόλου.
1: Ωραία. Αλλά έτσι πώς μπορείτε και ξέρετε αν είναι αληθινό το email εφόσον υπάρχει μεσάζοντας? Γιατί εγώ άμα κάνω και δεύτερο email, ας πούμε, και το πω σε ρετ.στάσος@gmail.com, πού θα ξέρεις εσύ εγώ αν το χρησιμοποιώ σωστά? Μπορεί να έχω δύο email εγώ.
0: Ωραία. Αν εσύ...
1: Παράδειγμα φέρνω τώρα. Έτσι, μπορεί και άλλοι να το κάνουν αυτό. Όχι,
0: ναι,
1: μόνο
0: ναι,
1: εγώ.
0: Φυσικά. Εδώ θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Τις προάλλες είχαμε κάνει μια έρευνα, όχι διαδικτυακή, τέλος πάντων με κάτι χορηγούμενες στο Facebook. Δοκιμάζαμε κάτι, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν το είδες καθόλου. Και αυτή την έρευνα την πήρε ένα συγκεκριμένο κόμμα, πήρε το link, το έστειλε σε μια ομάδα φίλων του κόμματος μέσα στο Facebook και ξαφνικά βρέθηκε αυτό το κόμμα πρώτο, ενώ είναι τελευταίο.
1: Ναι,
0: και λες τι γίνεται.
1: Μπήκανε όλοι και ψηφίσανε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει, αλλά και πάλι αυτό το ελέγχουμε και με σταθμίσεις και άλλες δικλείδες ασφαλείας. Ναι. Είμαστε σίγουροι για αυτό που βγάζουμε. Αλλά τι θέλω να σου πω. Στο mail, εμείς στην πλατφόρμα, όταν πέφτουν ερωτηματολόγια, βλέπουμε ένα IP. Δεν μπορείς εσύ, αν κάνεις δύο mail και λάβεις την πρόσκληση αυτή και στα δύο mail, δεν μπορείς να απαντήσεις δεύτερη φορά.
1: Άμα πάω από άλλη IP, μπορώ.
0: Άμα πας από άλλη IP, ναι.
1: Αυτό είναι,
0: αλλά είναι
1: να
0: δυνατό
1: πω.
0: Να το κάνεις αυτό το, ναι, πράγμα και πόσες φορές να το κάνεις?
1: Για τα συμφέροντα εκεί έξω, Γιώργο, όλα τα κάνεις.
0: Πόσες φορές θα το κάνεις?
1: Όλα
0: εσύ,
1: τα
0: Γρηγόρη.
1: Κάνουν. Εντάξει, ναι, εγώ δεν θα το κάνω. Εγώ δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω, οι οποίοι είναι μονικοί και υπάρχει περίπτωση να κάνουν και χίλια email και να μπουν και να κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Ωραία.
1: Καταλαβαίνω όμως ότι υπάρχει ένας έλεγχος.
0: Μπράβο, γι' αυτό υπάρχουν και οι σταθμοί συστατιστικά,
1: ναι,
0: που αυτό το αποκλείουν. Δεν μπορεί δηλαδή να βγαίνει ο άλλος να μου λέει ότι. Έτσι όπως ψηφίζει, βλέπουμε εμείς μια συμπεριφορά. Δεν μπορεί να βλέπω εγώ στο past vote, δηλαδή στο τι ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές, να βγαίνει, ας πούμε, τι να σου πω.
1: Αλλάζουν ραγδαία τα ποσοστά εμείς.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Υπάρχει στάθμιση εκεί που ρίχνει το ένα, ανεβάζει το άλλο.
1: Ναι.
0: Το καθεξής.
1: Εμένα μου κάνουν γενικά πάρα πολύ εντύπωση κάποια ποσοστά. Ας πούμε, μου φαίνεται περίεργο και πρέπει να σου το πω αυτό. Το ότι σε κάποιες δημοσκοπήσεις συμπεριλαμβάνουν, και πιο παλιά το κάνανε, κόμματα τα οποία δεν είχαν καν δημιουργηθεί. Γιατί εγώ, σαν ψυχολόγος, έχω ασχοληθεί με τη στατιστική και ξέρω ότι όταν δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει, ας πούμε, ένα κόμμα για παράδειγμα, πώς, ρε φίλε, το βάζω εγώ σε μια δημοσκόπηση σαν ένα πρόσωπο μόνο? Φέρνω σαν παράδειγμα τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Πριν δημιουργηθεί ο Τσίπρας, τον είχαν στις δημοσκοπήσεις, ενώ δεν ξέραμε ακόμα αν θα κάνει κόμμα, ποιους έχει δίπλα του, τι πρόγραμμα έχει, τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Τον βάζανε στις δημοσκοπήσεις. Για μένα είναι λάθος, Γιώργος, το λέω.
0: Ωραία.
1: Κανονικά θα πρέπει να υπάρχουν μόνο τα κόμματα τα οποία έχουν προγράμματα και τα οποία ξέρουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι, ποιους συνεργάτες έχουν, για να μπορεί να είναι δίκαιο.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι όλα προσωποκεντρικά.
0: Αρχικά παρένθεση. Τώρα που έγινε το κόμμα της Καριστιανού, έχουμε κάποιο πρόγραμμα?
1: Έχουμε...
0: Όχι. Άρα τι άλλαξε?
1: Ναι, θα πάμε και εκεί.
0: Εντάξει, θα πάμε και εκεί.
1: Θέλω λίγο να δούμε το ότι.
0: Θα σου πω.
1: Για ποιο λόγο να έχουμε, ας πούμε, στη δημοσκόπηση ένα κόμμα το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα, και με το Σαμαρά? Να, έλα το παράδειγμα αυτό. Τώρα το βλέπουμε με το Σαμαρά.
0: Ωραία, θα σου απαντήσω. Αρχικά, αυτό ήταν μια απόφαση που πήρε ο ΣΕΔΕΑ. Παρένθεση, αν θες να κάνουμε και τη συζήτηση για το ΣΕΔΕΑ, γιατί λένε για την ίντερβιου ότι δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ κλπ. Την κάνουμε και αυτή τη συζήτηση.
1: Ό,τι θέλεις, πες το. Τι είναι το ΣΕΔΕΑ?
0: Ο ΣΕΔΕΑ είναι ο Σύλλογος Εταιριών Δημοσκοπικών Εταιριών Ελλάδος.
1: Δημοσκόπησης και έρευνα αγοράς.
0: Μπράβο, ναι. Πήρε μία απόφαση αυτός ο Σύλλογος που έλεγε ότι εμείς δεν θα μετρήσουμε, οι εταιρείες που είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ δεν θα μετρήσουν ούτε την Καριστιανού ούτε το Σαμαρά μέχρι να γίνει το κόμμα. Η interview πράγματι νομίζω ήταν η μόνη εταιρεία ή αντι δεύτερη εταιρεία που μέτρησε και Καριστιανού και Τσίπρα πριν κάνουν επίσημα το κόμμα τους. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί, ρε Γρηγόρη, και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι το είχαν πει ότι θα κάνουν κόμμα. Το είχαν πει.
1: Εντάξει.
0: Και κάναν προεκλογικές εκστρατείες κανονικότατα. Βγαίνανε, κάνανε εκδηλώσεις.
1: Περίμενε, Γιώργο. Και εγώ μπορεί να βγω να πω ότι αύριο θα κάνω.

0: κόμμα, αν και έχω δηλώσει ότι δεν πολιτεύομαι, μπορεί αύριο να πω ότι θα κάνω κόμμα. Και σπάει ο διάολο το ποδάρι του, μπορεί κάτι να πάθω, χτύπα ξύλο και να μην κάνω. Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις όλες αυτές πέσαν έξω.
1: Όχι, γιατί πέσαν έξω, τι άλλαξε δηλαδή.
0: Αν δεν, τελικά δεν έκανε κόμμα ο Τσίπρας.
1: Ωραία, την επόμενη φορά δεν θα σε μετρούσαμε. Πολύ απλό. Και τι έγινε. Μα να σου πω το εξής περίεργο.
0: Δεν είναι δίκαιο για τους υπόλοιπους, γιατί το έχω στο μυαλό μου έτσι. Γιατί συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Δεν γίνεται να συγκρίνεις ένα κόμμα συγκροτημένο, το οποίο έχει τις απόψεις του, με ένα πρόσωπο. Γι' αυτό είναι η ερώτηση αυτή,
1: ναι,
0: καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ τώρα Καριστιανός δεν ξέρω τι υποστηρίζει. Τότε πριν κάνει το κόμμα, έλεγα ρε παιδιά, έχετε βάλει ένα πρόσωπο μέσα στις δημοσκοπήσεις και το συγκρίνετε με ολόκληρα κόμματα. Πλέον έχει ένα κόμμα, έχει έναν εκπρόσωπο τύπου. Εντάξει, δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα με προγράμματα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει.
1: Ναι. Πόσο δίκαιο είναι να σου στέλνω εγώ μια δημοσκόπηση, να θες να ψηφίσεις τον Τσίπρα ή την Καριστιανού και να επιλέγεις την επιλογή άλλο, επειδή δεν τους βλέπεις την παράθεση των κομμάτων. Πόσο δίκαιο είναι αυτό, γιατί αυτό γίνεται. Αυτό γινότανε μάλλον.
0: Πρόσεχε και το καλώδιο λίγο, σήκωσε το μικρόφωνο λίγο πιο πάνω, γιατί. Ωραία, ωραία, αυτό.
1: Καταλαβες, αυτό γινότανε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τους κάναμε δημοσκόπηση μέχρι πριν τους βάλουμε στην παράθεση των κομμάτων και την Καριστιανού και τον Τσίπρα, και αυτοί που θέλαν να τους ψηφίσουν πατούσαν άλλον. Άλλο κόμμα. Και έτσι έβγαινε το άλλο κόμμα.
0: Μα ρε παιδί μου, ο καθένας πατάει ό,τι γουστάρει. Δεν λέω.
1: Αίρεση, αλλά.
0: Εννοώ ρε παιδί μου ότι για μένα στο μυαλό μου δεν είναι δίκαιο αυτό. Okay, κατάλαβα τι εννοείς, ότι εσείς θέλατε να δείξετε τι πρόθεση υπάρχει.
1: Ναι, και
0: το είχατε έτσι στο μυαλό.
1: Και για τον Σαμαρά να σου πω.
0: Αλλά δεν βάζετε και ολονών τα κόμματα. Βάζετε συγκεκριμένα. Δεν μιλάω μόνο για εσάς προσωπικά, για δημοσκοπήσεις μιλάω.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή. Θα θέσω ένα ακραίο παράδειγμα. Τον Κασιδιάρη π.χ. Και αυτός βγήκε και δήλωσε ότι θα κάνει κόμμα. Δεν το βλέπουμε όμως στις δημοσκοπήσεις. Πότε θα το κάνει.
1: Οι άλλοι λέγανε Μάιο, όχι το τέτοιο, όχι.
0: Δεν είχαμε ημερομηνία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Αυτό που θες, αυτό θα δεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα δεις. Δούβρης.
6: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610 313 388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Είχαν βγάλει ποσοστό εδώ στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, ίδιο με αυτό που είχε στην Αθήνα. Δηλαδή είχαν βγάλει 14% ότι είχε στην Αθήνα και 14% ότι είχε και εδώ πέρα. Και μου φάνηκε όχι απλά περίεργο, μου φάνηκε ότι είναι λάθος αυτό που βγάλανε. Στο λέω ξεκάθαρα γιατί ζω, έχω επαφή με τον κόσμο και την κοινωνία εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και οι περισσότεροι λένε ότι για μας ο άνθρωπος που αλλίωσε την ιστορία και παρέδωσε το όνομα δεν παίρνει το ποσοστό που κατέγραφε η συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
1: Εντάξει.
0: Πώς δικαιολογείται δηλαδή αυτό?
1: Μπορώ να σου πω πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αρχικά μαζί σου, έτσι. Ο τύπος αυτός ξεπούλησε τη Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Το λέω. Εγώ συμφωνώ 100%. Όμως πρέπει να λάβεις υπόψη σου ότι ο κόσμος, υπάρχει κόσμος που δεν το ασπάζεται αυτό, εσύ. Δεν σου λέει τι, πώς πούλησε τη Μακεδονία. Αυτό, μα μέχρι πριν τη συμφωνία, τους Σκοπιανούς τους λέγαμε Μακεδόνες και μετά τον Τσίπρα τους λέμε Βόρειο Μακεδόνες. Καλά.
0: Δεν τους λέγαμε Μακεδόνες, ναι.
1: Ναι. Τι λένε όμως, εγώ το έχω ακούσει αυτό.
0: Έχουν διαφορετική άποψη.
1: Έχω ακούσει. Ναι. Εγώ μαζί σου όμως, οκ. Okay. Εν πάση περιπτώσει, για να σου πω δημοσκοπικά, εμείς το Ελλάς τέλος πάντων το βρίσκουμε στο ούτε 10% στην κεντρική Μακεδονία.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: 9,1%. Και όμως, γιατί σου κάνει εντύπωση?
0: Είναι
1: πρώην πρωθυπουργός.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Πήρε 17 στην κεντρική Μακεδονία στις εκλογές.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Πήρε 17. Τότε το δίνω εγώ 9.
0: Μου κάνει εντύπωση. Από πού κατάγεσαι, αν επιτρέπετε?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, είσαι και Μακεδόνας.
1: Ναι.
0: Μου λες τώρα ότι έχει 10%. Με τίποτα, ξέχνα το. Το Τσίπρα, εγώ τον βλέπω στο 5, maximum 6%. Εντάξει, θα μου πεις τώρα δεν είσαι δημοσκόπος, ούτε έχεις τα ερωτηματολόγια, ούτε όλα αυτά. Αλλά ακούω την κοινωνία, θα μου πεις δεν πάει έτσι. Το καταλαβαίνω.
1: Βρες τη Γρηγόρη, μα
0: άλλα
1: σου
0: λένε
1: λέω
0: και άλλα κάνουνε. Το ακούω, Γιώργο, αυτό.
1: 19-18 πήρε στις τελευταίες εκλογές.
0: Εντάξει,
1: και το πήρε μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, έτσι, όχι πριν.
0: Άλλο πράγμα εκείνο και άλλο αυτό. Πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει τι εστί Τσίπρα.
1: Ελπίζω. Δηλαδή, μακάρι, αλλά δεν το βλέπω. Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή τώρα το ότι ο κύκλος μας, εμάς και ο δικός σου και ο δικός μου μπορεί να έχουν αυτή την άποψη για τον Τσίπρα, δεν σημαίνει ότι αυτή είναι και η άποψη που έχει κι άλλος κόσμος. Έτσι, να σου δώσω ένα παράδειγμα, άμα έχουμε και χρόνο.
0: Ναι, ναι, έχουμε χρόνο. Έχουμε.
1: Δύο παραδείγματα θα σου δώσω. Αρχικά, πριν μια εβδομάδα ήμουνα για ένα καφέ με κάτι συμφοιτητές μου, πρώην συμφοιτητές μου, μάλλον, και είναι μικρότερη, είναι ακόμα στη σχολή. Εγώ έχω αποφοιτήσει, όπως είπα πριν. Λοιπόν, μου λέει αυτός ο φίλος μου, εγώ ξέρεις, δεν θέλω να αλλάξω το πρόγραμμα σπουδών της σχολής, δεν μου αρέσει καθόλου. Έχουμε πολλά οικονομικά, είμαστε μηχανικοί, θέλω να τα αλλάξω.
0: Ναι.
1: Του λέω εντάξει, να τα αλλάξουμε. Μου λέει και έχω μιλήσει και με την παρέα μου και αυτοί θέλουν να τα αλλάξουμε. Οπότε όλοι θα είναι μαζί μας. Να πάμε στον πρόεδρο της σχολής να ζητήσουμε αλλαγή προγράμματος σπουδών. Του λέω εντάξει, μαζί σου. Να μην κάνουμε όμως μια έρευνα να δούμε και τι λένε οι υπόλοιποι συμφοιτητές μας. Οι πρώην τέλος πάντων συμφοιτητές μου και οι απόφοιτοι. Μου λέει εντάξει, να κάνουμε, αλλά δεν χρειάζεται. Εγώ πιστεύω ότι όλοι είναι υπέρ στο να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών. Εντάξει, κάνουμε τη δημοσκόπηση, κάνουμε το ερωτηματολόγιο, του το παρουσιάζω. Πλειοψηφία δεν θέλει να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών. Μου λέει αποκλείεται, ψεύτικη δημοσκόπηση. Μου λέει πού το έστειλε στου δικού σου? Μα λέω, μα και δική μου ρε, εσύ είναι η ίδια μα παρέα. Ναι, θα έλεγαν.
0: Ναι.
1: Όχι, λέει, δεν το πιστεύω. Λέει, δεν θα το πάμε αυτό στον πρόεδρο τη σχολή. Τώρα, τι θέλω να σου πω. Επειδή ο κύκλο μα εμά λέει ναι, να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών, δεν σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι που δεν μιλάμε μαζί τους θέλουν ή δεν θέλουν να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών. Και τώρα θα σου πω και το δεύτερο παράδειγμα. Έχω μια πολύ καλή φίλη στην Αθήνα, την Σίλια. Είμαστε κολλητοί φίλοι, η οποία έχει ένα μειονέκτημα. Είναι αριστερή, ρε παιδί μου. Εντάξει.
0: Εντάξει, και οι αριστεροί έχουν ψυχή.
1: Και οι αριστεροί έχουν ψυχή. Αυτοί πολύ αριστεροί.
0: Εντάξει, και οι πολύ αριστεροί έχουν ψυχή.
1: Εντάξει, όχι, όχι. Τα άκρα δεν είναι ποτέ καλά. Τέλος πάντων, άκουσε να δεις. Μου λέει, αυτή έχει σπουδάσει θεατρικό σπουδών, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι του καλλιτεχνικού κόσμου. Καταλαβαίνεις. Μου λέει, εμένα ο κύκλος μου δεν ψηφίζει κανείς Μητσοτάκη. Απορώ, λέει, πώς βγαίνει, είναι δυνατόν? Εγώ είμαι σίγουρη, λέει, είναι νοθεία. Οι εκλογές είναι νοθεία. 40% πώς παίρνει. Εμένα κανένας δεν είναι. Δεν ξέρω κανένα που να έχει ψηφίσει Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: άκουσε,
1: σημαίνει όμως, ρε εσύ, Γρηγόρη, ότι δεν υπάρχει κόσμος που ψηφίζει Μητσοτάκη, όπως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κόσμος που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ απλά τα πράγματα.
0: Όπως σου ανέφερα και πριν. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα κόμματα τα οποία ίσως σε κάποιες δημοσκοπήσεις δεν έχουν τα ποσοστά που θα έπρεπε να έχουν. Εγώ σου φέρω ένα άλλο παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Βλέπω το Πασόκ. Το οποίο είχε πρόεδρο Ανδρουλάκη. Πιο παλιά, έτσι. Είχε πρόεδρο Ανδρουλάκη και είχε 8%. Γίνονται σοκοματικές εκλογές στο Πασόκ. πηγαίνουν παρεμπιπτόντως να πούμε νεοδημοκράτες στις ισοκομματικές εκλογές του Πασόκ, ψηφίζουν Ανδρουλάκη να εκλέγει πρώτος. Εκλέγεται πρώτος ο Ανδρουλάκης. Και ξανά έχουμε Πασόκ με πρόεδρο Ανδρουλάκη και του δίνουν δημοσκοπήσεις 14%. Για πες μου, αδερφέ, δηλαδή τώρα. Τι άλλαξε? Και από μέρα σε μέρα ίδιο κόμμα, ίδιος πρόεδρος και σχεδόν παίρνει 6 μονάδες.
1: Κοίταξε, κάνανε ένα συνέδριο το οποίο πρέπει να πούμε δεν ήταν πολύ κακό.
0: Γελάω.
1: Εσύ, δες λίγο τα συνέδρια των άλλων κομμάτων. Πλακώνονται μεταξύ τους, βρίζονται.
0: Ναι, γιατί πιστεύεις ότι το συνέδριο πήρε 5 μονάδες?
1: Θέλω να σου πω, συσπυρώθηκε λίγο.
0: Τι συσπυρώθηκε λίγο? Αυτό ήταν μια ξεφτύλα κυριολεκτικά. Το να άλλαζε πρόεδρος και να παίρνε τα πάνω του, το καταλαβαίνω το Πασόκ. Αλλά δεν άλλαξε πρόεδρος. Δηλαδή δεν ξέρω. Είναι περίεργα αυτά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Εγώ πρέπει να σου είμαι ειλικρινής, όπως είμαι με όλους. Δεν το πολύ εμπιστεύομαι το αποτέλεσμα. Το σκέφτομαι πολλές φορές και σε εκπομπές μου λέω: μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Δεν βλέπω να είναι σωστά αυτά που βγάζουν. Γιατί όμως? Γιατί θα το πάω με τις έρευνες ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Όπου εκεί υπήρχαν κάποια ραδιόφωνα, δεν θα στο κρύψω Γιώργο, οι οποίοι δίνανε κάποια λεφτά για να μπορούν να κάνουν ένα σεμινάριο. Ένα σεμινάριο το οποίο παρακολούθησα και εγώ και δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Υποτίθεται για να τους βοηθήσουν να ανεβάσουν τα ποσοστά τους. Τίποτα. Που μέσα από αυτά τα σεμινάρια, βάζω σε εισαγωγικά, είναι μια δικιά μου σκέψη αυτή, παίρνανε κάποια λεφτά για να μπορούν να βοηθάνε τα συγκεκριμένα ραδιόφωνα μέσα από τα λεφτά που πέραν υποτίθεται για τα σεμινάρια και να τους δίνουν ένα καλύτερο ποσοστό ακροματικότητας. Ραδιόφωνα όπως ο Focus FM 103,6, τώρα μιλάω για τη Θεσσαλονίκη, δεν θα αναφερθώ στις εταιρείες, που αν κατεβείς κάτω στον δρόμο και ρωτήσεις 10 ανθρώπους, ή 5 ή 6 θα σου πούνε στο ιδιοσιογραφικό ακούω Focus FM και μας δεν μας δίνανε τα ποσοστά που χρειαζόμασταν. Γιατί? Γιατί με αυτά τα ποσοστά θα πήγαινα εγώ στα Media Shop και θα έπαιρνα διαφημίσεις. Οπότε ένα τόσο σημαντικό γρανάζι του συστήματος που έβγαζε τις έρευνες ακροαματικότητας, εμένα μου έκανε πόλεμο με τη δημοσκόπησή τους. Κατάλαβες τι λέω?
1: Ναι.
0: Οπότε έχω εκεί την αμφιβολία. Και είναι η φάση που ρωτάνε και πολλοί και λένε, γιατί αυτό να μην συμβαίνει και με τα κόμματα? Γιατί κάποιοι, ας πούμε, να μην θέλουν να συντηρήσουν το ποσοστό τους και να έχουν στο μυαλό τους να προσελκύσουν κάποιους δημοσκόπους και να τους πούνε, ελάτε να συζητήσουμε ή να ανταλλάξουμε απόψεις και οτιδήποτε άλλο υπάρχει.
1: Να απαντήσω έτσι.
0: Βέβαια.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Πώς το έχεις στο μυαλό σου, θέλω να ακούσω.
1: Ναι. Δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα τι κάνει ο υπόλοιπος κλάδος. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Τη Vox Pop τη θυμάσαι?
0: Δυστυχώς όχι.
1: Ήταν μια εταιρεία δημοσκοπήσεων που μέχρι το 23 δραστηριοποιούταν σε πολιτικές δημοσκοπήσεις και έβγαζε και δημοσκοπήσεις το ντοκουμέντο. Που έβγαζε το Τζίπρα οριακά πιο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία μερικές φορές. Την επόμενη μέρα των εκλογών η Vox Pop έκλεισε. Εγώ γιατί να ρισκάρω να δίνω ό,τι να είναι και την επόμενη μέρα να μην υπάρχω? Ναι. Γιατί να το κάνω αυτό? Δηλαδή πόσα θα πρέπει να μου δώσεις για να μου εξασφαλίσεις το τζίρο μου, τον επόμενό μου τζίρο για τις επόμενες γενιές? Γιατί όπως βλέπεις η εταιρεία, η interview ήταν του πατέρα μου, τώρα είναι η δική μου. Αν τα είχε πάρει κάποτε ο πατέρας μου και έβγαζε ό,τι να είναι και την επόμενη μέρα είχε κλείσει,
0: δεν θα υπήρχε.
1: Δεν θα υπήρχε. Και δεν θα ήμουν και εγώ
0: σήμερα. Το καταλαβαίνω αυτό.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Υπάρχουν όμως και πολλές δημοσκοπικές που έχουν, ας πούμε, στην Κύπρο μία βάση που δεν υπάρχει καν. Τις προάλλες διάβαζα ένα άρθρο που λένε ότι μία δημοσκοπική στην Κύπρο, μία offshore, έχει εκεί μία βάση που πήγανε και ψάξανε πού είναι η βάση τους και δεν βρήκαν τίποτα. Ναι. Και για να μην αρχίσω να λέω τώρα για την αγορά και τους μπροστινούς και κάποιους ανθρώπους που καταχρεώνουν το κράτος και δεν γίνεται τίποτα, άστα να πάνε και ο κακός χαμός γίνεται. Αλλά υπάρχει αμφιβολία.
1: Υπάρχει, εντάξει, γι' αυτό και είπα.
0: Δεν μπορώ να μην στο πω, Γιώργο, δυστυχώς, γιατί
1: κάνεις.
0: Υπάρχει στον κόσμο και το βλέπω.
1: Και εγώ, ρε, εσύ, αν δεν ήμουν στον κλάδο, θα είχα. Θα ήμουν...
0: Δεν το νιώθεις και εσύ,
1: εντάξει,
0: δηλαδή, δεν δε σου έρχεται αυτή η άποψη.
1: Δεν το νιώθω,
0: ότι εδώ ο φίλος σου που μου είπε, σου είπε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, στο είπε. Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αμφιβολία.
1: Υπάρχει αμφιβολία. Εντάξει.
0: Και εγώ αυτό... την έχω την αμφιβολία. Στο έχω πει, στο εγώ σου έχω πει την άποψή μου.
1: Γι' αυτό σου είπα στην αρχή, κοιτάμε ποια εταιρεία διαβάζουμε. Δεν διαβάζουμε τα πάντα και ό,τι να είναι, όπου να είναι. Εντάξει. Επίσης, να σου πω και κάτι άλλο, εσύ. Αν δεν σ' αρέσει αυτό που σου δείχνω, μην με πυροβολείς εμένα. Εγώ είμαι αγγελιοφόρος. Εγώ τα νέα σου φέρνω. Αν δεν σ' αρέσει αυτό που σου δείχνω.
0: Έχετε ένα σημαντικό ρόλο όμως, Γιώργο. Γιατί ο κόσμος που βλέπει, ας πούμε, τις δημοσκοπήσεις, πάρα πολλοί λειτουργούν με αυτό το σύνδρομο του νικητή. Λένε δηλαδή, ποιος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, α, μπορεί να ρίξει το Μητσοτάκη, θα πάμε μαζί του. Υπάρχει ο τρόπος σκέψης αυτός. Και φυσικά υπάρχει και η αδικία του κόμματος ή του ανθρώπου, ας πούμε, σε μια δημοσκόπηση, που όταν έχει λιγότερο ποσοστό, του δίνεται λιγότερο ποσοστό, ας πούμε. Κάποιοι λένε αυτός τελείωσε και δεν τον στηρίζουν πλέον. Δηλαδή είναι κρίσιμος ο ρόλος των δημοσκοπήσεων. Δεν είναι κάτι απλό.
1: Πόσοι πιστεύεις επηρεάζονται?
0: Πάρα πολύ. Πιστεύω επηρεάζονται, ναι. Πάρα πολύ, ναι.
1: Λοιπόν, θα σου πω πάλι
0: γιατί
1: μια ιστορία.
0: Γιατί συζητιέται στα καφενεία η δημοσκόπηση.
1: Καλά, εντάξει, σίγουρα, παντού συζητιέται.
0: Ναι.
1: Αλλά, λοιπόν, πριν 20 περίπου χρόνια, ο πατέρας μου, νέος δημοσκόπος τότε, mm-hmm. Είχε κάνει μια δημοσκόπηση για την εφημερίδα Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Εδώ, τοπική. Mm-hmm. Από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που είχε κάνει, είχε μια ερώτηση, πρώτη ερώτηση έλεγε: πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις επηρεάζουν την κοινή γνώμη? Το 85% είπε ναι, την επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Η επόμενη ερώτηση ήταν: εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι η δημοσκόπηση μπορεί να σας επηρεάσει? 95% όχι, εμένα δεν με επηρεάζει.
0: Εκεί γίνεται.
1: Μισό λεπτό. Εμένα δεν με επηρεάζει, επηρεάζει εσένα. Πας στον άλλον, εσένα σε επηρεάζει? Όχι, ούτε εμένα με επηρεάζει, επηρεάζει τον διπλανό μου. Πας στον διπλανό, ούτε εμένα με επηρεάζει. Ποιον επηρεάζει τότε, ρε παιδιά?
0: Κοίτα, αυτό είναι η άρνησή τους που δεν θέλουν να πούνε ότι τους επηρεάζει. Αλλά τους επηρεάζει. Υποσυνείδητα συμβαίνει ότι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει. Δηλαδή, αν πας και πεις τον άλλον, καλά και τον κλέφτη, ακόμα πας να τον πεις σε κλέφτη, θα σου πει όχι, δεν είμαι κλέφτης. Αυτό δεν μπορείς να το εμπιστευτείς. Υποσυνείδητα λειτουργεί. Είναι έτσι. Είναι κάποιες πληροφορίες που περνάνε στο μυαλό και κανένας δεν ελέγχει αν αυτές οι πληροφορίες είναι έτσι όπως είναι. Αλλά.
1: Ως ΕΔΕΑ, γιατί δεν τις ελέγχει? Που όλοι εμάς μας κατηγορούν ότι το interview δεν είναι μέλος του ΕΔΕΑ.
0: Θα έπρεπε να υπάρχουν αρμόδιοι, λοιπόν, που να ελέγχουν.
1: Να σου πω κάτι για, να σου πω γιατί δεν τις ελέγχει.
0: Θα έπρεπε να υπάρχουν αρμόδιοι που να ελέγχουν τις δημοσκοπήσεις.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Και πόσες δημοσκοπήσεις βγαίνουν κάθε μέρα, 300 δημοσκοπήσεις. Ο καθένας βγάζει και μια δημοσκόπηση. Δεν λέω για συγκεκριμένους. Εδώ πέρα βλέπω κάτι στο Facebook. Ο άλλος στο Facebook ξεκινάει μόνος του, κάνει μια δημοσκόπηση,
1: ναι, ναι,
0: και την παρουσιάζει.
1: Βλέπω, ναι.
0: Κάτσε, ρε αδερφέ. Πώς μπορεί δηλαδή ο άλλος να παρουσιάζει ποσοστά και δεν υπάρχει κάποιος να του βάλει ένα χέρι? Πώς μπορεί ο άλλος να βλέπει ποσοστά σε μια σελίδα ενός YouTuber, ενός ανθρώπου από το Facebook και να λέει μετά στο καφενείο, όπως είπαμε πριν. Έχει 38% η Νέα Δημοκρατία να λέει.
1: Ναι,
0: πού το είδες? Σε μια δημοσκόπηση στο Facebook.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί γιατί δεν υπάρχει?
1: Όχι, δεν κάνουν μόνο αυτό. Ξέρεις, παίρνουν και τις δικές μας δημοσκοπήσεις και τις αλλάζουν, τις παραποιούν. Κάνουν Photoshop,
0: ναι,
1: και κολλάνε και τα λογότυπά μας μετά. Εμείς έχουμε φάει αποκλεισμό στο TikTok γιατί λέει άλλοι λογαριασμοί σας προσποιούνται και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, να σου πω για το ΣΕΔΕΑ.
0: Ναι.
1: Ο ΣΕΔΕΑ λοιπόν είναι ένα όργανο κατά την άποψή μας κάπως προβληματικό και γι' αυτό δεν είμαστε και μέλος του. Παίρνει κάποιες αποφάσεις τις οποίες δεν μπορούμε εμείς να τις καταλάβουμε και η έλεγχη που κάνει είναι αστήρεση, Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε μέλος στην ΕΖΟΜΑΡ. Η ΕΖΟΜΑΡ είναι ο αντίστοιχος σύλλογος παγκοσμίως και διεθνώς που είναι και υποχρεωτικό εκεί να είσαι μέλος, γιατί στο ΣΕΔΕΑ να πούμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι μέλος. Mm-hmm. Έτσι. Και από την ΕΖΟΜΑΡ, αν φας καταγγελία στην ΕΖΟΜΑΡ, κάκες. Θα έρθει τώρα ο καθηγητής του Χάρβαρντ που είναι μέλος της επιτροπής, της ελεκτικής επιτροπής της ΕΖΟΜΑΡ, να σε ελέγξει, κάκες. Ενώ αν γίνει καταγγελία στο ΣΕΔΕΑ, ξέρεις ποιος θα έρθει να σε ελέγξει? Ο συνάδελφός μου, ο Μάριος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δηλαδή, 7 δημοσκόποι είμαστε στην Ελλάδα. Θα έρθει ο συνάδελφός μου, ο άλλος ο δημοσκόπος, να με ελέγξει εμένα και εγώ να ελέγξω αυτόν?
0: Σωστό, αλλά το βρίσκεις λογικό? Μια Νέα Δημοκρατία η οποία έχει καλός ή κακός αποκαλυφθεί το ότι υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα ανοιχτά. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Άσε που λέει ο Λαζαρίδης δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Έχει έρθει δικογραφία, έχουν ξυλώσει 13 υπουργούς. Άσε τη στάχνη που ρίχνουν στα μάτια τα κανάλια. Εγώ σου λέω την αλήθεια εδώ. Υπάρχουν ανοιχτά σκάνδαλα. Σκάνδαλα υποκλοπών, σκάνδαλα ΠΚΠ. Η Νέα Δημοκρατία έχει ανοιχτά μέτωπα. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχει χάσει ποσοστό. Δεν γίνεται στις δημοσκοπήσεις, ρε Γιώργο. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, έγκληματα τεμπών, το ένα, το άλλο, παίρνει ποσοστό. Δηλαδή, μια Νέα Δημοκρατία του 2023 που ξεκίνησε και έχει αυτή την πορεία με ανοιχτά σκάνδαλα, με εγκλήματα, με το ένα, με κατηγορίες, με αποκαλύψεις. Εδώ πέρα στο τέλος την εμφανίζει ότι έχει συν 2%.
1: Συν 2% από τι?
0: Από το ποσοστό που είχε, ας πούμε, πριν αποκαλυφθεί ένα σκάνδαλο. Πώς γίνεται να αποκαλύπτεται σκάνδαλο και να μην χάνει ποσοστό και να κερδίζει ποσοστό? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γι' αυτό σε ρωτάω. Κανονικά θα έπρεπε ο κόσμος να πει ότι γυρίσαμε την πλάτη. Και το λέει ο κόσμος. Ακούω ακόμα και νεοδημοκράτες παλιούς να λένε: εγώ το Μητσοτάκη δεν το ψηφίζω. Τους ακούω να το λένε. Στο λέω, μέσα από την καρδιά μου στο λέω. Τους ακούω να το λένε. Και τα ποσοστά είναι εκεί που είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι στο 40 που ήταν,
0: 40 δεν είχε ποτέ. Αυτό το πήρε με την επειδή κάποια απέχουνε. 41%.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, να πάνε να ψηφίζανε.
0: Το ποσοστό δεν ήταν 41%.
1: Εντάξει.
0: Το ποσοστό έγινε 41% με την αποχή. Και θέλω να πάμε και στην αποχή μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλοί απέχουν.
1: Τι να σου πω, εγώ πολιτική δεν μπορώ να σου απαντήσω πολιτικά γιατί η Νέα Δημοκρατία παίρνει αυτό το ποσοστό που παίρνει.
0: Όχι, αν σου φαίνεται λογικό, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, το να παίρνει ας πούμε στην πρόθεση 25%, ενέρεση, μου φαίνεται λογικό.
0: Και να αποκαλύπτονται 10 σκάνδαλα και να την έχουμε μετά στο 27%.
1: Δίνει μάχη για αυτά τα σκάνδαλα όμως. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι. Εσύ λες ότι είναι σκάνδαλα, αλλά άμα ρωτήσει ένα μέσο νεοδημοκράτη, θα σου πει: εγώ δεν βλέπω κανένα σκάνδαλο.
0: Τα θέματα δεν τη λένε οι νεοδημοκράτες, το θέμα τι λένε οι Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες τους έχουν γυρίσει την πλάτη. Όταν βλέπεις ότι το 70% δεν θέλει Μητσοτάκη για πρωθυπουργό, δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Το παράδειγμα σου φέρνω. Αλλά στο πολιτικό.
1: Άμα λέει ένα 70, το υπόλοιπο 30 όμως θέλει ρε εσύ, Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, και το 30% θεωρείς ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Τι δηλαδή, ψηφίζει. Όσοι λένε δεν θέλουμε Μητσοτάκη, πρωθυπουργό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Οι άλλοι, και άμα βάλουμε και πόσοι απέχουνε, στις τελευταίες εκλογές πόσοι απήχανε. Μεγάλο ποσοστό. Πάνω από 50%.
1: Ναι.
0: Πάνω από 50%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό το 30% μπορεί και να απέχει. Πάμε στην αποχή όμως. Επειδή είσαι ενεργός, πόσοι απέχουνε. Είναι πολλοί, βλέπεις τα ερωτηματολόγια σας, πολλοί να λένε ότι δεν θέλουμε να απαντήσουμε, δεν θέλουμε να ψηφίσουμε.
1: Κοίταξε να δεις, τα ερωτηματολόγια μας, αυτοί που απαντάνε είναι και αυτοί που ψηφίζουν. Εντάξει, κάποιος που δεν ψηφίζει δεν ασχολείται με αυτά, δεν απαντάει και στις δημοσκοπήσεις. Είναι πολύ απλό. Οπότε αυτό εγώ δεν μπορώ τόσο πολύ να το εντοπίσω. Η αποχή είναι μεγάλη. Κάποιοι λένε ότι τώρα η Καριστιανού, ας πούμε, θα φέρει πολλούς ανθρώπους που δεν ψήφιζαν. Θα τους φέρει στην κάλπη.
0: Φούσκα είναι.
1: Εγώ δεν το βλέπω προσωπικά, αλλά okay, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Πάντως η αποχή, εντάξει, ναι, είναι πρόβλημα.
0: Είναι μεγάλη.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα και είναι πρόβλημα σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, όπου υπάρχει εκλογική διαδικασία στην Ελλάδα, η αποχή είναι μεγάλη.
0: Ναι, στο ερωτηματολόγιο σας υπάρχει και επιλογή του απέχω. Γιατί αλλιώς πώς βγαίνουν τα ποσοστά της αποχής. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Εμείς δεν βγάζουμε ποσοστά αποχής. Δεν λέμε ότι θα απέχει ένα 40% από την κάλπη.
0: Δεν έχει δηλαδή η μπάρα αυτή στις μετρήσεις σας, δεν υπάρχει μια μπάρα που λέει ότι αυτοί είναι που απέχουν, αυτοί είναι αυτοί που δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν.
1: Άλλο αναποφάσιστη ότι θα ψηφίσω αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα και άλλο δεν θα πάω να ψηφίσω. Υπάρχει αυτό, παίρνουμε κάποιες απαντήσεις εκεί, είναι πάρα πολύ λίγες όμως. Δηλαδή δεν κάνουμε κάποια πρόβλεψη για αυτούς.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει, γιατί σου ξαναλέω αυτό.
0: Άρα σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε δεν είναι αυτοί που υπάρχει περίπτωση να μην πάνε να ψηφίσουν. Αυτό καταλαβαίνω. Στην ουσία, οι αναποφάσιστοι είναι αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν ή αυτοί που θα απαντήσουν.
1: Αν κάποιος αναποφάσιστος δεν πάει να ψηφίσει, είναι πολύ πιθανό αυτό. Εντάξει, ξέρεις πάνε κάποιοι αναποφάσιστοι, ξέρεις πότε επιλέγουν τι θα ψηφίσουν.
0: Πότε.
1: Μέσα στο παραβάν. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πάνω από την κάλπη και μπορεί να είσαι ανάμεσα ενός δυο κομμάτων τέλος πάντων και να μην ξέρεις και να αποφασίσεις εκείνη τη στιγμή.
0: Σωστό. Θέλω όμως να σε πάω λίγο στα δικά μου τα κατάτοψη.
1: Ναι.
0: Και έχουμε μπροστά 10 λεπτά, γι' αυτό σε κράτησα στο τέλος. Θέλω να συζητήσω για τον πατριωτικό χώρο.
1: Okay.
0: Θέλω να συζητήσω για τον πατριωτικό χώρο. Εγώ έχω δηλώσει ότι δεν είμαι με κανένα κόμμα, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, δεν πολιτεύομαι, δεν έχω τέτοιο σκοπό, αλλά υποστηρίζω τον πατριωτικό χώρο. Όποιος και αν είναι αυτός. Θεωρώ ότι ο πατριωτικός χώρος, Γιώργο, και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου, έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην Ελλάδα. Γιατί? Θα στο θέσω λογικά. Γιατί έχουμε προβλήματα με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπουν οι Έλληνες πολίτες ότι, για παράδειγμα, αυτοί έχουν κάποια πλεονεκτήματα, ενώ εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Όπως λέγαμε και πριν ξεκινήσει η δεύτερη ώρα μαζί, σου είπα ότι εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους που φεύγουν στο εξωτερικό, ενώ άλλοι νέοι έρχονται με παράνομο τρόπο, τους δίνεται φαΐ, ηλεκτρικά είδη, μία στέγη, ενώ σε άλλους τα παίρνουν αυτά, σε άλλους τα χαρίζουν και κάποιοι πιστεύουν και στην αντικατάσταση πληθυσμού. Τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Πανευρωπαϊκά υπάρχει αυτό, ενισχύεται το πατριωτικό στοιχείο. Δηλαδή, λένε ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να τελειώσει αυτό. Η ισλαμοποίηση, πρέπει να τελειώσουν τα τζαμιά, πρέπει να τελειώσουν. Υπάρχει αυτή η άποψη εκεί πέρα έξω και δεν είναι ένα ποσοστό μικρό. Εγώ σου λέω, πιστεύω ότι είναι ένα 25% με 30%. Εγώ στο λέω αυτό. Μπορεί να είναι μεγάλο, το πιστεύω εγώ για τον ελληνικό λαό. Δηλαδή ότι το 30% έχει τέτοιες απόψεις πατριωτικές και φωνάζει περήφανα ζήτω η Ελλάδα. Στις δημοσκοπήσεις όμως δεν αποτυπώνεται αυτό το ποσοστό. Στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται στον πατριωτικό χώρο μάξιμουμ ένα 10%. Και αναρωτιέμαι και λέω, καλά ρε, πώς γίνεται οι πατριωτικές δυνάμεις να είναι μόνο 10%. Δεν μου κάθεται καλά αυτό στις δημοσκοπήσεις. Περίμενα περισσότερα ποσοστά στις πατριωτικές δυνάμεις. Ειλικρινά σου μιλάω.
1: Mm-hmm.
0: Εσύ πώς το βλέπεις?
1: Κοίταξε, αίσθησή μου είναι, τώρα προσωπική εκτίμηση, ότι δεν, το θέμα αυτό που περιγράφεις με τέλος πάντων τους μετανάστες, να το πούμε τώρα εδώ, που έρχονται και παίρνουν περισσότερα από όσα παίρνουν οι ίδιοι Έλληνες, δεν είναι τόσο έντονο όσο είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Συμφωνείς?
0: Όχι, θεωρώ ότι είναι το ίδιο.
1: Όχι.
0: Το ίδιο είναι.
1: Εγώ που έχω πάει, ας πούμε, πρόσφατα είχα πάει στη Στουτκάρδη, εκεί που έχω τα ξαδέρφια κλπ. Πήγαινα από μικρό παιδί, έτσι. Δηλαδή από 20 χρόνια.
0: Και εγώ δημοτικό στη Στουτκάρδη έβγαλα.
1: Σοβαρά?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα έχεις πάει τώρα πρόσφατα.
0: Και πρόσφατα έχω πάει.
1: Ρε εσύ, Τι κακό είναι αυτό που γίνεται στην κεντρική πλατεία εκεί πέρα.
0: Εντάξει, δεν είναι και Γαλλία.
1: Δεν είναι και Γαλλία.
0: Αλλά και στην Ελλάδα δεν είναι λίγοι, κάθε μέρα 800 έρχονται.
1: Εντάξει, μισό λεπτό όμως. Εγώ φοβόμουν να κυκλοφορήσω εκεί πέρα. Εντάξει. Αυτό στην Αριστοτέλους δεν συμβαίνει, με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Συμβαίνει και πάνω από την Αριστοτέλους.
1: Και η Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Πάνω από την Εγνατία, θες να πάμε μια βόλτα και στο Ραχάτι και στα κόλπα εκεί πέρα στη Ρωμαϊκή αγορά, να δούμε αν θα κυκλοφορούμε. Δεν είναι το θέμα μας όμως πόσους έχουμε εμείς και πόσους έχουν οι άλλοι. Όχι. Είναι το πώς αντιδράει ο κόσμος.
1: Θέλω να σου πω.
0: Ο κόσμος αντιδράει, να το ξέρεις.
1: Στο εξωτερικό, οι δεξιές, αυτές οι πατριωτικές δυνάμεις όπως τις περιέγραψες, είναι πιο ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Πολλές φορές είναι και πρωτοκόμμα σε κάποιες χώρες, έτσι.
0: Στην Ελλάδα, εγώ θέλω για την Ελλάδα
1: στην
0: να μιλήσω.
1: Ελλάδα, στην
0: πώς
1: Ελλάδα.
0: Πώς γίνεται ο πατριωτικός χώρος να έχει 10% και να μου βγάζουν δημοσκοπήσεις ότι ο Βαρουφάκης παίρνει 2,7. Δεν γίνεται τώρα ο Βαρουφάκης να παίρνει 2,7, για παράδειγμα σου λέω, και η Ελληνική Λύση να παίρνει 5%. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, σας παρακαλώ πολύ τώρα. Μην λέμε τρέλες. Να παίρνει, ας πούμε, 0,7 η Νέα Αριστερά που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πλέον αριστερά. Νέα Αριστερά και τη δίνουν 0,7. Δηλαδή, Βαρουφάκης με Νέα Αριστερά παίρνει περισσότερο από τον πατριωτικό χώρο. Δεν θα τρελαθώ τελείως.
1: Τι να σου πω.
0: Δηλαδή,
1: δεν ξέρω αν το καλύπτουν αρκετά αυτό το κομμάτι. Εδώ σκέφτεσαι λίγο το Σαμαρά. Που θέλει να έρθει για το καλό της χώρας και για να καλύψει αυτό το πατριωτικό κενό που υπάρχει.
0: Μα δεν είναι πατριώτης ο Σαμαράς, τον αντιρατσιστικό νόμο έφερε. Και θέλουν να τον κάνουν πατριώτη με το ζόρι. Και αυτό
1: λοιπόν.
0: Βγήκε και ο Θεοχάρης και έλεγε ότι είναι ακροδεξιός.
1: Ναι. Σε άκουσα εχθές που είπες ότι βγάλανε το Σαμαρά από το κοτέτσι και θα ξαναγυρίσει, έτσι δεν είπες.
0: Αφού κάνει κόμμα, έτοιμος είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Πράγματι, ο Σαμαράς έφυγε από το κοτέτσι της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εγώ νομίζω ότι μαζί του πήρε και άλλους ανθρώπους. Και αυτοί οι ψηφοφόροι που πήρε από τη Νέα Δημοκρατία έχουν φύγει ήδη. Οπότε πρόσεχε, όταν ο Σαμαράς κάνει νέο κόμμα,
0: ναι.
1: Δεν θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, θα βλάψει άλλους.
0: Ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Ο Σαμαράς, επειδή έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία ή τον διαγράψανε, δεν είναι νεοδημοκράτης. Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Τις περισσότερες ψήφους θα τις πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Μα ο στόχος του Σαμαρά.
1: Τις πήρε ήδη.
0: Ναι, μα ο στόχος του Σαμαρά όμως, Γιώργο, δεν είναι να. Πρώτα απ' όλα δεν έχει καμία σχέση με τον πατριωτικό χώρο. Τους ψήφους που θα πάρει θα τους πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό κάνει κόμμα ο Σαμαρά.
1: Αυτό σου λέω όμως, τους έχει πάρει ήδη ρε εσύ.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Που
0: πόσο βλέπεις το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πες μου. Δημιουργείται αύριο κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Πόσο βλέπεις το ποσοστό της Νέας
1: Δημοκρατίας. Πόσο το έδωσα στην τελευταία δημοσκόπηση. 28%.
0: Δεν ξέρω, 28% πόσο
1: 27 θα το δώσω.
0: 1% θα χάσει.
1: Δεν θα πάρει άλλο από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Στη Νέα Δημοκρατία είναι σαμαρική, ρε Γιώργο.
1: Ρε εσύ, έχουν φύγει ήδη αυτοί οι άνθρωποι.
0: Δηλαδή, δεν θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία ο νοδημοκράτης.
1: Μα έχει,
0: και θα κάνει τον πατριωτικό χώρο.
1: Η ζημιά που είναι να γίνει, έχει γίνει. Έχουν φύγει ήδη.
0: Δεν το πιστεύω αυτό. Ξέρεις γιατί. Ο Σαμαράς είναι ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Θέλω να σου υπενθυμίσω κάτι που σίγουρα το έζησες. Τη Χρυσή Αυγή. Ό,τι και αν ήταν η Χρυσή Αυγή. Ήταν κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και είχε φτάσει τρίτο κόμμα. Είχε ένα καλό ποσοστό. Η Χρυσή Αυγή μπήκε φυλακή γιατί ο Σαμαράς έκανε κάποιες σωστές ή λάθος κινήσεις. Έτσι. Έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, ο καθένας κρίνει διαφορετικά. Δεν θα τοποθετηθώ εγώ για ποια είναι η άποψή μου. Έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και με αυτόν τον τρόπο πήγε κόντρα σε κάθε Έλληνα. Ονόμασε τον Έλληνα που είναι περήφανος και σηκώνει μια ελληνική σημαία φασίστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αυτόν τον Σαμαρά, πίστεψέ με, επειδή σου λέω ανήκω στον πατριωτικό χώρο, οι πατριώτες δεν πρόκειται να τον ψηφίσουν. Δεν πρόκειται να το ψηφίσουν. Δηλαδή τα χέρια να τους τα κόψεις και τα δύο, Σαμαρά δεν θα ρίξουν. Να το ξέρεις, το λέω εγώ που τους ζω. Τώρα αν οι δημοσκοπήσεις βγάλουν το ότι ο πατριωτικός χώρος ψήφισε Σαμαρά, εγώ θα γελάσω. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς έρχεται για να γκρεμίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και άμα οι δημοσκοπήσεις δεν δώσουν τα ποσοστά αυτά, πιο χαμηλά, 1% δεν θα χάσει με τίποτα Μητσοτάκης. Εγώ θα φωνάζω με αυτό το μικρόφωνο και στο παραδέχομαι, Γιώργο, ότι είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις.
1: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, πιστεύεις ότι αυτός που θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και θα πάει να ψηφίσει Σαμαρά, αυτή τη στιγμή απαντάει στις δημοσκοπήσεις ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαρικός δηλαδή ψηφίζει Νέα Δημοκρατία τώρα.
0: Ο Σαμαρικός αυτή τη στιγμή, Σαμαρικοί αρχικά είναι πάρα πολλοί που ανήκουν, είναι ήδη στη Νέα Δημοκρατία ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα αποχωρήσουν. Θες να σου πω και κάποια ονόματα, εγώ τους έχω στο μυαλό μου. Και κάνανε ήδη κάποιες κινήσεις. Χρυσομάλης, κάπως έτσι λέγεται ένας βουλευτής.
1: Ναι.
0: Που πιστεύω ότι θα αποχωρήσει, θα πάει στο Σαμαρά. Πιστεύω ότι θα έχουμε τέτοιες ανακατατάξεις. Πιστεύω θα δημιουργηθεί δηλαδή ένας σεισμός στη Νέα Δημοκρατία. Είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί, νεοδημοκράτη. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός και ένας ενεργός πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας και οι δύο νεοδημοκράτες, ναι. Οι οποίοι θα έρθουν σε σύγκρουση, ρε Γιώργο. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Θα το δούμε. Δεν το έχω μετρήσει, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτοί που είναι να ψηφίσουν Σαμαρά έχουν φύγει ήδη από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν πάει σίγουρα ως ένα σημείο στον Βελόπουλο. Σε άλλα μικρά κόμματα. Θα το δούμε.
0: Πάντως, έτσι όπως τα λες εσύ, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τώρα έχω ανοίξει μια δημοσκόπηση τυχαία.
1: Ναι.
0: Ο πατριωτικός χώρος, πες, έχει. Σου βάζω εγώ ένα μάξιμουμ με τη νίκη μέσα, σου βάζω ένα 10% ό,τι έχει. Δηλαδή, άμα έρθει ο Σαμαράς, παιδιά, και έτσι πως το περνάς εσύ, ας πούμε, αυτό το μήνυμα, το ότι θα χτυπήσει τον πατριωτικό χώρο Σαμαράς. Ο πατριωτικός χώρος πού θα πάει, φίλε. Δηλαδή, στο πόσο ποσοστό θα καταλήξει.
1: Έλα, εσύ τώρα, νομίζω το ισοπεδώνουμε λιγάκι.
0: Το ισοπεδώνουμε γιατί όντως είναι ισοπεδωμένο.
1: Υπάρχουν πατριώτες στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
0: Ποιοι?
1: Έλα, εσύ, βλέπουν εκεί πέρα, τσιμπάνε με τα Ραφάλ, με το ένα, με το άλλο, τσιμπάνε. Με τις Μπελαρά.
0: Δεν το πιστεύω. Θεωρώ ότι με αυτά που γίνονται τώρα και με τις εξαγορές από διάφορες ξένες δυνάμεις και με την Golden Visa, γιατί παίζει πολύ και το τουρκικό στοιχείο, το τουρκικό στοιχείο με τα νησιά, υπάρχουν θέματα με την 25ο μεσημβρινό, με το Αιγαίο, με τη συνεκμετάλλευση. Ο Έλληνας είναι σαν αμένα κάρβουνα. Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή ξεστιφωνάζει από μέσα του. Η Ελλάδα στους Έλληνες. Ναι. Αυτό φωνάζει. Και υπάρχουν πολλοί. Και θέλω να μου υποσχεθείς, γιατί έχουμε ένα λεπτό, το ότι θα ξανακάτσεις απέναντί μου.
1: Όποτε θες.
0: Και ότι θα ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση σε. Όποτε είναι. Ένα μήνα θες. Δύο μήνες
1: θες.
0: Για να έχουμε τα καινούργια δεδομένα.
1: Ωραία. Εγώ σου λέω, βγάζουμε δύο δημοσκοπήσεις το μήνα. Μπορούμε να έχουμε ένα μηνιαίο ραντεβού, να έρχομαι να,
0: ναι,
1: να στα λέω.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Διαφωνούμε, συμφωνούμε, δεν έχει σημασία.
0: Μα αυτό είναι η υγεία στη συζήτηση, να διαφωνούμε για να έρχομαστε σε την παράθεση.
1: Συμφωνώ.
0: Κάτι ακόμα που θυμήθηκα, και ο γάμος των ομοφυλοφίλων έχει παίξει χαρακτηριστικό ρόλο σε όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Σίγουρα. Δημοσκοπικά αυτό όμως το βλέπεις, δεν το βλέπεις? Ότι από τότε, αν δεις δηλαδή την ανάλυση των δημοσκοπήσεων, από τότε που ψηφίστηκε αυτή η νομοθεσία μέχρι και σήμερα, η Νέα Δημοκρατία έχει πονέσει.
0: Σωστό. Οπότε κρατάω αυτό που είπες. Ο Γιώργος πλέον προστίθεται στην εκπομπή, το λέω να το ξέρετε, θα έρχεται εδώ πέρα και θα πατάμε ένα στον άλλον κουτουλιές πάντα με απόψεις, έτσι, για το τι συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις.
1: Χαρώ πάρα πολύ.
0: Γιατί θα τρελαθώ τελείως. Εντάξει,
1: έτσι,
0: χάρηκα καλά, πάρα πολύ, Γιώργο. Υγεία και ευλογία να είσαι. Ευχαριστούμε.
1: Καλά.
0: Σε ευχαριστούμε για όλα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Ακούσαμε τον Γιώργο Βασιλιάδη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πλέον θα συζητάμε και για τις δημοσκοπήσεις με έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος είναι ενεργός στις δημοσκοπήσεις. Και ας μαλώνουμε. Και ας του λέω εγώ ότι ο πατριωτικός χώρος έχει 25%.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται θρύλες στην Πάτρα με την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας λυκείου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν μυστηριωδώς χθες, καθώς μετά το πέρας των εξετάσεων δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι της και την οικογένειά της. Ο πατέρας του κοριτσιού πήγε χθες το μεσημέρι στην ασφάλεια πατρών και δήλωσε επίσημα την εξαφάνιση του παιδιού του. Η κινητοποίηση των αρχών είναι άμεση. Ωστόσο, η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγει καταθέσεις από το φιλικό και σχολικό περιβάλλον της 16χρονης για τον εντοπισμό της. Σημαντικές μετακινήσεις και αλλαγή συσχετισμών προκαλούν στο πολιτικό τοπίο οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία ακόμα προηγείται στις αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα μέτρηση της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ, στην πρόθεση ψήφου προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 22,7, ακολουθούμενη από την Ελλάς με 12,1 και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 9. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού καταγράφει 8,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε φάση εξαήλωσης, συρρυκνούμενος στο 1,8%. Παράλληλα, η αδιευκρίνηστη ψήφος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 13,1%, ενώ το 69% των ερωτηθέντων καταγράφει έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση της χώρας, θεωρώντας ότι βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, και μόνο το 26% πιστεύει ότι τα πράγματα πάνε στη σωστή κατεύθυνση. Το δε 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με πέρυσι. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση δείχνει ότι οι πολίτες θεωρούν ως μεγαλύτερη μεγαλύτερα προβλήματα την ακρίβεια με 47%, την οικονομία 33% και την κρίση των θεσμών με 23%. Η αρνητική αξιολόγηση επεκτείνεται και στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, που συγκεντρώνει 66% αρνητικές γνώμες. Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 80% αρνητικές γνώμες και μόνο 14% θετικές. Στο ερώτημα αν ψηφίζουν για πολιτική αλλαγή, απαντά θετικά το 62%, ενώ για πολιτική σταθερότητα το 30%. Σε μια κρίσιμη διπλωματική κίνηση, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι απίφθινε χθες το βράδυ ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, καλώντας τον να τερματίσει τις εχθροπραξίες και προτείνοντας μια συνάντηση ενώπιον. Ο Ζελένσκι υπογραμμίζει στην επιστολή του ότι φθάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, ζητώντας παράλληλα την επιτήρηση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Εκτιμάται ότι η αντίδραση της Μόσχας θα είναι άμεση, αφού το περιεχόμενο της επιστολής εξεταστεί με κάθε λεπτομέρεια από το επιτελείο του Πούτιν. Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνδιαλλαγής, σημειώνοντας ότι θα βρούμε εκείνους στην Ουκρανία που θα υπογράψουν τη συμφωνία. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η νομικοί θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμος πρόεδρος λόγω της παράτασης της θητείας του υπό τον στρατιωτικό νόμο. Από το Ηράκλειο Κρήτης αναμένεται σήμερα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να πει ότι ο κύβος ερήφθη για την απόφασή του να δημιουργήσει νέο κόμμα. Η ανακοίνωση ίσως θυμίσει την πολιτική άνοιξη που ο κύριος Σαμαράς είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο του 1993. Φαίνεται ότι η βεντέτα με την οικογένεια Μητσοτάκη αναθερμαίνεται μετά από 33 χρόνια. Παράλληλα, σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με στόχο να ανασυντάξει την επικοινωνιακή στρατηγική του μετά τη δημοσκοπική καθίζηση που έχει υποστεί μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Ενώ λίγες ώρες αργότερα, προς το μεσημέρι, συγκαλείται η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να ξεκαθαριστεί η θέση αλλά και οι προθέσεις του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου μπροστά στο ενδεχόμενο συνολικής εξαήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, τελικές αποφάσεις θα ληφθούν κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
2: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με λίγες συννεφιές αλλά και ηλιοφάνεια. Θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
5: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
12: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στον νόμο. Σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
13: Νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
14: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
15: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
16: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
17: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
17: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
18: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
21: Νιάου.
20: Νιάου. Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
22: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
20: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
22: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
24: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
25: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
26: Θυμάμαι
25: Πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει

0: μέσα στην ιστορία οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος.
1: Κι αν έχετε ζήσει.
0: Γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί, ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρεις.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, αλλά τα γεγονότα δεν είναι καλά. Τα διεθνή γεγονότα, έχουμε ασχοληθεί τώρα με τα μέσα, με τις εκλογές που έρχονται, την προεκλογική αγώνα, και στη Ρωσία και στην Ουκρανία αναμένεται να κλιμακωθεί ο πόλεμος πάρα πολύ.
0: Έχουμε άσχημες εξελίξεις δηλαδή.
1: Και αν κλιμακωθεί.
2: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983,
3: και συνεχίζουμε μαζί.
1: Ή την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη όλοι.
0: Ο λαός τι φταίει, Δημήτρη? Ο λαός τι φταίει? Να γκρεμίσουν τη Θεσσαλονίκη? Για ποιο λόγο η Θεσσαλονίκη πήρε την απόφαση, η Αθήνα, για αυτό που έγινε? Συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, αδερφέ.
1: Ναι, αλλά η κυβέρνηση λέει ότι οι Ρώσοι είναι αντιπαλοί μας.
0: Η κυβέρνηση λοιπόν το λέει αυτό, όχι ο λαός.
1: Ναι, αλλά η κυβέρνηση υποτίθεται λέμε, που δεν συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, ότι εκπροσωπεί το λαό.
0: Η κυβέρνηση εκπροσωπεί μόνο την κυβέρνηση, κανέναν άλλον.
1: Ναι, αλλά κοίτα να δεις. Ο Λαυρόφ, ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέη Λαυρόφ, έχει εξαπολύσει μία προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να απομακρύνουν τους διπλωμάτες και τους πολίτες τους από το Κίεβο πριν η Ρωσία εξαπολύσει συστηματικά πλήγματα. Αυτό είναι μια σοβαρή ένδειξη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έρχεται σε μια νέα πολύ πιο επικίνδυνη φάση. Δεν πρόκειται για απλή ρητορική κλιμάκωση. Πρόκειται για προειδοποίηση στρατηγικού χαρακτήρα με αποδέκτες όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά κυρίως την Ουάσιγκτον, τον ΝΑΤΟ και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που εδώ και χρόνια λειτουργούν ως πολιτικοί, στρατιωτικοί και επιχειρησιακοί υποστηριχτές της Ουκρανίας. Η ουσία του μηνύματος Λαυρόφ είναι σαφής. Η Μόσχα θεωρεί πλέον ότι οι δυτικές δυνάμεις δεν βρίσκονται απλώς στα παρασκήνια της σύγκρουσης, αλλά έχουν μετατραπεί σε άμεσους συντελεστές της ουκρανικής πολεμικής μηχανής. Εμείς πόσα οπλικά συστήματα έχουμε στείλει στην Ουκρανία? Η παρουσία Αμερικάνων και Ευρωπαίων αξιωματούχων, συμβούλων στρατιωτικών και ειδικών στελεχών πληροφοριών στην ουκρανική πρωτεύουσα δεν αντιμετωπίζεται πλέον από τη Ρωσία ως διπλωματική κανονικότητα, αλλά ως ένα μέρος μιας ευρύτερης στρατιωτικής υποδομής που συμβάλλει στη στοχοποίηση ρωσικών εδαφών με πυράβλους και ντρόουνς. Και εμείς έχουμε στείλει οπλικά συστήματα στο Ζελένσκι. Η Δύση δεν πρέπει να αγνοήσει το τελεσίγραφο Λαυρόφ. Η κανονικότητα ορέσνικ, σύμφωνα με αυτή τη λογική, η προειδοποίηση για αποχώρηση διπλωματών και πολιτών πριν από τα ρωσικά πλήγματα δεν είναι ένδειξη επιθετικής απερισκεψίας, όπως επιχείρει να την παρουσιάσει η Δύση. Αντίθετα, μπορεί να διαβαστεί ως μια τελευταία προσπάθεια της Μόσχας να αποφευχθεί η άμεση θανάτωση δυτικών υπηκών και κατ' επέκταση μια ανεξέλεγκτη στρατιωτική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ. Εμείς είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ. Με άλλα λόγια, η Ρωσία λέει στη Δύση: γνωρίζουμε τι κάνετε, γνωρίζουμε που βρίσκεστε, αλλά σας δίνουμε μια ευκαιρία να απομακρυνθείτε πριν πληγούν εγκαταστάσεις που θεωρούμε νόμιμους στρατιωτικούς στόχους. Και πιθανότερο είναι η Μόσχα να εξετάζει πλέον τη χρήση των υπερηχητικών βαλιστικών πυράβλων ορέσνικ εναντίον υπόγειων κέντρων διοίκησης στο Κίεβο, όπου σύμφωνα με τη ρωσική αντίληψη επιχειρησιακής πραγματικότητας, Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι αξιωματικοί συμβάλλουν στο σχεδιασμό υλοποίησης πληγμάτων κατά της Ρωσίας. Εάν αυτό ισχύει, τότε η σύγκρουση περνά από τη φάση της συμβατικής αντιπαράθεσης δια αντιπροσώπου σε μια φάση ότι τα όρια ανάμεσα στην Ουκρανία και τους δυτικούς υποστηρικτές γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα. Οι τελευταίες εβδομάδες έχουν ενισχύσει αυτή την εκτίμηση. τα ουκρανικά πλήγματα βαθιά εντός της Ρωσίας έχουν προκαλέσει αυξημένες ζημιές, ενώ η χρήση ντρόνους και πυράβλων εναντίον στόχων έχει γίνει συχνότερη και τολμηρή. Παράλληλα, ένα ουκρανικό ντρόουν έπληξε στο Πόντμπας ένα κολέγιο και επέφερε το θάνατο 21 Ρώσων σπουδαστών. Αυτό η ρωσική κοινή γνώμη δεν το αγνοεί. Ήτανε μία αφορμή για να πιέσουν τον Πούτιν σε ολοένα και πιο πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον της Ουκρανίας. Λειτουργεί σαν απόδειξη ότι η Ουκρανία με τη στήριξη της Δύσης είναι διαθετημένη να επεκτείνει τη σύγκρουση σε στόχους που η Μόσχα θεωρεί πολιτικά και κοινωνικά ευαίσθητε, δηλαδή σε άμαχους. Η ρώσικη απάντηση με μαζικά πλήγματα κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένη της χρήσης ορέσνικ, δείχνει ότι η υπομονή της Μόσχας εξαντλείται. Μέχρι σήμερα η Ρωσία σκοτώσαν 21 σπουδαστές. Ένα ουκρανικό ντρόν έπληξε ένα κολέγιο στον Ντονμπάς. Και αυτό ο Πούρτιν δεν θα το συγχωρέσει. Μέχρι σήμερα η Ρωσία απέφευγε σε μεγάλο βαθμό να στοχοποιήσει τα κύρια ουκρανικά κέντρα διοίκησης στο Κίεβο. Αυτό είναι αξιοσημείωτο, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν επανειλημμένα στοχοποιήσει ρωσικά κέντρα διοίκησης. Την 3η 26 Πέμπτου του 26, δηλαδή πριν λίγες μέρες, το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ισχυρίστηκε ότι κατέστρεψε σημαντικά ρωσικά κέντρα διοίκησης και ελέγχου στο Λουγκάνσκ με βρετανικούς πυράβλους Storm Shadow. Η αποτελεσματική χρήση αυτών των πυράβλων που η Ουκρανία εκτοξεύει εδώ και 2 χρόνια θεωρείται ότι απαιτεί αμερικάνικα δεδομένα στοχοποίησης. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο που η δυτική αφήγηση αρχίζει να καταραίει. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη επιμένουν ότι δεν βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ωστόσο, εάν παρέχουν προηγμένα όπλα στο Ζελένσκι, δεδομένα και στόχευση πληροφοριών και στρατιωτική εκπαίδευση και επιχειρησιακή καθοδήγηση, τότε το επιχείρημα περί μη εμπλοκής γίνεται όλο και λιγότερο πιστικό. Δηλαδή όλη η Δύση συμβάλλει μες στην Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας. Δεν περνάμε πια σε μια διπλωματική λύση. Η Δύση θέλει να απολαμβάνει τα ωφέλη της συμμετοχής στον πόλεμο χωρίς να αναλαμβάνει το κόστος και τους κινδύνους της άμεσης σύγκρουσης. Αυτή η στρατηγική ασάφεια όμως έχει όρια. Και η Μόσχα φαίνεται να προειδοποιεί ότι αυτά τα όρια έχουν πλέον ξεπεραστεί. Η Ρωσία μέχρι τώρα απέφευγε να χτυπήσει κεντρικά ουκρανικά στρατηγεία στο Κίεβο ακριβώς επειδή υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να σκοτωθούν Αμερικάνοι, Βρετανοί ή άλλοι αξιωματικοί των χωρών του ΝΑΤΟ. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει δραματική δυτική αντίδραση. Από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία και την έναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας, η ρωσική κυβέρνηση φαίνεται να επίδειξε πρόσθετη αυτοσυγκράτηση, επιδιώκοντας να μην τον αποδυναμώσει πολιτικά και να μην υπονομεύσει μια πιθανότητα συμφωνίας. Μπορεί η Ρωσία να αποδυναμώσει πολιτικά τον Τραμπ? Σε πιο κάτω θα δεις ότι μπορεί. Ωστόσο, οι δηλώσεις του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι η ειρηνευτική συνομιλία έχουν ουσιαστικά παγώσει

Είναι μια στάση βολική για την Ουάσιγκτον, αλλά πολύ επικίνδυνη για όλη την Ευρώπη και καταστροφική για την Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, η ρωσική στρατιωτική πρόοδος του Ντονμπάς παραμένει αργή. Όταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έθεσε ως όρο ειρήνης την αποχώρηση της Ουκρανίας από το μικρό τμήμα του Ντονμπάς, που εξακολουθεί να ελέγχει, πιθανότητα εκτιμούσε ότι ο ρωσικός στρατός θα καταλάμβανε ούτως ή άλλως αυτή την περιοχή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η μαζική χρήση drones από ουκρανική πλευρά έχει δυσχεράνει εν μέρη την προέλαση, ενώ τα κέρδη στο πεδίο της μάχης παραμένουν περιορισμένα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Ρωσία βρίσκεται σε στρατηγική αδυναμία. Σημαίνει ότι ο πόλεμος έχει εισέλθει σε φάση φθοράς, όπου στρατιωτική κατάκτηση εδαφών με παραδοσιακά μέσα γίνεται εξαιρετικά ακριβή. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Μόσχα μπορεί να θεωρεί ότι η αλλαγή στρατηγικής στον πόλεμο αυτό είναι αναγκαία. Αν η Ουκρανία μπορεί να επιβραδύνει τη ρωσική προέλευση με drones και δυτική τεχνολογία, τότε η Ρωσία μπορεί να πατήσει πλήττοντας τα κέντρα διοίκησης, τις υποδομές και τους μηχανισμούς συντονισμούς που επιτρέπουν στο Κίεβο να συνεχίζει τον πόλεμο. Την ίδια στιγμή, εντός της Ρωσίας ενισχύονται οι κύκλοι που ζητούν εντονότερη στρατιωτική δράση. Για αυτούς, μια εκεχηρία στη σημερινή γραμμή μετόπου θα ισοδυναμούσε με ήττα ή τουλάχιστον με ανεπαρκή αξιοποίηση των ρωσικών θυσιών. Μέχρι πρόσφατα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν αντιστεκόταν σε αυτές τις πιέσεις. Τώρα όμως φαίνεται ότι οι φωνές που ζητούν κλιμάκωση πολέμου αποκτούν μεγαλύτερη επιρροή. Η προειδοποίηση Λαυρόφ μπορεί να είναι το πρώτο σημάδι αυτής της αλλαγής. Κερδίζουν έδαφος αξιωματούχοι Ρώσοι όπως η Νικολάου Πετρούσεφ, πρώην γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και πρώην επικεφαλής της FSB, που είναι η μυστική υπηρεσία της Ρωσίας. Ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Δημήτρη Μετβέντεφ, που θέλουν κλιμάκωση μεγαλύτερη εναντίον της Δύσης, ο Αλεξάνδερ Μπορτίκοφ, επικεφαλής της FSB σήμερα, ο Βαλερί Γκερασίμοφ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ρωσίας, ο Σεργέη Κυριλένκο, αναπληρωτής επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης και ο Βίκτορ Ζολόταφ, επικεφαλής της Εθνικής Φρουράς, ζητούν μεγαλύτερη επιθετικότητα από το ρωσικό στρατό στην Ουκρανία. Η ρωσική ηγεσία ενδέχεται να υπολογίζει ότι μια τέτοια επιθετική στρατηγική θα αναφέρει ωφέλη ανεξάρτητα της δυτικής αντίδρασης. Εάν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αποσύρουν συμβούλους και διπλωμάτες και προσωπικό από το Κίεβο, αυτό θα αποτελέσει μια σημαντική πολιτική και ψυχολογική νίκη της Ρωσίας. Εάν απ' την άλλη η Ρωσία καταφέρει να καταστρέψει ουκρανικά κέντρα διοίκησης και να αποδυναμώσει τις δυνατότητες στοχοποίηση του Κιέβου, τότε θα έχει επιτύχει ένα μεγάλο στρατιωτικό αποτέλεσμα. Η Μόσχα επίσης εκτιμά ότι έχει λιγότερο να φοβηθεί από μια δυτική κλιμάκωση τώρα από ό,τι στο παρελθόν. Οι ΗΠΑ εμφανίζονται καθυλωμένες στον πόλεμο του Ιράν, ένα πόλεμο από τον οποίο δεν μπορούν εύκολα να εξέλθουν ούτε να κερδίσουν καθαρά. Η Αμερικάνικη στρατιωτική μηχανή αντιμετωπίζει σοβαρή πίεση στα αποθέματα χρησίμων όπλων, συμπεριλαμβανομένων πυράβλων κρούς και συναισθήματα αεράμινας. Η μεταφορά μέσων προς τον κόλπο σε βάρος των αποθεμάτων της Ευρώπης, όπως έγινε με την Ελλάδα που έστειλε τους κρούς στη Σαουδική Αραβία, αποκαλύπτει τα όρια της Αμερικάνικης ισχύως. Η προειδοποίηση του Πενταγώνου προς την Ιαπωνία για μεγάλες καθυστερήσεις ακόμη και δύο ετών ή και περισσότερο στην παράδοση πυράβλων Tomahawk, που το Τόκιο έχει πληρώσει και δεν μπορεί η Αμερική να εφοδιάσει την Ιαπωνία εδώ και δύο χρόνια με πυράβλους Tomahawk την ώρα που η Ιαπωνία τους έχει προπληρώσει. Η Ιαπωνία θεωρεί ότι αυτά τα κρίσιμα όπλα είναι ένα όπλο προς αποτραπής έναντι της Κίνας που πιέζει την Ιαπωνία. Όταν όμως οι ΗΠΑ δεν μπορούν να ανταποκριθούν εγκαίρως στις δεσμεύσεις τους προς ένα τόσο σημαντικό σύμμαχο στην Ασία, τότε οι πολυδιαφημισμοί

0: συγκεκριμένη προτεραιοποίηση της κινέζικης απειλής αποδεικνύεται περισσότερο σύνθημα παρά ρεαλιστική στρατηγική. Στην Ευρώπη η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Οι χώρες που είχαν υποσχεθεί πυρομαχικά πυροβολικούς στην Ουκρανία αρχίζουν να αναστέλουν ή να περιορίζουν τη συμμετοχή τους. Αυτό δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο δραστικής μείωσης των προμηθειών οβίδων προς το Κίεβο. Η ευρωπαϊκή πολιτική τάξη, που επί χρόνια μιλούσε με ύφος ηθικής ανατερότητας για όσο χρειαστεί στήριξη στην Ουκρανία, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα. Ούτε οι βιομηχανικές δυνατότητες επαρκούν, ούτε η κοινωνική συνένεση είναι ανεξάντλητη, ούτε οι οικονομίες της Ευρώπης μπορεί να αντέξουν ατελείωτα μια αντιρωσική γραμμή που επέβαλαν οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον. Η σύγκρουση με το Ιράν απροσφέρει επίσης στη Ρωσία πρόσθετα περιθώρια στρατηγικής πίεσης. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξήσουν τη βοήθειά τους προς την Ουκρανία, τότε η Μόσχα θα μπορούσε να προσφέρει αντίστοιχη βοήθεια στο Ιράν στον τομέα στόχευσης με πυράβλους και drones. Αυτό.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μπα, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Ο Μάρκος

0: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
1: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Ράδιο Γάμα
6: 94FM.
4: Αχαΐα,
6: Ηλία,
4: Ετωλοακαρνανία
6: και www.radiogamma.gr.
7: Δεν έχει γίνει. Κανένα σοβαρό κράτος δεν έπρεπε να αντιμετωπίσει τόσο κρίσιμες διαπραγματεύσεις με αυτοσχεδιασμούς. Η προοδοποίηση Λαυρόφ δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μπλόφα. Είναι μήνυμα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να αλλάξει το επίπεδο δράσης εάν η Δύση συνεχίσει να χρησιμοποιεί την Ουκρανία ως πολεμικό εργαλείο εναντίον της. Η Μόσχα δείχνει ότι δεν θα επιτρέψει επαόριστο την ύπαρξη λυτικών επιχειρησιακών κέντρων που συμβάλλουν στα πλήγματα κατά ρωσικών στόχων, και κυρίως δείχνει ότι η περίοδος κατά την οποία η Δύση μπορούσε να κλιμακώνει την επίθεση χωρίς κόστος τελειώνει. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η Ρωσία έχει τη βουλή να απαντήσει. Το ερώτημα είναι αν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη έχουν τη σοφία να σταματήσουν και να μετατρέψουν ένα καταστροφικό πόλεμο δια αντιπροσώπων σε άμεση σύγκρουση με μια πυρηνική υπερδύναμη. Μέχρι σήμερα η δυτική πολιτική χαρακτηριζόταν από αλαζόνια, υποκρισία και στρατηγική τύφλωση. Η Ρωσία με την προειδοποίηση Λαυρόφ στέλνει ένα τελευταίο μήνυμα ρεαλισμού. Η επιστροφή στη διπλωματία, η είσοδος σε μια κρίση που κανείς δεν θα μπορεί να ελέγξει. Η ρωσική κυβέρνηση σε περίπτωση γενικευμένου πολέμου, η ρωσική κυβέρνηση θα κατεφύγει στο τίξι. Μια πόλη 4.500 κατοίκων στην Αρκτική. Η πόλη είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε από κάτω να υπάρχει μια άλλη υπόγεια πόλη κάτω από την κανονική πόλη, με εγκαταστάσεις μεγίστης ασφαλείας, πυρηνικά καταφύγια και εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται 4 πυράβλοι μεγάλου βεληνικούς που μπορούν να καταστρέψουν ο καθένας μια ολόκληρη Ήπειρο. Εκτός από τους τρομερούς ο Ρέσνικ, που η ταχύτητά τους είναι 10 Μακ, ο Ρέσνικ πετάει και όταν φτάσει στην άκρη της ατμόσφαιρας στοχοποιεί το στόχο του και κατεβαίνει με ταχύτητα 10 Μακ. Το Μακ είναι ίσο με την ταχύτητα του ήχου. Φαντάζεσαι τι ταχύτητα έχουν οι Ρέσνικ να κατεβαίνουν 10 φορές με την ταχύτητα του ήχου και να μην μπορεί να τους αντιμετωπίσει καμία δυτική ασπίδα. Έτσι. Η Ρωσία έχει αναπτύξει όπλα μεγάλης μαζικής καταστροφής πολλαπλών κεφαλών. Αν τους Ρέσνικ φυτέψουν πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές, το δεδομένο της Ευρώπης είναι αβέβαιο. Μακάρι να επικρατήσει η ορθή σκέψη και να μην χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα. Το σύνθημα του Τραμπ, πρώτα η Αμερική, ήταν αρχικά ένα σύνθημα της Ku Klux Klan που υιοθέτησε ο Τραμπ. Κάποιοι κύκλοι ισχυρίζονται επίσης ότι η Προεδρία Τραμπ έχει μακροχρόνιες σχέσεις με τη ρωσική μαφία μέσω των συνεργατών του Χάμπατ και Λιούμποβιτς. Η ρωσική μαφία κινητοποίησε ένα στρατό hacker και troll και με τη βοήθεια της εταιρείας Cambridge Analytica που είναι θυγατρική της Palantir βοήθησαν τον Τραμπ να κερδίσει τις εκλογές ενώ τον βοήθησαν και οι χάζαροι χασιδιστές. Οι χάζαροι χασιδιστές μιλούν μεταξύ τους τη γλώσσα γίντις, ένα κράμα γερμανικής και εβραϊκής γλώσσας. Φήμες λένε ότι το Predator στην Ελλάδα που παρακολουθούσε τους Έλληνες πολιτικούς κατέγραψε ένα μεγάλο πολιτικό να μιλάει τη γλώσσα γίντις, δηλαδή γερμανοεβραϊκά. Γι' αυτό η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έθεσε την υπόθεση Predator στο αρχείο. Δεν υπάρχει εβραϊκή κοινότητα, υπάρχει χαζαρική κοινότητα που βοηθάει τους προέδρους των ΗΠΑ να κερδίσουν τις εκλογές. Όπως υπάρχει και χαζαρική κοινότητα στην Ελλάδα που είναι πολύ έντονη. Ένα κιμπούτς χτίζεται αυτή την εποχή στην επανομή πάνω σε εσάς. Πολυτελείς κατοικίες περιφραγμένο που θα το φυλάει η Μοσάντ. Οι Εβραίοι αρχίζουν, όπως έλεγες και εσύ πολύ σωστά, να αγοράζουν γη, συνήθως στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κρήτη. Τους ενδιαφέρει πολύ η Κρήτη, γιατί το μεγάλο Ισραήλ περιέχει την Κύπρο και την Κρήτη. Ήδη από το 2012 το Ισραήλ έχει υπογράψει σύμβαση με τους Κύπριους για την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών πόρων της Κύπρου. Οι Ισραηλινοί έχουν εταιρείες πετρελαϊκές που μπορούν να αντλήσουν πετρέλαιο από τα οικόπεδα της Κύπρου. Το 2012 έχει υπογραφεί μια συμφωνία των Ισραηλινών με την Κύπρο ότι οι Ισραηλινοί θα βοηθήσουν τους Κύπριους να εκμεταλλευτούν τις πετρελαιοπαραγωγές στις πηγές τους. Και αυτή η σύμβαση είναι πολύ έντονη. Όπως και στην Ελλάδα, οι Έλληνες πρωθυπουργοί που είναι κρυπτοχάζαροι βοηθούν συνεχώς το Ισραήλ. Όλοι είναι υπέρ του Ισραήλ. Είτε είναι Μητσοτάκης, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι ο Σαμαράς, είτε είναι οποιοδήποτε, όλοι αυτοί έχουν χαζαρική καταγωγή. Έτσι τα έχουμε συζητήσει και πάλι αυτά και οι Ισραηλινοί προσπαθούν να ελέγξουν όλη την Ελλάδα και αγοράζοντας γη. Οι Τούρκοι αγοράζουν γη στη Θράκη γιατί θεωρούν τη Θράκη μια γέφυρα για τη Θεσσαλονίκη. Ο στόχος των Τούρκων είναι η Θεσσαλονίκη. Και τη Θράκη τη θεωρούν ένα προγεφύρωμα για να προχωρήσουν σε Θεσσαλονίκη. Έχουν στήσει τη Ziraat Bank που αγοράζει τα οικόπεδα των Ελλήνων που δανειοδοτεί. Και έχει αγοράσει ήδη πάρα πολλά στην Κομωτινή. Η τράπεζα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής. Ενώ οι Ισραηλινοί αρχίζουν και αγοράζουν Κρήτη τους ενδιαφέρει πολύ, γιατί έχουν ήδη στήσει μια βάση στην Κρήτη, Έλληνο-Ισραηλινοί. Και μην ξεχνάς ότι η Μοσάντ πάντα έλεγχε την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα. Τον Παπαδόπουλο η Μοσάντ τον ανέβασε στην εξουσία.
8: Έτσι. Με ποιο τρόπο?
7: Θα σου πω. Το 41, όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, ο Παπαδόπουλος ήταν στη σχολή Ευελπίδων με τους άλλους Ευέλπιδες. Όλοι αυτοί φύγανε και πήγανε 40 χιλιόμετρα μακριά από το Τελ Αβίβ. Όταν είχαν άδειες πηγαίναν στο Τελ Αβίβ και γλεντούσανε. Εκεί οι Ισραηλινοί τους προσέγγισαν, και όταν ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ το 48 και η Μοσάντ, αυτοί τους στρατολόγησαν. Γι' αυτό ο Νταγιάν το 67 το Γενάρη έκανε το σχεδιασμό της Χούντας του Παπαδόπουλου. Έγινε μια συνέλευση της Λύσκης Μπίλντεμπεργκ στο Κέμπριτζ της Αγγλίας και αποφασίστηκε ο Παπαδόπουλος να κυβερνήσει την Ελλάδα. 21 Απριλίου 67 έγινε 45 μέρες πριν αρχίζει ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Και η θητεία του Παπαδόπουλου έληξε μετά τον τελευταίο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο τον Οκτώβρη του 73, τον οποίον δεν χρειαζόντουσαν πια οι Ισραηλινοί. Και γι' αυτό έστησαν οι Αμερικάνοι το Πολυτεχνείο με μια ομάδα που είχε πάει πρώτα στη Χιλή και είχε σκοτώσει τον Αγέντε. Υπάρχει μια ομάδα στη CIA από σταθεροποίηση καθεστώτων. Και η CIA έχει κάνει μεγάλη την Αμερική, γιατί έχει επιρροή σε όλη την Νότια Αμερική. Αυτή η ομάδα ήρθε στην Ελλάδα και έστεισε το Πολυτεχνείο. Εγώ έχω τα ονόματά τους, κάποια στιγμή θα τα πούμε. Έχουμε μιλήσει για το Πολυτεχνείο. Όταν τέλειωσε ο ρόλος του Παπαδόπουλου στην ελληνική πολιτική σκηνή, μέχρι τότε είχαν γίνει 4 Αραβο-Ισραηλινοί πόλεμοι, με πρώτο την 5η Ιουνίου του 67, που ο Παπαδόπουλος παραχώρησε βάσεις και λιμάνια στους Ισραηλινούς και έθεσε στη διάθεσή τους την Αμερικάνικη βάση στη Σούδα και στη Νέα Μάκρη. Γιατί οι Αιγύπτιοι στον πρώτο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο είχαν πυράβλους ΣΑΜ και αεροπλάνα ΜΙΓ, που μόνο οι Αμερικάνικες βάσεις στη Σούδα και στη Νέα Μάκρη μπορούσαν να αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό οι Ισραηλινοί κέρδισαν τον πόλεμο των 6 ημερών με τη βοήθεια της Ελλάδος και της Αμερικής και των βάσεων. Ακολούθησαν άλλοι 3 Αραβο-Ισραηλινοί πόλεμοι μέχρι τον τελευταίο, τον Οκτώβριο του 1973, και όταν τέλειωσε ο τελευταίος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος, η ομάδα από σταθεροποίηση καθεστώτος πήγε στη Χιλή που δολοφόνησε τον Αγέντε και μετά ήρθε στην Ελλάδα και έστεισε το Πολυτεχνείο. Θα σου στείλω τα βιβλία να τα διαβάσεις και θα πάθεις ένα σοκ. Είμαστε ο μόνος σταθμός. Τώρα αρχίσουν και βγαίνουν εκπομπές πριν από 2 χρόνια που επαληθεύονται τώρα. Τώρα βγαίνουν στο ίντερνετ οι δικές μας εκπομπές πριν από 2 χρόνια που επαληθεύονται τώρα. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβασή μου.
8: Ναι, και πάρα πολλές φορές επιβεβαιώνεσαι και πάρα πολλές φορές έχουμε πει πράγματα τα οποία βγαίνουν στην πορεία. Αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Και θέλω να το πω. Μου το επιτρέπεις?
7: Φυσικά.
8: Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουμε αποκαλύψει και ο κόσμος δεν τα έχει καταλάβει. Δεν τα έχει καταλάβει, Δημήτρη. Και πολλές φορές αναρωτιέμαι και λέω, εμείς τα λέμε, μας ακούει κανένας? Τα καταλαβαίνει όλα αυτά κανένας? Ή απλά τα ακούνε και από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν?
7: Γρηγόρη, δεν έχουν γνωστική βάση, γιατί το ελληνικό σχολείο δεν τους δίνει τη γνωστική βάση να τα καταλάβουν. Το σχολείο θέλει να δημιουργεί ραγιάδες έτοιμους να πάνε στις ξένες πολυεθνικές και να ενισχύσουν τις ξένες πολυεθνικές. Μας έχουν ξεπουλήσει όλοι. Δεν έχουμε κανένα σύμμαχο. Έτσι, η Ελλάδα ήταν σύμμαχος σε πολλούς, αλλά κανένας δεν ήταν σύμμαχος της Ελλάδας. Και το βλέπεις τώρα, που όποτε έρχεται μια κρίσιμη στιγμή οι Ευρωπαίοι πλένουν τα χέρια τους, το ίδιο και οι Αμερικάνοι. έτσι, χαϊδεύουν την Τουρκία, θα τις δώσουν τώρα F-35 που είχαν ανασταλεί από το Κογκρέσο, αλλά έγινε συζήτηση καινούργια και θα πάρει η Τουρκία F-35, ενώ εμείς που είχαμε ζητήσει F-35 μας λένε να περιμένουμε. Κοίτα τι ακριβώς γίνεται. Και η τύχη της Ελλάδος τη διαμορφώνει και ο διεθνής παράγοντας στο 70% με 80%. Στο 70% με 80% την τύχη της Ελλάδος την διαμορφώνει ο διεθνής παράγοντας, οι ισχυρές δυνάμεις. Πάντοτε, από την Επανάσταση, εμείς δεν κέρδισαμε ποτέ το 1821. Κάναμε μάχες, κερδίσαμε τους Τούρκους, αλλά δεν κερδίσαμε την τελική μάχη. Την τελική μάχη την επέβαλαν Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία με το Βατερλό, με το Ναβαρίνο. Και όταν ήρθε ο Καποδίστριας εδώ το 28 το Γενάρη, ο Ιμπραήμ είχε καταλάβει τη μισή Πελοπόννησο και αναγκάστηκε ο Καποδίστριας να αλλάξει την πορτεύουσα από τον Άφλιο και να την πάει στην Αίγινα. Ο Κόρδικτον μετά από 7 μήνες τον Ιούλιο του 28 πήγε στην Αίγυπτο και παρακάλεσε τον πατριό του Ιμπραήμ να αποσύρει τον Ιμπραήμ από την Ελλάδα. Έτσι αποσύρθηκε ο Ιμπραήμ από την Ελλάδα. Έτσι αποσύρθηκε ο Ιμπραήμ από την Ελλάδα. Και φυσικά ο Ιμπραήμ, επειδή είχε την τρέλα του μεγαλείου, δημιούργησε ένα στρατό και επιτέθηκε στην Τουρκία και έφαγε τα μούτρα του, γιατί οι Τούρκοι του συνέτριψαν τους Αιγύπτιους. Στα σχολεία μας μαθαίνουν στρεβλή ιστορία. Δεν μαθαίνουν την ιστορία την πραγματική. Γιατί υπάρχουν σκοπιμότητες πολιτικές. Υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες. Έχουν κάνει τον πατριωτισμό εμπόρευμα, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, τον πατριωτισμό το βλέπουν σαν εμπόρευμα. Και το βλέπουν σαν αντίπαλο στα σχέδια που έχουν για την Ελλάδα. Αυτές οι τρεις δυνάμεις που κυβερνάνε τη χώρα την ξεπουλάνε σιγά σιγά. Αυτό πρέπει να ξέρεις. Και εμείς πρέπει να αντισταθούμε όσο μπορούμε με όσες δυνάμεις έχουμε. Είναι μικρές οι δυνάμεις μας, αλλά θα αντισταθούμε.
8: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση τώρα γενική, γιατί έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας. Το καταλαβαίνω όλο αυτό που λες, αλλά θέλω και από σένα μια άποψη για τα ποσοστά και για τις δημοσκοπήσεις και για όλα αυτά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Γιατί παίζεται ένα παιχνίδι το οποίο επηρεάζει την κοινή άποψη. Και θέλω να μου πεις πόσο βλέπεις εσύ τον πατριωτικό χώρο, ρε Δημήτρη. Τι ποσοστό πιστεύεις ότι έχει στην Ελλάδα?
7: 10 με 12%.
8: Μόνο.
7: Και κύριος εκφραστής του πατριωτικού χώρου είναι ένας. Όλοι οι άλλοι, πρόσεξε, φιλορώουν. Κοίτα τη Νίκη. Κοίτα τους Σπαρτιάτες. Πού είναι οι Σπαρτιάτες και η Νίκη? Κοίτα τη Λατινοπούλου.
8: Εντάξει, η Λατινοπούλου είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι πατριωτικός χώρος. Παίζει το παιχνίδι της. Είναι αυτό που με λέει ένας φίλος. Στα κρυφά ή στα φανερά, λέει η Λατινοπούλου. Λέω, τι εννοείς? Λέει στα φανερά, λέει, το παίζει ότι είναι, λέει, πατριώτης, αλλά στα κρυφά είναι Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Ο πατριωτικός χώρος γενικά πιστεύεις ότι έχει 12%? Εγώ πιστεύω, ρε φίλε, ότι έχει πολύ περισσότερο.
7: Κοίτα, οι Έλληνες πατριώτες είναι πολύ περισσότεροι. Αλλά είναι πολύ σανοφάγοι. Είναι πολύ σανοφάγοι. Και φοβισμένοι και δειλοί. Και δεν τολμάνε να εκδηλωθούν. Γιατί φοβούνται το αύριο. Τους έχουν εμφυτέψει μια αμφιβολία για το μέλλον και φοβούνται το μέλλον. Έτσι. Λένε ότι ο Ερντογάν, η γαλάζια πατρίδα ή έτσι αλλιώς, όλα τα μουμουέ διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Μπορεί ο Ερντογάν να μην σκέφτεται να τα κάνει αυτά. Και φοβούνται για την περιουσία τους που θα αρχίσουν να τους την παίρνουν τώρα. Των Ελλήνων, ο στόχος είναι να πάρουν τις περιουσίες των Ελλήνων. Γι' αυτό αυξάνουν τριπλά τον ένφια από την 1η-1η-27. Θα έχουμε ένα ένφια για τους Δήμους, ένα ένφια για τις περιφέρειες και ένα ένφια για το κράτος. Τριπλό φόρο. Όταν λοιπόν με φόρους μειώνουν την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, οι Έλληνες στην ανάγκη τους θα πουλήσουν πολύ πιο εύκολα τα σπίτια τους εάν έχουν μεγάλη ανάγκη, αν τους τύχει δηλαδή ένα νοσοκομείο, μια αρρώστια. Γιατί γιατί τους έχουν εξαντλήσει οικονομικά. Είναι ένας σχεδιασμός που βασίζεται στην οικονομία. Εξαντλούμε το λαό και μετά του παίρνουμε την περιουσία. Αλλά αυτό το σχέδιο είναι πολύ μακροχρόνιο και έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά. Αλλά τώρα εξελίσσεται ραγδαία. Κοίτα πόσους πληστηριασμούς έχουμε. Έτσι, 18.000 πληστηριασμούς σε 2 χρόνια. 18.000 ακίνητα. Κοίτα πόσοι βουλευτές έχουν πενταπλασιάσει τα ακίνητά τους. Όταν λέμε ακίνητα, δεν είναι μόνο σπίτια. Είναι και μαγαζιά, είναι και οικόπεδα, είναι και κτίρια, είναι και εμπορικά κέντρα. Μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι μόνο σπίτια. Ακίνητα. Η λέξη ακίνητα είναι θολή για να παρασύρει τον κόσμο και να πει όχι, αυτοί έχουν 25 σπίτια. Δεν έχουν 25 σπίτια. Μπορεί να είναι μαγαζιά, μπορεί να είναι εμπορικά κέντρα, μπορεί να είναι οτιδήποτε ακίνητο. Έτσι. Εμείς από αυτό το ραδιόφωνο προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα, αλλά δυστυχώς έχουν ανασφάλειες πολλές και φοβίες.
8: Ρε φίλε, άκουσε με λίγο. Θεωρώ το ότι ο κόσμος έχει πέσει θύμα των δημοσκοπήσεων. Γιατί? Βλέπω ότι ακόμα και εσύ, και δεν στο κρύβω, πας με βάση αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις. Μου απάντησες το ότι έχει 10 με 12%. Και αυτό είναι μία απάντηση των δημοσκοπήσεων. Όταν συζητάς με φίλους σου, στον κύκλο σου, όταν βγαίνεις έξω στον δρόμο και μιλάς με Έλληνες πολίτες, ψηφοφόρους, τι απόψεις έχουν? Οι περισσότεροι λένε ζήτω η Ελλάδα στους Έλληνες. Κανένας δεν θα σου πει ότι είναι υπέρ των παράνομων μεταναστών, πέρα από κάποιους αριστερούς. Έτσι δεν είναι? Το βλέπω διαφορετικά.
7: Κοίτα, εσύ το βλέπεις καλά. Αλλά αυτό που λέει ο Έλληνας δεν είναι και αυτό που θα ψηφίσει στην κάλπη.
8: Σωστό.
7: Έτσι. Γιατί πολλές φορές οι Έλληνες είναι μεγαλόστομοι στα λόγια, αλλά δειλοί στην πράξη. Κοίτα τώρα που έχουν συρρυκνωθεί η αγοραστική τους δύναμη, τι αντίδραση υπάρχει. Κοίτα τι αντίδραση υπάρχει. Τα σούπερ μάρκετ εξακολουθούν να γράφουν υπερκέρδη. Η ΔΕΗ πετσοκόβει τον κόσμο χωρίς να αντιδράσει κανένας. Θα πρέπει να υπάρξει μια αντίδραση. Θα πρέπει ο πατριωτικός χώρος να οργανώσει τους Έλληνες ώστε να υπάρξει μια αντίδραση σε αυτό το καθεστώς. Αυτό είναι καθεστώς, δεν είναι δημοκρατία. Δεν υπάρχει καταρχάς ισονομία. Δεν υπάρχει ισονομία. Υπάρχει λογοκρισία. Είδες, εσένα σου ρίξανε 5.000 πρόστιμο. Στην ΕΡΤ πόσο πρόσα πρόστιμα έχουν ρίξει?
8: Τίποτα.
7: Στο Μέγκα, στον Αντένα, πόσα έχουν ρίξει? Τίποτα. Δηλαδή είναι στοχευμένη επίθεση εναντίον του Focus. Μην το παίρνεις προσωπικά, το Focus χτυπάνε. Σαν σταθμό. Γιατί ο Focus τους ενοχλεί περισσότερο. Είναι ένα γκάδι στο παπούτσι τους μέσα. Και μέσω των προστήμων ξέρουν ότι επειδή υπάρχει οικονομική ανέχεια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, κανένας δεν μπορεί να αντέξει μια οικονομική επίθεση μεγάλης κλίμακας. Και αυτοί σχεδιάζουν οικονομικές επιθέσεις. Ο Μητσοτάκης στο γραφείο του έχει και Αμερικάνους και άλλες ειδικότητες που όλοι μαζί σκέφτονται όπως η ομάδα αλήθειας. Πώς θα πλήξουν ηθικά
8: όσους πάνε κόντρα
7: τον αντίπαλο.
8: Ναι, όσους πάνε κόντρα.
7: Ναι, όσους πάνε κόντρα. Μα έστω και με ψέματα, έστω και με υπερβολές, έστω και με παραλήψεις γεγονότων, αυτά που συζητάμε εδώ στην εκπομπή, γιατί δεν τα δημοσιεύουν? Γιατί δεν τα λέει ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία? Και τα κρύβουνε. Έχεις ακούσει καμιά από τις εκπομπές μας να το κοινοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία? Αυτό το τρίο που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το παλιό κομμουνιστικό κόμμα εσωτερικού και έχει αναλάβει εργολαβικά τη θέση του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν μπορώ να σου πω για τον Τσίπρα, γιατί είναι ελεγχόμενος.
8: Τι εννοείς συνεδεχόμενος, ότι το ρίξαν στο παιχνίδι επίτηδες?
7: Ναι.
8: Καλά, αυτά είναι δεδομένα, ρε Δημήτρη, τώρα τι λέμε.
7: Παίζει παιχνίδι.
8: Καλά, πλάκα κάνουμε. Όλοι παίζουν το παιχνίδι τους, Δημήτρη, τώρα. Και να σου πω και κάτι, γιατί και για το Σαμαρά συζητούσαμε. Ο Σαμαράς έκανε κόμμα για να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι αυτοί οι φιλόδοξοι φιλάργυροι, όλοι αυτοί που πάνε για την καρέκλα στη Βουλή, είτε είναι καθηγητές είτε είναι αξιωματικοί, είναι ότι είναι. Δεν το κάνουν, ρε αδερφέ, για τον ελληνικό λαό. Ρε Δημήτρη, τώρα έχουμε περάσει από 40 κύματα. Δεν γίνεται να λέμε στον κόσμο πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά. Δεν το κάνουν για τον ελληνικό λαό.
7: Φυσικά.
8: Για την τσέπη τους το κάνουν. Προσωπικές φιλοδοξίες είναι. Δεν είναι άνθρωποι που, του αγώνα της πρώτης γραμμής.
7: Κοίτα, ο λόγος τους είναι πλακατζίδικος, αλλά ο κόσμος τους έχει πάρει στα σοβαρά. Είναι πλακατζίδες, κανονικοί πλακατζίδες. Λένε ανέκδοτα.
8: Μήπως περνάνε και πλακάκια?
7: Όχι, για την πλάκα λέω. Ο Γεωργιάδης κάθε φορά που μιλάει λέει και ένα ανέκδοτο.
8: Καλά.
7: Αλλά αυτό τον παίρνει σοβαρά. Άμα δεις το έργο του Γεωργιάδη στα νοσοκομεία, τι χάλι υπάρχει. Τι χάλι υπάρχει στα νοσοκομεία με τα ράτζα και τις αναμονές και. Ο Γεωργιάδης έχει ένα στόχο, να ιδιωτικοποιήσει το ΕΣΥ και οι Έλληνες να μην μπορούν να έχουν δωρεάν υγεία.
8: Και θα το κάνει! Θα το
7: μα
8: κάνει.
7: Ήδη το έχει κάνει.
8: Έτσι,
7: μα
8: έτσι.
7: Δεν αντιδρά κανείς.
8: Έτσι, αδερφέ, έτσι.
7: Μα δεν αντιδρά κανείς. Να σου πω, είμαστε το γαλατικό χωριό μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Γρηγόρη.
8: Και... Ακριβώς αυτό που λες είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα. Αλλά να σου πω κάτι. Η παράνοια που επικρατεί εκεί πέρα έξω δεν αναγνωρίζει τίποτα, ρε. Από πάνω μας βρίζουνε κιόλας. Είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Ρε, να σας βοηθήσουμε θέλουμε και μας βρίζετε.
7: Ο φανατισμός είναι τύφλωση.
8: Έτσι ακριβώς.
7: Ο φανατισμός είναι τύφλωση. Εμείς προσπαθούμε να αποστασιοποιηθούμε από όλα και από όλους για να πούμε στους ακροατές δύο καθαρές αλήθειες. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολεμάνε από παντού. Μας πολεμάνε από παντού.
8: Έτσι.
7: Πολεμάνε το focus από παντού. Αλλά ο focus αρχίζει και ισχυροποιείται πάρα πολύ. Είναι πολύ ισχυρός σταθμός. Πρέπει να το ξέρεις, εδώ στην Αθήνα ακούνε focus. Στην Αυστραλία ακούνε focus.
8: Εννοείται.
7: Έχω ένα φίλο που είναι ναυτικός που ήρθε χθες και μου λέει, ρε Δημήτρη, σας ακούγαμε μέσα στο πλοίο όλοι.
8: Έτσι πρέπει, παντού φόκους, Δημήτρη, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
7: Ναι, Γρηγόρη, ταξιδεύουμε με τα πλοία.
8: Ταξιδεύουμε με τα πλοία σε όλο τον κόσμο.
7: Ναι, καλό απόγευμα.
8: Υγεία, καλό μεσημέρι να έχεις, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρης Τραπεζικός, φίλοι μου, για άλλη μια φορά εξαιρετικός, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος από την πρώτη μέρα είναι εδώ πέρα μέλος. Κομμάτι, κεφάλαιο ολόκληρο του Focus FM 103,6. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι. Θεσσαλονίκη Focus FM 103,6, Αθήνα Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, το είπαμε. Ράδιο Γάμα στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοά Καρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Και το απόγευμα ή αύριο το πρωί, ανάλογα πότε θα προλάβω, γιατί τρέχω πραγματικά. Το αρθράκι για το τι έγινε με τα Τέμπη και τα προσωπάκια τα συγκεκριμένα. Δώσε και σώσε!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται θρύλες στην Πάτρα με την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας λυκείου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν μυστηριωδώς χθες, καθώς μετά το πέρας των εξετάσεων δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι της και την οικογένειά της. Ο πατέρας του κοριτσιού πήγε χθες το μεσημέρι στην ασφάλεια πατρών και δήλωσε επίσημα την εξαφάνιση του παιδιού του. Η κινητοποίηση των αρχών είναι άμεση. Ωστόσο, η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγει καταθέσεις από το φιλικό και σχολικό περιβάλλον της 16χρονης για τον εντοπισμό της. Σημαντικές μετακινήσεις και αλλαγή συσχετισμών προκαλούν στο πολιτικό τοπίο οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία ακόμα προηγείται στις αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα μέτρηση της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ, στην πρόθεση ψήφου προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 22,7, ακολουθούμενη από την Ελλάς με 12,1 και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 9. Η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού καταγράφει 8,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε φάση εξαήλωσης, συρρυκνούμενος στο 1,8%. Παράλληλα, η αδιευκρίνηστη ψήφος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 13,1%, ενώ το 69% των ερωτηθέντων καταγράφει έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση της χώρας, θεωρώντας ότι βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, και μόνο το 26% πιστεύει ότι τα πράγματα πάνε στη σωστή κατεύθυνση. Το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με πέρυσι. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση δείχνει ότι οι πολίτες θεωρούν ως μεγαλύτερη προβλήματα την ακρίβεια με 47%, την οικονομία 33% και την κρίση των θεσμών με 23%. Η αρνητική αξιολόγηση επεκτείνεται και στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, που συγκεντρώνει 66% αρνητικές γνώμες. Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 80% αρνητικές γνώμες και μόνο 14% θετικές. Στο ερώτημα αν ψηφίζουν για πολιτική αλλαγή, απαντά θετικά το 62%, ενώ για πολιτική σταθερότητα το 30%. Σε μια κρίσιμη διπλωματική κίνηση, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι απίφθινε χθες το βράδυ ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, καλώντας τον να τερματίσει τις εχθροπραξίες και προτείνοντας μια συνάντηση ενώπιον. Ο Ζελένσκι υπογραμμίζει στην επιστολή του ότι φθάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, ζητώντας παράλληλα την επιτήρηση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Εκτιμάται ότι η αντίδραση της Μόσχας θα είναι άμεση, αφού το περιεχόμενο της επιστολής εξεταστεί με κάθε λεπτομέρεια από το επιτελείο του Πούτιν. Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνδιαλλαγής, σημειώνοντας ότι θα βρούμε εκείνους στην Ουκρανία που θα υπογράψουν τη συμφωνία. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η νομικοί θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος λόγω της παράτασης της θητείας του υπό τον στρατιωτικό νόμο. Από το Ηράκλειο Κρήτης αναμένεται σήμερα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να πει ότι ο κύβος ερήφθη για την απόφασή του να δημιουργήσει νέο κόμμα. Η ανακοίνωση ίσως θυμίσει την πολιτική άνοιξη που ο κύριος Σαμαράς είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο του 1993. Φαίνεται ότι η βεντέτα με την οικογένεια Μητσοτάκη αναθερμαίνεται μετά από 33 χρόνια. Παράλληλα, σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με στόχο να ανασυντάξει την επικοινωνιακή στρατηγική του μετά τη δημοσκοπική καθίζηση που έχει υποστεί μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, ενώ λίγες ώρες αργότερα, προς το μεσημέρι, συγκαλείται η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να ξεκαθαριστεί η θέση αλλά και οι προθέσεις του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου μπροστά στο ενδεχόμενο συνολικής εξαήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, τελικές αποφάσεις θα ληφθούν κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Καιρός.
1: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με λίγες συννεφιές αλλά και ηλιοφάνεια. Θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
0: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

white streaming and the native steaming. I like

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.

0: είναι 4.30.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
7: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Μην αφήσεις τη μία.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τούρνας. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας λυκείου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν μυστηριωδώς χθες, καθώς μετά το πέρας των εξετάσεων δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι της και την οικογένειά της. Ο πατέρας του κοριτσιού πήγε χθες το μεσημέρι στην ασφάλεια πατρών και δήλωσε επίσημα την εξαφάνιση του παιδιού του. Η κινητοποίηση των αρχών είναι άμεση. Ωστόσο, η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγει καταθέσεις από το φιλικό και σχολικό περιβάλλον της 16χρονης για το εντοπισμό της. Σημαντικές μετακινήσεις και αλλαγή συσχετισμών προκαλούν στο πολιτικό τοπίο οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία ακόμα προηγείται στις αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα μέτρηση της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ, στην πρόθεση ψήφου προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 22,7, ακολουθούμενη από την Ελλάς με 12,1 και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 9. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού καταγράφει 8,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε φάση εξαήλωσης, συρρυκνούμενος στο 1,8%. Παράλληλα, η αδιευκρίνηστη ψήφος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 13,1%, ενώ το 69% των ερωτηθέντων καταγράφει έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση της χώρας, θεωρώντας ότι βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, και μόνο το 26% πιστεύει ότι τα πράγματα πάνε στη σωστή κατεύθυνση. Το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με πέρυσι. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση δείχνει ότι οι πολίτες θεωρούν ως μεγαλύτερη προβλήματα την ακρίβεια με 47%, την οικονομία 33% και την κρίση των θεσμών με 23%. Η αρνητική αξιολόγηση επεκτείνεται και στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, που συγκεντρώνει 66% αρνητικές γνώμες. Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 80% αρνητικές γνώμες και μόνο 14% θετικές. Στο ερώτημα αν ψηφίζουν για πολιτική αλλαγή, απαντά θετικά το 62%, ενώ για πολιτική σταθερότητα το 30%. Σε μια κρίσιμη διπλωματική κίνηση, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι απίφθινε χθες το βράδυ ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, καλώντας τον να τερματίσει τις εχθροπραξίες και προτείνοντας μια συνάντηση ενώπιον. Ο Ζελένσκι υπογραμμίζει στην επιστολή του ότι φθάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, ζητώντας παράλληλα την επιτήρηση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Εκτιμάται ότι η αντίδραση της Μόσχας θα είναι άμεση, αφού το περιεχόμενο της επιστολής εξεταστεί με κάθε λεπτομέρεια από το επιτελείο του Πούτιν. Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνδιαλλαγής, σημειώνοντας ότι θα βρούμε εκείνους στην Ουκρανία που θα υπογράψουν τη συμφωνία. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η νομικοί θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμος πρόεδρος λόγω της παράτασης της θητείας του υπό τον στρατιωτικό νόμο. Από το Ηράκλειο Κρήτης αναμένεται σήμερα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να πει ότι ο κύβος ερήφθη για την απόφασή του να δημιουργήσει νέο κόμμα. Η ανακοίνωση ίσως θυμίσει την πολιτική άνοιξη που ο κύριος Σαμαράς είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο του 1993. Φαίνεται ότι η βεντέτα με την οικογένεια Μητσοτάκη αναθερμαίνεται μετά από 33 χρόνια. Παράλληλα, σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με στόχο να ανασυντάξει την επικοινωνιακή στρατηγική του μετά τη δημοσκοπική καθίζηση που έχει υποστεί γνωστή μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, ενώ λίγες ώρες αργότερα, προς το μεσημέρι, συγκαλείται η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να ξεκαθαριστεί η θέση αλλά και οι προθέσεις του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου μπροστά στο ενδεχόμενο συνολικής εξαήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, τελικές αποφάσεις θα ληφθούν κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
1: Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με λίγες συννεφιές αλλά και ηλιοφάνεια. Θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκο.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
6: Ο Μάρκος

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-251-555.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
10: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
11: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
0: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Σε εξέλιξη βρίσκεται θρύλες στην Πάτρα με την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας λυκείου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν μυστηριωδώς χθες, καθώς μετά το πέρας των εξετάσεων δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι της και την οικογένειά της. Ο πατέρας του κοριτσιού πήγε χθες το μεσημέρι στην ασφάλεια πατρών και δήλωσε επίσημα την εξαφάνιση του παιδιού του. Η κινητοποίηση των αρχών είναι άμεση. Ωστόσο, η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγει καταθέσεις από το φιλικό και σχολικό περιβάλλον της 16χρονης για τον εντοπισμό της. Σημαντικές μετακινήσεις και αλλαγή συσχετισμών προκαλούν στο πολιτικό τοπίο οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία ακόμα προηγείται στις αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα μέτρηση της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ, στην πρόθεση ψήφου προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 22,7, ακολουθούμενη από την Ελλάς με 12,1 και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 9. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού καταγράφει 8,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε φάση εξαήλωσης, συρρυκνούμενος στο 1,8%. Παράλληλα, η αδιευκρίνηστη ψήφος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 13,1%, ενώ το 69% των ερωτηθέντων καταγράφει έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση της χώρας, θεωρώντας ότι βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, και μόνο το 26% πιστεύει ότι τα πράγματα πάνε στη σωστή κατεύθυνση. Το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με πέρυσι. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση δείχνει ότι οι πολίτες θεωρούν ως μεγαλύτερη προβλήματα την ακρίβεια με 47%, την οικονομία 33% και την κρίση των θεσμών με 23%. Η αρνητική αξιολόγηση επεκτείνεται και στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, που συγκεντρώνει 66% αρνητικές γνώμες. Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 80% αρνητικές γνώμες και μόνο 14% θετικές. Στο ερώτημα αν ψηφίζουν για πολιτική αλλαγή, απαντά θετικά το 62%, ενώ για πολιτική σταθερότητα το 30%. Σε μια κρίσιμη διπλωματική κίνηση, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι απίφθινε χθες το βράδυ ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, καλώντας τον να τερματίσει τις εχθροπραξίες και προτείνοντας μια συνάντηση ενώπιος-ενωπίου. Ο Ζελένσκι υπογραμμίζει στην επιστολή του ότι φθάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, ζητώντας παράλληλα την επιτήρηση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Εκτιμάται ότι η αντίδραση της Μόσχας θα είναι άμεση, αφού το περιεχόμενο της επιστολής εξεταστεί με κάθε λεπτομέρεια από το επιτελείο του Πούτιν. Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνδιαλλαγής, σημειώνοντας ότι θα βρούμε εκείνους στην Ουκρανία που θα υπογράψουν τη συμφωνία. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η νομικοί θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμος πρόεδρος λόγω της παράτασης της θητείας του υπό τον στρατιωτικό νόμο. Από το Ηράκλειο Κρήτης αναμένεται σήμερα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να πει ότι ο Κύβος ερήφθη για την απόφασή του να δημιουργήσει νέο κόμμα. Η ανακοίνωση ίσως θυμίσει την πολιτική άνοιξη που ο κύριος Σαμαράς είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο του 1993. Φαίνεται ότι η βεντέτα με την οικογένεια Μητσοτάκη αναθερμαίνεται μετά από 33 χρόνια. Παράλληλα, σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με στόχο να ανασυντάξει την επικοινωνιακή στρατηγική του μετά τη δημοσκοπική καθίζηση που έχει υποστεί ακουστεί μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Ενώ λίγες ώρες αργότερα, προς το μεσημέρι, συγκαλείται η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να ξεκαθαριστεί η θέση αλλά και οι προθέσεις του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου μπροστά στο ενδεχόμενο συνολικής εξαήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, τελικές αποφάσεις θα ληφθούν κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
3: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με λίγες συννεφιές αλλά και ηλιοφάνεια. Θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
0: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, σελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Θήτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
6: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία, Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν, Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται θρύλε στην Πάτρα με την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας λυκείου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν μυστηριωδώς χθες, καθώς μετά το πέρας των εξετάσεων δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι της και την οικογένειά της. Ο πατέρας του κοριτσιού πήγε χθες το μεσημέρι στην ασφάλεια Πατρών και δήλωσε επίσημα την εξαφάνιση του παιδιού του. Η κινητοποίηση των αρχών είναι άμεση. Ωστόσο, η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγει καταθέσεις από το φιλικό και σχολικό περιβάλλον της 16χρονης για τον εντοπισμό της. Σημαντικές μετακινήσεις και αλλαγές συσχετισμών προκαλούν στο πολιτικό τοπίο οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία ακόμα προηγείται στις αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα μέτρηση της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ, στην πρόθεση ψήφου προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 22,7, ακολουθούμενη από την Ελλάς με 12,1 και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 9. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού καταγράφει 8,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε φάση εξαήλωσης, συρρυκνούμενος στο 1,8%. Παράλληλα, η αδιευκρίνηστη ψήφος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 13,1%, ενώ το 69% των ερωτηθέντων καταγράφει έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση της χώρας, θεωρώντας ότι βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, και μόνο το 26% πιστεύει ότι τα πράγματα πάνε στη σωστή κατεύθυνση. Το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με πέρυσι. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση δείχνει ότι οι πολίτες θεωρούν ως μεγαλύτερη προβλήματα την ακρίβεια με 47%, την οικονομία 33% και την κρίση των θεσμών με 23%. Η αρνητική αξιολόγηση επεκτείνεται και στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, που συγκεντρώνει 66% αρνητικές γνώμες. Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 80% αρνητικές γνώμες και μόνο 14% θετικές. Στο ερώτημα αν ψηφίζουν για πολιτική αλλαγή, απαντά θετικά το 62%, ενώ για πολιτική σταθερότητα το 30%. Σε μια κρίσιμη διπλωματική κίνηση, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι απίφθινε χθες το βράδυ ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, καλώντας τον να τερματίσει τις εχθροπραξίες και προτείνοντας μια συνάντηση ενώπιον. Ο Ζελένσκι υπογραμμίζει στην επιστολή του ότι φθάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, ζητώντας παράλληλα την επιτήρηση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Εκτιμάται ότι η αντίδραση της Μόσχας θα είναι άμεση, αφού το περιεχόμενο της επιστολής εξεταστεί με κάθε λεπτομέρεια από το επιτελείο του Πούτιν. Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνδιαλλαγής, σημειώνοντας ότι θα βρούμε εκείνους στην Ουκρανία που θα υπογράψουν τη συμφωνία. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η νομικοί θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμος πρόεδρος λόγω της παράτασης της θητείας του υπό τον στρατιωτικό νόμο. Από το Ηράκλειο Κρήτης αναμένεται σήμερα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να πει ότι ο κύβος ερήφθη για την απόφασή του να δημιουργήσει νέο κόμμα. Η ανακοίνωση ίσως θυμίσει την πολιτική άνοιξη που ο κύριος Σαμαράς είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο του 1993. Φαίνεται ότι η βεντέτα με την οικογένεια Μητσοτάκη αναθερμαίνεται μετά από 33 χρόνια. Παράλληλα, σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με στόχο να ανασυντάξει την επικοινωνιακή στρατηγική του μετά τη δημοσκοπική καθίζηση που έχει υποστεί ακουστεί μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Ενώ λίγες ώρες αργότερα, προς το μεσημέρι, συγκαλείται η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να ξεκαθαριστεί η θέση αλλά και οι προθέσεις του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου μπροστά στο ενδεχόμενο συνολικής εξαήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, τελικές αποφάσεις θα ληφθούν κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
1: Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με λίγες συννεφιές αλλά και ηλιοφάνεια. Θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
7: Ο Μάρκος δεν αστείευε.

0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
8: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Σε εξέλιξη βρίσκεται θρύλες στην Πάτρα με την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας λυκείου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν μυστηριωδώς χθες, καθώς μετά το πέρας των εξετάσεων δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι της και την οικογένειά της. Ο πατέρας του κοριτσιού πήγε χθες το μεσημέρι στην ασφάλεια πατρών και δήλωσε επίσημα την εξαφάνιση του παιδιού του. Η κινητοποίηση των αρχών είναι άμεση. Ωστόσο, η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγει καταθέσεις από το φιλικό και σχολικό περιβάλλον της 16χρονης για τον εντοπισμό της. Σημαντικές μετακινήσεις και αλλαγή συσχετισμών προκαλούν στο πολιτικό τοπίο οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία ακόμα προηγείται στις αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα μέτρηση της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ, στην πρόθεση ψήφου προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 22,7, ακολουθούμενη από την Ελλάς με 12,1 και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 9. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού καταγράφει 8,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε φάση εξαήλωσης, συρρυκνούμενος στο 1,8%. Παράλληλα, η αδιευκρίνηστη ψήφος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 13,1%, ενώ το 69% των ερωτηθέντων καταγράφει έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση της χώρας, θεωρώντας ότι βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, και μόνο το 26% πιστεύει ότι τα πράγματα πάνε στη σωστή κατεύθυνση. Το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με πέρυσι. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση δείχνει ότι οι πολίτες θεωρούν ως μεγαλύτερη προβλήματα την ακρίβεια με 47%, την οικονομία 33% και την κρίση των θεσμών με 23%. Η αρνητική αξιολόγηση επεκτείνεται και στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, που συγκεντρώνει 66% αρνητικές γνώμες. Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 80% αρνητικές γνώμες και μόνο 14% θετικές. Στο ερώτημα αν ψηφίζουν για πολιτική αλλαγή, απαντά θετικά το 62%, ενώ για πολιτική σταθερότητα το 30%. Σε μια κρίσιμη διπλωματική κίνηση, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι απίφθινε χθες το βράδυ ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, καλώντας τον να τερματίσει τις εχθροπραξίες και προτείνοντας μια συνάντηση ενώπιος ενωπίου. Ο Ζελένσκι υπογραμμίζει στην επιστολή του ότι φθάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, ζητώντας παράλληλα την επιτήρηση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Εκτιμάται ότι η αντίδραση της Μόσχας θα είναι άμεση, αφού το περιεχόμενο της επιστολής εξεταστεί με κάθε λεπτομέρεια από το επιτελείο του Πούτιν. Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνδιαλλαγής, σημειώνοντας ότι θα βρούμε εκείνους στην Ουκρανία που θα υπογράψουν τη συμφωνία. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η νομικοί θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμος πρόεδρος λόγω της παράτασης της θητείας του υπό τον στρατιωτικό νόμο. Από το Ηράκλειο Κρήτης αναμένεται σήμερα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να πει ότι ο Κύβος ερήφθη για την απόφασή του να δημιουργήσει νέο κόμμα. Η ανακοίνωση ίσως θυμίσει την πολιτική άνοιξη που ο κύριος Σαμαράς είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο του 1993. Φαίνεται ότι η βεντέτα με την οικογένεια Μητσοτάκη αναθερμαίνεται μετά από 33 χρόνια. Παράλληλα, σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με στόχο να ανασυντάξει την επικοινωνιακή στρατηγική του μετά τη δημοσκοπική καθίζηση που έχει υποστεί ακουστεί μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, ενώ λίγες ώρες αργότερα, προς το μεσημέρι, συγκαλείται η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να ξεκαθαριστεί η θέση αλλά και οι προθέσεις του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου μπροστά στο ενδεχόμενο συνολικής εξαήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, τελικές αποφάσεις θα ληφθούν κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
3: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με λίγες συννεφιές αλλά και ηλιοφάνεια. Θερμοκρασίες από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
14: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Τώρα είναι 8:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Αντοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος. Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων, ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
7: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Μην αφήσεις τη μνήμη.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 9.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
4: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία, Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν, Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Μάγδα Λούκα.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
3: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Μην αφήσεις τη μνήμη μου.
4: Ράδιο Γάμα
5: 94FM.
4: Αχαΐα.
5: Ηλία.
4: Ετωλοακαρνανία.
5: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίβης. Ράδιο Γάμα 94FM.

ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.